cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

0: incarnation.
1: CosmosJazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων αποκαταλήψεις, υποστηρίζοντας ότι τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν με τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Χαρακτήρισε τις επιθέσεις δολοφονική ενέργεια και μίλησε για ευθύνες όσων ανέχθηκαν τέτοιες πρακτικές, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτή. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε ανάληψη ευθυνών από όσους κάλυψαν ακραίες πρακτικές, ενώ ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τη στάση του στο ζήτημα της τρομοκρατίας. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων. Αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν. ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος που είχε περικοπεί στο 35%. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους ζητά από την Αμερικανική Βουλή την ανατροπή πώλησης κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές, ενώ υπόσχεται άμεση και αποφασιστική απάντηση σε κάθε αμερικανική εμπλοκή. Νέες ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους απόψε στην Ουκρανία, αφήνοντας πίσω 2 νεκρούς, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας που ξεκινά στις 6 το πρωί. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η Sea Jets πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Τραγωδία στη Γιάλωβα Μεσσηνίας, όπου ένα 6χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα κατοικίας, στην οποία η μητέρα του εργαζόταν ως καθαρίστρια. Συνελήφθη 43χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς στο Καλαπόδι Φθιώτιδας κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σήμερα σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Έξαρση του έμπολα καταγράφεται στο Ανατολικό Κονγκό με τις υγειονομικές αρχές να αναφέρουν τουλάχιστον 1.460 κρούσματα και 447 θανάτους.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει σχεδόν έθριο καιρό με πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 24 έως 34 βαθμούς. Πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Heart News Radio 105,8. Χρειάστηκε να περάσουν μόλις 97 χρόνια, να θεσπιστούν 1116 νομοθετικές ρυθμίσεις και τροπολογίες, για να έρθει η ώρα να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στο σχετικό νόμο του 1929 για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών, με απότερο σκοπό την απελευθέρωση και την αξιοποίηση των περιουσιών των Ελλήνων, όπως τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Χλωρίδης, κατά την παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών ενός νομοσχεδίου που θα συνταχθεί από 13 μελή επιτροπή έως το ερχόμενο φθινόπωρο. Μετά λοιπόν από 97 χρόνια εφαρμογής του νόμου 3741 του 29, με το οποίο αναγνωρίζεται η διαιρεμένη κατά ορόφους σε μέρη αυτών ιδιοκτησία επί του οικοδομήματος, δηλαδή τις πολυκατοικίες, θα επέλθουν ριζοσπαστικές αλλαγές και θα αναμορφωθούν οι ενοχικές σχέσεις, οριζόντιες και κάρτες ιδιοκτησίες των συνιδιοκτητών των πολυκατοικιών. Τι σημαίνει αυτό? Θα λυθεί το πρόβλημα της συνένωσης ή της διχοτόμησης ενός διαμερίσματος, θα μειωθούν τα ποσοστά των ιδιοκτητών που λαμβάνουν αποφάσεις για επισκευές ή συντήρηση πολυκατοικίας, ώστε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες χτίσματα να μην βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Κυρίως όμως θα δοθούν λύσεις σε δύο πραγματικές μάστιγες. Το περίφημο εξαδιαιρέτου, όπου σε μεγάλο βαθμό έχει διαλύσει την ιδιοκτησία στην περιφέρεια, όσο και μη πληρωμή κοινοχρήστων, καθώς το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο ήταν μάλλον αποτρεπτικό για να πάνε στη δικαιοσύνη οι ιδιοκτήτες. Ένας νόμος που, αν προλάβει να περάσει από το Κοινοβούλιο πριν τις εκλογές, θα αλλάξει καταλυτικά μέσα σε λίγα χρόνια πολλά από τα σημερινά προβλήματα που βαραίνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Heart News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Με τις αλλαγές λοιπόν το ΜΗ που προώθησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας, προβλέπονται ευκολότερη κατάτμιση των διαμερισμάτων, ταχύτερη ίσπραξη των κοινοχρήστων, απλούστερες αποφάσεις για τις εργασίες της πολυκατοικίας. Απότερος σκοπός αυτού του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι οι σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικιών, οι οποίες έχουν γίνει περίπλοκες, έχουν δημιουργηθεί τριβές και οξύνσεις που εδραιώνουν βεβαίως και χρειάζονται ένα ευέλικτο, σαφές και σύγχρονο νομικό προστάσιο που θα μπορεί να επιλύει τις διαφορές και να διευκολύνει την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, αλλά και να ρυθμίζει αρμονικά τη συγκατοίκηση των οικογενειών σε πολυκατοικίες. Στα 97 αυτά χρόνια υπήρξαν, όπως είπαμε, 1116 νομοθετικές τροπολογίες και παρεμβάσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών, ενώ η επιβάρηση των δικαστηρίων για τα θέματα αυτά όχι μόνο ήταν τεράστια, αλλά ουσιαστικά, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Λωρίδης, τα δικαστήρια και ειδικά ο Άριος Πάγος στην ουσία με τις αποφάσεις τους νομοθετούσαν. Έτσι πλέον εξυγχρονίζονται οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και μια από τις σημαντικές καινοτόμες διατάξεις είναι αυτή που προβλέπει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα αν το απαγορεύει ο κανονισμός πολυκατοικίας, να υπάρξει κατάτμιση ή ένωση διαμερισμάτων πολυκατοικιών στις οριζόντιες ιδιοκτησίες, ώστε μεγάλα οροφόρα διαμερίσματα να μπορούν να αξιοποιηθούν και να αντιμετωπιστεί έτσι το πρόβλημα στέγασης στις μεγάλες πόλεις. Με άλλα λόγια, θα μπορεί ο ιδιοκτήτης ενός οροφόρα διαμερίσματος να το χωρίσει στη μέση, ένα τμήμα του να μείνει ο ίδιος και το υπόλοιπο να το νοικιάζει, κάτι που σήμερα δεν προβλέπεται. Ακόμη θα επιληθεί το τεράστιο σύνθεσμο πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζει την καθημερινότητα που ορισμένοι κάτοικοι διαμερισμάτων των πολυκατοικιών δεν καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Πλέον θα υπάρχει ειδική διαδικασία ίσπραξης των κοινοχρήστων δαπανών, ακόμη και με έκδοση διαταγής πληρωμής, θα προβλέπεται υποχρεωτικά η δημιουργία αποθεματικού αλλά και ασφάλισης του κτηρίου της πολυκατοικίας. Μάλιστα, για την ίσπραξη των κοινοχρήστων, όσο δεν τα καταβάλουν, θα προβλέπονται ειδικές σύντομες διαδικασίες. Ενώ την ίδια στιγμή οι διαχειριστές των πολυκατοικιών θα έχουν υπερεξουσίες αλλά και αυξημένες ευθύνες. Θα ξεμπλοκάρουν τα αναγκαία επισκευαστικά έργα, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων που πρέπει να υλοποιηθούν και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έλλειψης απαρτίας ή των πλειοψηφιών που διαμορφώνονται κατά τη συνελεύση των ενίκων των πολυκατοικιών. Θα προβλέπεται η μείωση του απαιτούμενου ποσοστού ψήφων για τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα επισκευών, συντήρησης, ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, ώστε να μην είναι όμοιροι οι υπόλοιποι.

σε κάποια μικρή ομάδα η οποία θα μπλοκάρει συνεχώς την όποια προσπάθεια επισκευής ή συντήρησης της πολυκατοικίας. Η μείωση των ποσοστών θα κυμαίνεται ανάλογα με την αναγκαιότητα των επισκευών. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έχει πολύ μεγάλη σημασία αν προλάβουν τις εκλογές, γιατί βεβαίως μετά τις εκλογές πολλά αλλάζουν. Κανένας δεν ξέρει τι θα είναι στην προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και τον καιρό. Την Παρασκευή λοιπόν σήμερα θα είναι η αστάθεια έντονη, με απογευματινές βροχές να σημειώνονται σε αρκετές περιοχές και η θερμοκρασία να πέφτει λίγο, φέρνοντας τη ζέση σε πιο ήπια επίπεδα, και ακόμη πιο δροσερά θα είναι η κατάσταση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο καιρός θα είναι αίθριος το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν νεφώς και προβλέπονται βροχές και σποραγικές καταιγίδες στα βόρεια, σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα έχουμε βροχές και τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά και στην Κρήτη. Μέχρι το βράδυ ο καιρός θα έχει βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμανθεί το μεσημέρι από 32 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και στα δυτικά και βόρεια θα είναι πιο πυκνές, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, αν και η μέρα θα ξεκινήσει με ήλιο, το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται βροχές και στα γύρω ορεινά σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής, 3 Ιουλίου, γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία, ο Ιάκητος και η Ιακύνθη, χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, πραγματικά σε μια χώρα που την είχε αποθεώσει την πλαστική σακούλα μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Φαίνεται πάντως όμως αυτό το περιβαλλοντολογικό τέλος που επιβλήθηκε έχει επιφέρει μια σημαντική μείωση στην κατανάλωσή της. Σαν σήμερα, το 1866, η Πρωσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκρατς. Το 1884 εγκαινιάζεται ατύπως το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο Customers Afternoon Letter. Το 1908, ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Pernier ανακαλύπτει το δίσκο της Φεστού σε ένα υπόγειο του δωματίου του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Το 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας, ενώ το 1964 ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στην Ελληνική Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν με αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψήφιου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψήφιου με την ΕΡΕ. Και σαν σήμερα, το 1883, γεννήθηκε ο Φραντς Κάφκα, ο Τσέχος συγγραφέας που έγραψε την περίφημη Δίκη. Το 1909 ο Σταύρος Νιάρχος, ο Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Ενώ το 1962 ο Τόμ Κρούζ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμα του Τόμας Μαπαδές, του Αμερικανού ηθοποιού, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει με πολύ εμπορικές ταινίες δράσης. Το 1969 φεύγει από τη ζωή ο Brian Jones, ο Βρετανός μουσικός κιθαρίστας των Rolling Stones, και το 1971 ο Jim Morrison, ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη, καλή δύναμη μας λέει ο Νίκος από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στη Στέλλα, μια εβδομάδα μας γράφει, έμεινε ως την άλλη Παρασκευή, ξεκινούν οι διακοπές. Λοιπόν, 22 χρόνια από το Euro της Πορτογαλίας του 2004 είναι αύριο, συμπληρώνται αύριο τα 22 χρόνια, μια επική στιγμή για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Πολύ τώρα με το Μουντιάλ αναρωτιόμαστε τι θα μπορούσε να γίνει, γιατί να λείπει η δική μας εθνική. Έχουμε δει και χειρότερες ομάδες σε αυτό το Μουντιάλ, έχουμε δει και πολύ καλύτερες και όσο προχωρά η διαδικασία φαίνεται να ξεχωρίζουν τα ισχυρά, τα φαβορί ή πολύ δυνατές ομάδες. Και περιμένουμε στις τελευταίες φάσεις να γίνονται όλο και πιο δυνατά ντέρμπι. Χθες πάντως στο μπάσκετ η εθνική μας τα έμπλεξε μετά την ήττα από τη Ρουμανία. Η Εθνική Ελλάδα γνώρισε τη δεύτερη της ήττα στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 2027. Έχασε με 73-66 από τη Ρουμανία στην πέμπτη αγωνιστική της πρώτης φάσης. Το αποτέλεσμα αυτό ανατρέπει τις ισορροπίες στον όμιλο, κάνει τη συνέχεια πιο απαιτητική, τη στιγμή που η λογική λέει πως η Ελλάδα μπορεί να προκριθεί είτε απόψε, αν η Πορτογαλία νικήσει στο Μαυροβούνιο, είτε την Κυριακή με δική της νίκη, αλλά θα κουβαλήσει τις δύο ήττες στη δεύτερη φάση. Η βαθμολογία βεβαίως θα ξεκαθαρίσει μετά το μάτς Πορτογαλία-Μαυροβούνιο. Η Ρουμανία ταξιδεύει στο Μαυροβούνιο για να διεκδικήσει ένα ακόμη αποτέλεσμα έκπληξη που μπορεί να επηρεάσει την τελική τριάδα. Στο νέο όμιλο λοιπόν θα βρεθεί η Ελλάδα απέναντι στις τρεις πρώτες του Group A, δηλαδή την Ισπανία, τη Γεωργία και την Ουκρανία ή τη Δανία, και από εκείνο το group μόνο οι τρεις πρώτοι θα πάρουν το εισιτήριο για το παγκόσμιο κύπελο. Η εθνική παραμένει φαβορή για την πρόκριση, όμως η ήττα από τη Ρουμανία κάνει τη δεύτερη φάση σαφώς πιο δύσκολη. Ο Βασίλης Πανούλης μετά το τέλος του αγώνα εμφανίστηκε απογοητευμένος από την εμφάνιση των παιχτών του και έθεσε στόχο μόνο τη νίκη την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Πορτογαλία. Σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ μετά το ΣΥΝ 14. Παίξαμε ένα OK μπάσκετ ως τότε, αλλά μετά τα κάναμε όλα λάθος. Ίσως νομίζαμε ότι τελείωσε το παιχνίδι. Αυτή η ομάδα κέρδισε μετάλλιο, είναι στις καλύτερες της Ευρώπης. Προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και την εμφάνιση στο τελευταίο 12 λεπτό. Αφήνουμε τα αθλητικά και πάμε στην καθημερινότητα, στην καθημερινότητα των πολιτών, που όλο και επιστρέφουμε γύρω από τα οικονομικά, όλο και έχουμε θέματα γύρω από τη φοροδιαφυγή. Έβγαλε λοιπόν λαβράκια το ψηφιακό πελατολόγιο σε συνεργεία και σε επιχειρήσεις με εμπόριο γιοταχή. Η αξιοποίηση των δεδομένων του ψηφιακού πελατολογίου έχει συμβάλει καθοριστικά στη στοχευμένη επιλογή υποθέσεων ελέγχου για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους επισκευής και συντήρησης οχημάτων, της εμπορίας και των ανταλλακτικών και των μεταφορών. Το 2025 έγιναν 949 στοχευμένοι έλεγχοι βάσει του ψηφιακού πελατολογίου σε 505 επιχειρήσεις. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε ποσοστό παραβατικότητας 53,2% με το συνολικό αριθμό των παραβάσεων να φτάνει τις 5.882. Καταγράφηκαν 1.095 παραβάσεις μη διαβίβασης αποδείξεων, 1.026 παραβάσεις μη έκδοση ή ανακριβούς έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων, 4 παραβάσεις με μη επίδειξη στοιχείων και 3.753 άλλες παραβάσεις. Τώρα, αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι σε ένα κλάδο που έχει υπάρχει παραβατικότητα από παλιά και γι' αυτό μπήκε και το ψηφιακό πελατολόγιο, γίνονται έλεγχοι. Οι έλεγχοι βγάζουν την κατάσταση και εξαναγκάζουν αυτές τις επιχειρήσεις σταδιακά να συμμορφωθούν, καθώς βεβαίως μπαίνουν πρόστιμα σε όσους παρανομούν. Αυτό θα πρέπει να συμβεί και σε άλλους κλάδους. Συζητάμε καθημερινά για την ακρίβεια, συζητάμε καθημερινά για το πόσο έχουν ανεβεί τα προϊόντα. Θα πρέπει να υπάρξουν αντίστοιχοι έλεγχοι και σε αυτές τις επιχειρήσεις και για να μπορέσουν κάποια στιγμή οι τιμές να σταθεροποιηθούν, τουλάχιστον να μην ανεβαίνουν, να σταματήσουν σε ένα επίπεδο. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει καθημερινά η οικογένεια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, παραβάσεις θα υπάρχουν πάντοτε, αλλά εάν γνωρίζει ο επιχειρηματίας, είτε είναι μικρός είτε είναι μεγάλος, ότι θα ελεγχθεί, είτε θα μειώσει κατά πολύ την παραβατικότητα, είτε δεν θα κάνει αυτή την τακτική, δεν θα ακολουθήσει αυτή τη στρατηγική. Θα πρέπει να ξέρει ότι θα ελεγχθεί και θα ελεγχθεί σχολαστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Για παράδειγμα, σε αυτές τις επιχειρήσεις, είτε αφορούν τα οχήματα είτε αφορούν τις επιχειρήσεις εστίασης, οι συχνοί έλεγχοι οδηγούν στο κλείσιμο για 2, για 3, για 4 ημέρες. Αυτό βεβαίως αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες γνωρίζουν ότι εκτός από το πρόστιμο θα έχουν να αντιμετωπίσουν και το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους. Η ευχαριστήριση της ημέρας ήρθε από τη Βουλή, εκεί όπου η κυρία Κεραμέως ανακοίνωσε, έβαλε τέλος στην διαρκή ανησυχία περίπου 100.000 δικαιούχων συντάξεων χειρίας του ιδιωτικού τομέα που ένιωθαν επί 6 χρόνια να επικρέμεται πάνω από το κεφάλι τους η απειλή των περικοπών. 12.000 συντάξιοι λοιπόν χειρίας του Δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν άμεσα, πιθανόν από τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου, τη σύνταξή τους να αυξάνεται κατά 50%. Δεν προβλέπεται βεβαίως επιστροφή των αναδρομικών αψηκωμένες συντάξεις για τους ελόγους συνταξιούχους, κάτι που νομικοί κύκλοι θεωρούν αντισυνταγματικό και θεωρούν ότι θα ανοίξει ένας νέος κύκλος προσφυγών στη δικαιοσύνη. Η κυρία Κεραμέως πάντως εξήγηλε ότι καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της θητείας, όπως προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλο για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτόν. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλο, για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι τώρα η περικοπή, ενώ προβλέπεται να συνεχιστεί κανονικά η καταβολή των δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου η συντάξη χειρίας και οι συσσόρες των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα. Δηλαδή, αν κάποιος είχε πάρει τη δική του σύνταξη και έπαιρνε και τη σύνταξη του συζύγου. Όπως διευκρίνησε η Υπουργός, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξη χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την περάοδο της θητείας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση του 35%. Είναι ένα κομμάτι ακόμα του νόμου Κατρούγκαλου που καταργείται. Προφανώς ο νόμος Κατρούγκαλου θα έπρεπε να εξεταστεί από την αρχή. Αρκετές από τις πρόνοιες ήταν για άλλα δεδομένα. Έχει αλλάξει η κατάσταση, έχει αλλάξει η οικονομική κατάσταση της χώρας. Θα πρέπει να το δει το Υπουργείο. Όπως για παράδειγμα υπάρχουν πολλές αστοχίες, μόλις συμπληρώσει κάποιος τα 40 χρόνια, στη συνέχεια η αναπλήρωση που γίνεται είναι με ένα πολύ μικρό ποσοστό, με ένα πολύ μικρό αριθμό, που δεν συμφέρει κάποιο συνταξιούχο, κάποιον υποψήφιο συνταξιούχο, να συνεχίσει να εργάζεται. Όμως η λογική πλέον είναι ότι θα πρέπει να εργαζόμαστε περισσότερα χρόνια, ή κάποιοι θέλουν να εργάζονται περισσότερα χρόνια, ειδικότερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι γιατροί, οι δικηγόροι. Θα πρέπει να δίνεται και ένα κίνητρο. Αυτό το κίνητρο στη σημερινή περίπτωση δεν δίνεται. Είναι κάτι που πρέπει να επανεξεταστεί σε μια άλλη φάση. Πάντως θετικά το βρήκαν το μέτρο και οι συνταξιούχοι και οι συνταξιουχικές οργανώσεις, ερμηνεύοντας ότι κλείνει αυτή η εκκρεμότητα, αυτή η ανησυχία που υπήρχε τα τελευταία χρόνια ότι θα υπάρξει η εφαρμογή αυτής της ρύθμισης του νόμου Κατρούγκαλου. Τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Η αστυνομία και η τρομοκρατική αναζητούν τους δράστες των τριών διαδοχικών εμπριστικών επιθέσεων στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως αποτέλεσμα αυτές οι επιθέσεις να χάσει τη ζωή της 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Και σύμφωνα με πληροφορίες, από το υλικό που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής τα έμπειρα στελέχη της Ελλάς, προκύπτουν τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι φαίνεται να κινήθηκαν με δύο μοτοσυκλέτες και να πραγματοποίησαν τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις σε χρονικό διάστημα 17 λεπτών. Τα συγκεκριμένα άτομα φέρεται να έχουν καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και οικειών της περιοχής, ωστόσο δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα τα στοιχεία τους. Καλά ενημερωμένες πηγές έλεγαν ότι εκτός από τους δύο οδηγούς και τον ένα επιβάτη των μοτοσυκλετών, οι αστυνομικοί ερευνούν αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα που είχαν το ρόλο να προμηθεύουν τους δράστες με τα εκρηκτικά υλικά που χρησιμοποίησαν, καθώς και αν υπήρχαν άλλοι που έδρασαν μαζί τους ως υποστηρικτική ομάδα. Εκτός από τις δύο μοτοσυκλέτες, ερευνάται ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλου οχήματος, αλλά και αν είχαν εμφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες στα σημεία που αποτέλεσαν τους στόχους τους, προκειμένου να επιτηρήσουν τους χώρους και να προσαρμόσουν τον τρόπο δράσης.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτιμάται ότι οι δράστες είναι πιθανόν να πρόκειται από το λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο, αλλά κανείς δεν γνωρίζει ακόμη με βεβαιότητα αν πρόκειται για οργανωμένα άτομα, αν στρατολογήθηκαν επειδή δεν είχαν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν και ποιοι πραγματικά κρύβονται πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής κινούνται μεθοδικά και φαίνεται ήδη να έχουν θέσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στις έρευνες. Ήδη διαθέτουν μεγάλο όγκο υλικού που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο ανάλυσης και είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Κάτι το οποίο είπε και χθες ο Υπουργός, ο κ. Χρυσογοίδης, σε συνέντευξή του στο Μέγκα. Δεσμεύτηκε όμως ότι οι δράστες πολύ σύντομα θα συλληφθούν από τις αρχές και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Θέση για το θέμα πήρε και η Αμερικανίδα πρεσβευτή στην Ελλάδα, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Είπε ότι η θέση πως δεν υπάρχει χώρος κοινωνίας μας για πολιτική βία είναι η θέση της και την υπογραμμίζει η πρέσβευση των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αφορμή τις εμπριστικές επιθέσεις. Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και θρυνούμε την απώλεια της μητέρας της, αναφέρει η κυρία Γκίλφοϊλ και παράλληλα σημειώνει: εξέφρασα τα συλληπιτήριά μου στον Πρωθυπουργό για τα θύματα των δηλών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Όπως δήλωσαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όλοι οι υπεύθυνοι για αυτές τις επιθέσεις πρέπει να λογοδοτήσουν τη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία, λέει η κυρία Γκίλφοϊλ. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε λόγο για να αντιπράξει από ακραίους εκφραστές της βίας που λειτουργούν με το μαδεία μιας δίθεν ιδεολογίας. Ας αναλογιστούν, πρόσθεσε, κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίσουν ως δίθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός των πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες, όσοι όταν μετατρέπονται οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες με τις βαριοπούλες και να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους, όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, λέει ο κ. Μαρινάκης, ότι είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Όλα αυτά βεβαίως φέρνουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Από την αντιπολίτευση θεωρούν ότι θα πρέπει να απομονωθεί η τρομοκρατία. Έχουν καταδικάσει τις συγκεκριμένες επιθέσεις από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν την πολιτική κριτική, που η αλήθεια είναι με πρώτο τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και ακολούθησαν και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γίνεται μια πολιτική κριτική για αυτό που επικράτησε την τελευταία 15 ετία, από κυρίως απέναντι στην άκρα αριστερά και τις ενέργειες που έκαναν κάποια στελέχη της άκρας αριστεράς στο παρελθόν με δηλώσεις και πράξεις. Τώρα φαίνεται ότι η πόλωση θα συνεχιστεί, φαίνεται ότι θα υπάρχει αντιπαράθεση και θα το δούμε αυτό και σήμερα στη Βουλή, αλλά θα τα πούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια όσον αφορά τα πολιτικά, καθώς χθες είχαμε και δύο συνεντεύξεις, μία του Πρωθυπουργού και μία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.

0: Μπορεί τις τελευταίες ημέρες να νιώσαμε την πίεση από τη ζέστη εδώ στην Ελλάδα, να μας έσωσε ο αντικυκλώνας τις τελευταίες 15 μέρες που πραγματικά βράζει σχεδόν όλη η Βόρεια και Δυτική Ευρώπη. Αλλά χθες είχαμε ένα πόλεμο για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία, εκεί που πραγματικά πιάστηκαν αδιάβαστοι, πιάστηκαν απροετοίμαστοι από τις κλιματικές συνθήκες. Τα προηγούμενα χρόνια δεν χρειαζόταν τα κλιματιστικά, φέτος έρχεται ο ένας καύσωνας μετά τον άλλον και βεβαίως οι άνθρωποι ζουν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σκηνές χάους λοιπόν εκτελήθηκαν χθες σε δεκάδες καταστήματα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, όταν η προσφορά σε κλιματιστικά και ανεμιστήρες προσέληξε χιλιάδες καταναλωτές λίγες ημέρες πριν το νέο κύμα καύσωνα. Η αλυσίδα ανακοίνωσε τη διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε όλη τη χώρα, όμως οι περιορισμένες ποσότητες ανά κατάστημα και αυξημένη ζήτηση οδήγησαν σε συνωστισμό, εντάσεις και επεισόδια. Τα σοβαρότερα περιστατικά σημειώθηκαν στην Αντέρ, κοντά στο Παρίσι, και σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους να περιμένουν έξω από το κατάστημα πριν το άνοιγμά του και στη συνέχεια να σπρώχνονται στην είσοδο. Τα σπρωξίματα ήταν τέτοια ώστε η σειρώμενη πόρτα υπέστη ζημίες και κατέρευσε. Σύμφωνα με γαλλικά κανάλια, περισσότεροι από 100 καταναλωτές εισέβαλαν στο κατάστημα, ωστόσο διαθέσιμα ήταν μόλις 10 κλιματιστικά. Αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσουν καυγάδες μεταξύ των πελατών και τελικά μόνο λίγοι κατάφεραν να φύγουν έχοντας αγοράσει τη συσκευή που αναζητούσαν. Παρόμοια εικόνα επικράτησε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο Σεντζερμέν, τα διαθέσιμα προϊόντα εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως. Το συγκεκριμένο κατάστημα δεν είχε καθόλου κλιματιστικά, αλλά μόλις 50 ανεμιστήρες, οι οποίοι εξαφανίστηκαν σε λίγα λεπτά. Από τις 7.30 το πρωί είχαν σχηματιστεί μεγάλες ουρές, ενώ αρκετοί καταναλωτές περίμεναν από τη νύχτα, έχοντας μαζί τους ακόμη και πτυσσόμενες καρέκλες. Αρκετοί υποστήριξαν ότι έφτασαν στο κατάστημα από τις 1 η ώρα το βράδυ για να εξασφαλίσουν μια συσκευή. Αλλά τα αποθέματα εξαντλήθηκαν αμέσως και οι εντάσεις κλιμακώθηκαν. Οι εικόνες που τις έχουμε ζήσει και εδώ σε πάρα πολλές περιπτώσεις, παλιότερα όταν περιμέναν την ουρά για κάποιο επίδομα, για κάτι που έδινε ο ΕΦΚΑ ή είτε οι κοινωνικές υπηρεσίες, αργότερα με την Black Friday στην αρχή της εφαρμογής αυτών των εκτόσεων, τότε το είχαμε δει εδώ. Βεβαίως το βλέπουμε κάθε χρόνο στην Αμερική κάτι τέτοιο. Τώρα, ο καύσωνας όμως δεν απασχολεί μόνο την Ευρώπη, απασχολεί και, και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Νέα Υόρκη περιμένουν πρωτοφανή καύσωνα 46 βαθμών Κελσίου. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη σύσταση του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, του κ. Μαμντάνη, ο οποίος ζητά από τους πολίτες να ρυθμίζουν τα κλιματιστικά στους 25,5 βαθμούς Κελσίου, εν μέσω ενός εξαιρετικά επικίνδυνου και παρατεταμένου κύματος καύσωνα που πλήττει το ανατολικό τμήμα της χώρας. Η πρόταση αυτή λοιπόν έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Πολλοί πολίτες και σχολιαστές θεωρούν ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική ένταση των συνθήκων. Στη Νέα Υόρκη τις τελευταίες ημέρες η αίσθηση θερμοκρασίας είναι στους 43 βαθμούς, ενώ στα προάστια μπορεί και να αγγίζει τους 46 βαθμούς. Την ίδια ώρα πάντως για σήμερα προβλέπονται καταιγίδες, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη αστάθεια στις καιρικές συνθήκες, ενώ ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης είχε προειδοποιήσει από χθες ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ακραία κύματα ζέστη των τελευταίων 10 ετών. Οι αρχές εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για τη διάρκεια και την ένταση του φαινομένου, καθώς η παρατεταμένη ζέστη μπορεί να επηρεάσει σοβαρά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και οι επισκέπτες που δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες συνθήκες, ειδικά σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία και τις θερμές νύχτες. Τώρα, ήδη στο Σικάγο το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας βρέθηκε σε ακραία πίεση, με τον τοπικό πάροχο να καλεί τους πολίτες να μειώσουν άμεσα την κατανάλωση ρεύματος. Δηλαδή, έχουμε ένα δήμαρχο μιας πολύ μεγάλης πόλης που ζητά να τα κλιματιστικά να είναι σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Οι πάροχοι θέλουν να μειωθεί η κατανάλωση ρεύματος. Καταλαβαίνετε σε πόσο δύσκολες συνθήκες είναι τη στιγμή βεβαίως που φιλοξενούν και το Μουντιάλ. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, τέλος της εφηλίου των πολυκατοικιών, αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα, το θέμα που σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογουμένους, η ΑΔΕ αρχίζει τις διασταυρώσεις. Και τέταρτος ύποπτος στο στόχαστρο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη που χθες είχαμε και μια εκδήλωση της ΟΝΕΔ, Αρκετά στελέχη εκεί είπαν ότι δεν φοβόμαστε, διατράνωσαν την αντίθεσή τους στις επιθέσεις που έγιναν και στην τρομοκρατία που φαίνεται να επανέρχεται, και ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΟΝΕΔΟ, κ. Ορφέας Γεωργίου, ότι σύντομα θα γίνει και μια ανάλογη εκδήλωση και στην Αθήνα. Η Αθήνα λοιπόν, που αποκτά ένα νέο τοπόσιμο σύμφωνα με την Καθημερινή, εντός του Ιουλίου θα επαναλειτουργήσει εις το ΑΣΑΚΙΟΥ με μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία εδώ στο πρωτοσέλιδο. Βιολογικός καθαρισμός, πρώτο βήμα για την αναβάθμιση της Ψιτάλιας και το πρώτο συνθετικό ζωντανό κύτταρο με πλήρη κύκλο ζωής, ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, είναι η τίτλη από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Στην ιδιοκτησία, οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, στις ιδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Τι θα ισχύσει με τους κανονισμούς, πώς θα επιλέγονται διαφορές, πώς θα λειτουργεί το Airbnb, τι επικαιροποιείται στην οριζόντια και κάθε ιδιοκτησία, πώς θα αξιοποιείται το δικαίωμα υψούν και αδιάθετων ποσοστών. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία. Δεν υποχρεούνται σε αναδρομική επιστροφή όσοι εισέπρεταν όλη τη σύνταξη. Συνεχίζεται κανονικά η καταβολή δύο συντάξεων για όσους την έπαιρναν. Προφανώς εδώ εννοεί των εθνικών συντάξεων. Ρωσικά τάγκες, βάσεις για drones, τι αποκαλύπτει η έκθεση του Ινστιτούτου Διεθνών Μελετών του Λονδίνου. Τρομοκτύπημα στα ίχνη των δραστών η αστυνομία. Και το όρομα του Βαγγέλη Μαρινά και το μεγαλύτερο έργο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το θέατρο των ονείρων του Ολυμπιακού. Ανακοίνωσε χτες ο Ολυμπιακός για το νέο γήπεδο. Περιμένει βεβαίως να ρυθμιστούν κάποια πολεοδομικά ζητήματα. Ισπανία-Αυστρία 3-0 με θρίαμβος 16 η Φούρια Ρόχα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ανατροπές για συνιδιοκτησίες κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τέλος σημειώσεις για 200.000 συντάξεις χειρίας. Επανέρχονται από το 35% στο 70% της αρχικής σύνταξης. Κύμα αποχωρήσεων από αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες. Το νέο θεσμικό πλαίσιο οδηγεί σε παραιτήσεις όσο κατέχουν αξιώματα και είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Το μπλόκο στους ένστολους και το τέλος στα παραθυράκια. Δεν σας φοβόμαστε. Κυβέρνηση καμία ανοχή στην τρομοκρατία. Έρευνες Ελλάς στο μικροσκόπιο καταληψίες από το βιολογικό απιθύτα. Λοιπόν, αναλυτική πίνακες και τιμές για εξοικικές κατοικίες 80 τετραγωνικά σε 50 περιοχές. Εφημερίδα των Συντακτών, κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς, όριο πολιτικής εκμετάλλευσης, τραγωδίες από το Μαξίμου. Στεγαστική κρίση, κενό γράμμα, εθνική στρατηγική, αεροδρόμιο Χίου και τις απολωτριώσεις ολόκληρες και τις ιδιοκτησίες ακεραίες. Δημοκρατία, λοιπόν, απαλλαγή αναδρομικών, διορθώνει τη τεράστια αδικία με τις συντάξεις χειρίας και Eurostat τρίτη σε αυξήσεις ενοικίων η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026. Κόντρα, σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση, Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης με πρόσχημα την τρομοκρατία, επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα. Κατατίθεται ψήφισμα αποδοκιμασίας, μπλοκ από το Κογκρέσο στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F110 στην Τουρκία. Ριζοσπάστης, αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές, οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Χρυσή τριετία χτίζουν οι Greeks, 962 παραγγελίες για ναυπηγήσεις και 464 παραλαβές από το 2024 ως το πρώτο εξάμηνο του 2026 και είπα επέτειος 250 χρόνια ανεξαρτησίας.
1: Earth News Radio 105,8.

έρχονται πάντα τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Σας είχαμε προαναγγείλει τις δύο συνεντεύξεις. Η μία είναι του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος μίλησε χθες στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία. Υπερασπίστηκε τις προτάσεις του κόμματός του και επανέλαβε τη δέσμευση για την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, ενώ απέκλεισε το 14ο μισθό. Ξεκαθάρισε ότι ο στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη και η πολιτική αλλαγή. Ερωτηθείς αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν στους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα κ. Σαμάρας και Καραμαλής, υπογράμμισε ότι με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Σχετικά τώρα με το πρόβλημα της ακρίβειας, κατέδειξε ότι όταν κάνεις έλεγχο στο ράφι θα έχεις αποτέλεσμα. Το χειμώνα στη Βουλή κατέθεσα δύο τιμολόγια για φακές και φασόλια, όπου οι διαφορές από το χωράφι στο ράφι ήταν 8 και 15 φορές παραπάνω αντίστοιχα. Οι τιμές ανεβαίνουν, αλλά πέφτουν σαν το φτερό, ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αποκλιμακώνονται πιο αργά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Λοιπόν, τώρα όταν κλήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου ο κ. Ανδρουλάκης να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις και τον πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει, δημιουργεί και πολιτική αλλαγή και ασφάλεια και σταθερότητα. Στόχος είναι η νίκη. Η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Είναι πιο ρεαλιστικός στόχος να πάει η Νέα Δημοκρατία από το 25-26 στο 41%. Είναι πιο ρεαλιστικός στόχος να λέει ο κ. Τσίπρας ότι θα είναι πρώτος, ενώ έχει μια πολύ μικρή διαφορά από εμάς. Όλα λοιπόν είναι στο χέρι του ελληνικού λαού. Έχουν κριθεί και ο ένας και ο άλλος, τα είδαμε, κλειστές τράπεζες, η θάλασσα δεν έχει σύνορα από τη μία και μετά είχαμε υποκλοπές και διαφθορά, τόνισε για το δίδυμο Τσίπρα-Μητσοτάκη. Τώρα, για τη διεύρυνση άφησε ανοιχτό όλα τα δεδομένα, λέγοντας ότι όποιος θέλει να έρθει, αν πιστεύει στο πρόγραμμα μας και στον αγώνα μας για πολιτική αλλαγή, ήδη έχουν έρθει βουλευτές και ευρωβουλευτές άλλων κομμάτων. Κρίνοντας τα νέα κόμματα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι το κόμμα που ίδρυσε ο κ. Τσίπρας, τα κόμματα υπηρετούν ανάγκες και το επιχείρημα ότι δεν υπήρχε αντιπολίτευση γι' αυτό ήρθε δεν στοιχειοθετείται, γιατί όταν ο ίδιος ήταν αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%. Για το κόμμα Καριστιανού, υπογράμμισε ότι τα κόμματα πρέπει να έχουν ατζέντα για όλα τα θέματα και στελέχη, δεν είμαστε σε διαγωνισμό διαμαρτυρίας. Για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει αυτός που θα την αντιμετωπίσει να τζαποσπά ακροατήριο και όχι και με το που εμφανίσει κατά δύο νέα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία άρχισε να τσιμπά στις δημοσκοπήσεις, κατέληξε ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτά από τον κύριο Ανδρουλάκη. Στη συνέντευξή του στο Λίμπεραλ, ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας, αλλά και αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία της κυβέρνησης. Με αφορμή λοιπόν τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για μια απλή παρέμβαση, αλλά για μια καθαρά εγκληματική ενέργεια. Και όπως τονίζει, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών, επισημένοντας ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες τον είχαν αναδείξει βασικό του πολιτικό αντίπαλο στις εκλογές του 2023. Ωστόσο, εκείνος εγκατέλειψε αυτή την ευθύνη, παραδίδοντας το κόμμα του και επιχειρώντας τώρα να επιστρέψει με νέο πολιτικό φορέα, αλλά με τον ίδιο πολιτικό λόγο και τα ίδια χαρακτηριστικά. Αυτά με πολύ είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνετε, οδεύουμε προς τη νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Υπάρχουν οι προσπάθειες των δύο πλευρών. Υπάρχουν αρκετά στελέχη τα οποία σκέφτονται την παρέτηση, σκέφτονται να φύγουν προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, υπάρχουν αρκετοί που θέλουν να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν τουλάχιστον για να στηρίξουν τον κύριο Φάμελο. Σε ευθύνη σε αυτό, ίσως έχει και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος βιάστηκε για μία ακόμη φορά. Βιάστηκε να ανακοινώσει υποψηφιότητα, βιάστηκε να πιέσει τα στελέχη τα οποία θέλουν να φύγουν. Και φαίνεται ότι δεν είναι εύκολη η συμβίωση πλειοψηφίας και μειοψηφίας. Αν και τώρα κάποιοι λένε ότι αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει και φαίνεται ότι η μειοψηφία έχει κερδίσει και τη δυνατότητα να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Πάντως και ο κύριος Παπάς έχει πει ότι δεν είναι ηθικό κάποιοι οι οποίοι έχουν αποφασίσει να φύγουν για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να παραμένουν για να στηρίξουν την απόφαση συμπόρευσης με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα τη στιγμή
που ο άλλοτε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκαθαρίσει με όλους τους τρόπους ότι δεν θα συνεργαστεί με άλλο κόμμα παρά μόνο με προσωπικό της ή με στελέχη ή με πρόσωπα ψηφοφόρους οι οποίοι θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα του. Χθες είχαμε και την καινούρια δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Κέρδη σχεδόν 2 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία. Ανεβαίνει στο 30,4. Εξασφαλίζει προβάδισμα 13,3% από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, που εμφανίζει επίσης κέρδη σχεδόν 2 μονάδων και διευρύνει στις 5,7 μονάδες από 4 το προβάδισμα εναντί του ΠΑΣΟΚ. Παρά το γεγονός ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσιάζει οριακή άνοδο 0,2% της μονάδας. Απόλυες 2,9 μονάδες εμφανίζει σε σχέση με την έρευνα του Ιουνίου η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, πέφτει στο 7,5% από 10,4% και στην τέταρτη θέση, ενώ μικρή άνοδο 0,4 μονάδων εμφανίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που είναι στο 6,2% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ οριακή πτώση από το 6 στο 5,7% κατέγραψε η Ελληνική Λύση. Μεγαλύτερη της μονάδας 1,2% είναι η πτώση της Επιλεύσης Ελευθερίας και η πρόεδρος της Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει χάσει 9 μονάδες δημοτικότητας από το Φεβρουάριο. Εντός Βουλής παραμένει η Φωνή Λογικής με 3,8, το Μέρα 25 με 3,1, ΣΥΡΙΖΑ με 1,4, Νίκη με 1,2 και το κόμμα Κασελάκη με 1% μένουν εκτός Βουλής. Με αυτά και με αυτά θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή εκπομπή, τελευταία αυτής της εβδομάδας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 5 το πρωί. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων αποκαταλήψεις, υποστηρίζοντας ότι τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν με τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Χαρακτήρισε τις επιθέσεις δολοφονική ενέργεια και μίλησε για ευθύνες όσων ανέχθηκαν τέτοιες πρακτικές, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτή. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων. Αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους ζητά από την Αμερικανική Βουλή να ακυρώσει την πώληση κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές, ενώ υπόσχεται άμεση και αποφασιστική απάντηση σε κάθε αμερικανική εμπλοκή. Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για την πολυήμερη κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ που ξεκινά αύριο Σάββατο. Η σωρός του θα μεταφερθεί σε πόλεις του Ιράν και του Ιράκ. Δημόσια εμφάνιση δίπλα στη σωρό έκανε ο στρατηγός επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν την έναρξη του πολέμου και θεωρείται βασικός εκφραστής της σκληρής γραμμής του Ιράν. Νέες ρωσικές επιθέσεις απόψε στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνς, αφήνοντας πίσω 2 νεκρούς, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Σχεδόν όλοι οι αξιωματούχοι είναι νεκροί στη Λαγκουάριρα, όπου 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, δήλωσε η πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντελσί Ροντρίγκεζ. Ανακοίνωσε τη δημιουργία Ταμείου Ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων με διεθνή συμμετοχή και ευχαρίστησε ξένους ηγέτες για τη βοήθεια, μεταξύ των οποίων και τον Αμερικανό πρόεδρο. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας που ξεκινά αυτή την ώρα. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η SeaJets πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σήμερα σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Έξαρση του έμπολα καταγράφεται στο Ανατολικό Κονγκό, με τις υγειονομικές αρχές να αναφέρουν τουλάχιστον 1.460 κρούσματα και 447 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Έθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, σενάρια πολέμου στο Αιγαίο. Δωδεκάνησα, η ανατομία μιας πιθανής ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Ευέλικτη αντίδραση. Μπορεί η 32η ταξιαρχία πεζών αυτών να καλύψει κάθε πιθανή απειλή. Ναυτικός ανταρτοπόλεμος. Το δόγμα των σκαφών ανορθόδοξου πολέμου. Ραφάλ F5. Η ψηφιακή μετάλλαξη. Μαζί οι δύο περιοδικά απαραίτητα για το καλοκαίρι. Ένα τόμος με σταυρόλεξα και παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο. Ένα τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε ανάγκη και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, από το earthnews.gr, από το earth.gr. Πολλές επιλογές έχετε. Και έχετε και δύο για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News μία λέξη, κενό, radio η δεύτερη λέξη. Ο άλλος τρόπος είναι πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκετε στο Facebook, μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger ή μας βρίσκετε απευθείας στο Messenger και μας στέλνετε μήνυμα.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία τα πες, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο,
0: τα ίδια λέω κάθε πρωί.
1: Ο
0: Νίκος Τσιπλάκης είναι εδώ. Η Λουίζα Μαραβελάκη, η Κατερίνα Σαρίδη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Ναι, στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8.
1: Ναι.
0: Σήμερα που είναι 3 του μηνός, 3 Ιουλίου, 6 και 12 το πρωί, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά έθριο καιρό. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα υπάρχουν και τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μέχρι 6 στο Ιόνιο, τοπικά, κατά τα λοιπά θα είναι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 33. Στην υπόλοιπη χώρα τους 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, στην Ανατολία, στο Ζουμπούλι. Ποιον λένε Ζουμπούλι, ρε παιδιά. Στη Ζουμπουλία, Ζουμπουλία ξέρω. Στον Ιάκυνθο και στην Ιακύνθη.
0: Χρόνια τους πολλά να ζήσουνε. Πολύχρονοι, καλόχρονοι να είναι.
1: Μα Ζουμπούλι. Ζουμπούλι! Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια, είμαστε οικολόγοι. Η Λευκορωσία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας εν προκειμένου την απελευθέρωση της ναζιστοκρατούμενης πρωτεύουσας Μίνσκ από τον κόκκινο στρατό το 1944.
0: Όχι Μίνσκ.
1: Μίνσκ. Ναι. Σημειωτέων ότι οι Λευκορώθοι καυχόνται ότι είναι οι αυθεντικοί Ρώθοι. Οι Λευκοί Ρώθοι, αυτό. Σε σχέση με τους μπασταρδεμένους Ρώσους.
0: Δεν μιλάμε
1: Μόσχα.
0: Έτσι καλά.
1: Ο κύριος εδώ τα λέει.
0: Δεν μιλάμε καλά τώρα.
1: Είναι μίξ, κατάλαβες, στη Μόσχα. Ενώ αυτή είναι η Λευκορώθη.
0: Επειδή αναρωτιέσαι γιατί δεν έχει καθημερινή μέρα φαγητού ή αυτό το τελευταίο διάστημα, σήμερα είναι Εθνική ημέρα φασολιών.
1: Δεν θέλω να φάω φασόλια.
0: Δηλαδή.
1: Συγγνώμη,
0: Δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας.
1: Θα ήθελα. Δεν θα ήθελα να φάω.
0: Στο Μεξικό.
1: Ναι.
0: Κάνουν ένα ωραίο πράγμα.
1: Τι.
0: Όπου κάνουν πουρέ από φασόλια. Το οποίο το βάζουν ως συνοδεία.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, σε σάντουιτς, σε αυτό, σε πτάκο.
1: Σε μπουρίτο.
0: Αυτό
1: σοκόλα.
0: Να το καταλάβω.
1: Ναι.
0: Αυτό να το καταλάβω
1: άντε,
0: λίγο.
1: Πάει.
0: Άντε. Ναι. Αντί για πουρέ από πατάτα, να έχεις πουρέ από φασόλια. Αυτό το καταλαβαίνω.
1: Μέσα, όμως, αλλά λίγο τώρα. Κοιμά, λίγο.
0: Εθνική ημέρα φασολιών, α πούμε.
1: Εντάξει μωρέ, γιατί, εντάξει το φασόλι.
0: Το φασόλι είναι ανοιχτό μόνο με το τσίλι κον κάρνε. Εκεί είναι λίγο ανοιχτό.
1: Εντάξει.
0: Καλό κοινή.
1: Και στην Κούβα τα έχουν τα φασόλια.
0: Ναι, και
1: φασόλια με ρύζι και κοιμά. Είναι το εθνικό τους πιάτο.
0: Τς αρέσει.
1: Ναι.
0: Ωραίο είναι, έχω δοκιμάσει μια φορά.
1: Είναι αυτά τα κόκκινα όμως.
0: Ωραία, ναι. Κόκκινο, ναι. Κόκκινο σκούρα.
1: Ναι, πολύ.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχει σήμερα. Είναι του Αγίου Μοκιανού.
1: Oh,
0: του Αγίου Ραϊμόνδου.
1: Εντάξει. Είναι ωραίος ο Ραϊμόνδος, εντάξει.
0: Ξέρω νομίζω ένα Ραϊμόνδο. Ωραίο όνομα.
1: Ξέρεις Ραϊμόνδο.
0: Νομίζω ήξερα ένα, ναι, Ραϊμόνδο.
1: Εγώ θέλω να γνωρίσω ένα Ζουμπούλι. Μας ακούει κανένα Ζουμπούλης.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το

0: 1866 η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους νικώντας την Αυστρία στην μάχη του Κένινγκραντζ.
1: Το 1884 εγκαινιάζεται ατύπος στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από τους δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones.
0: Το 1908, σαν σήμερα, ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου X101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού, κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Από τότε έχει γίνει μπλουζάκια, πάρα πολλά, καπέλα κτλ.
1: Δεν τον έχω διαβάσει, νομίζω.
0: Νομίζω όχι.
1: Το 1933, οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας.
0: Το 1964, ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ τότε.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1833 ο Φραντς Κάφκα. Το 1909 ο Σταύρος Νιάρχος, το κάναμε
0: ίδρυμα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι. Και το 1962 ο Τόμ Κρούζ, που δεν γερνάει ποτέ.
0: Πολύ καλός.
1: Ο Τόμας Μάπαδες.
0: Πολύ καλός.
1: Τόμας Μάπαδες, θα πήγαινε μπροστά με αυτό το όνομα.
0: Τόμας Μάπαδες. Τόμ Κρούζ το έκανε όμως και είναι άστρο. Έτσι, υπέρλαμπρο άστρο. Να μην τα, τα λέμε αυτά.
1: Ντόριαν Γκρέι, ρε μάνα.
0: Μόνο το γεγονός ότι κάνει όλες τις ταινίες μόνος του, ας πούμε, χωρίς Κασκαντέρ και τα λοιπά. Θυμάσαι όταν. Ακόμα το θυμάμαι εγώ. Όταν ανέλαβε τους Ολυμπιακούς, δηλαδή πήρε την σκητάλη από το Παρίσι, ας πούμε, ή το Λος Άντζελες για να κάνει τους επόμενους Ολυμπιακούς αγώνες. Θυμάσαι τι παλαβά είχε κάνει.
1: Βέβαια.
0: Παλαβομάρες.
1: Το κάνει τώρα.
0: Ναι, παιδί, τώρα μιλάω. Πριν από δύο χρόνια το έκανε.
1: Δεν ήταν στο Λος Άντζελες πριν δύο χρόνια.
0: Πότε τελειώσαν οι Ολυμπιακοί του Παρισίου που πήρε την λαμπάδα. Τώρα δεν τελείωσε. Πριν από δύο χρόνια.
1: Και τώρα πάλι είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος. Και πάλι παλαβά κάνει.
0: Παλαβά συνέχεια.
1: Τι να πει.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα πέθανε το 1904 ο Τέοντορ Χέρτζλ. Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος. Το 1969 ο Brian Jones, Βρετανός μουσικός κιθαρίστας στο Rolling Stones, ο πρώτος. Και το 1971 ο Jim Morrison.
1: Σαν σήμερα τον χάσαμε.
0: Ναι, ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors, μορφή μεγάλη. Στον τάφο του στο Παρίσι έχει και μια ελληνική επιγραφή και είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι δεν πέθανε. Δεν πέθανε ποτέ. Είναι ανάμεσά μας ο Jim Morrison. Δεν το συζητώ καθόλου. Ναι, ανάμεσά μας είναι.
1: Ο Τζιμ Μόρισον, ο Έλβις. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι και η Γουίτνι Χιούστον.
0: Ναι.
1: Ότι ζει.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ποιος άλλος λένε ότι δεν έχει πεθάνει.
0: Δεν ξέρω. Το τι δεν Doors είχα γράψει στις τσάντες μου τις σχολικές. Ναι, που ναι. Αυτό το εξώφυλλο νος δίσκου με το. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. The Doors. Ωραία. Καλά περάσαμε. Πλάκα είχε.
1: Πότε, τότε.
0: Τότε που ακούγαμε Doors. Ναι.
1: Εντάξει, πολύ καλά ήταν.
0: Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Η Doors είναι κάθε μέρα σήμα στην εκπομπή του Αδαμόπουλου και της Γεωργίου. Ναι. Με Doors ξεκινάνε.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: το έχουν
1: ναι.
0: κάνει μουσικό σήμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αμέ.
1: Αυτό. Hello.
0: Hello.
1: Αυτό μας έφτιαχνε πάρα πολύ το τραγούδι. Tell me your name. Hello. I love you. Let me jump in your game. Πριν
0: από
1: πολύ νέο.
0: Ναι, ρε. Ναι.
1: Είχα δει και την ταινία, ωραία ήταν.
0: Ωραία ήταν.
1: The Doors.
0: Που έπαιζε ο Κίμελ, ε.
1: Ναι.
0: Πού το θυμήθηκα από τώρα.
1: Ήταν.
0: Θυμάμαι όνομα ηθοποιού.
1: Φοβερό. Κίμελ, δεν τον λένε Κίμελ.
0: Πώς το λένε. Όχι, αλλιώς τον λένε. Τέλος πάντων, μπας πρέπει. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Από την Καλαμάτα, 25 βαθμούς. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τιμολέων επίσης από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, 17 έχει εκεί. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Σέρες, 23. Ψιλοσυννεφιά έχει σήμερα. Τώρα βλέπω την πεδιάδα των Σερών. Έχει κάπου καπνό. 6 ώρα το πρωί. Βάζει φωτιά, δεν υπάρχει σωτηρία. Μας λέει.
1: Πώς τον είπες, τον ηθοποιό?
0: Κίμελ.
1: Κίλμερ.
0: Το ίδιο. Ντά,
1: το
0: κοντά
1: ίδιο.
0: Ήμουνα.
1: Ναι.
0: Κοντά έπεσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Βαν Κίλμερ, όλοι στην Παστολή, η Φωτεινή. Ναι, Κάφκα διάβαζε η μαμά της. Στις Σέρες έχει πολλές ζουμπουλίες, μας λέει. Στις οποίες Σέρες έχει 20 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα έχετε πολλά ονόματα που δεν υπάρχουν στη Νότια.
0: Ναι.
1: Ας πούμε Χάιδο. Πολλές. Στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλές.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ δεν έχω δει.
0: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Πόσο κού. Καλό που σουκού εύχεται. 22 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Η κυρία Ζωγραφία λέει, δώστε ένα ρεπό στο Τσιπλάκι. Κάθε φορά που συντονίζομαι στο ραδιοσταθμό, ο Τσιπλάκης είναι παρόν.
1: Για ο Τσιπλάκης είναι Power Ranger. Είναι, πώς το λένε, είναι δύναμη. Είναι
0: χαλκέντερος.
1: Ναι, είναι, πώς το λένε, είναι βάζελος καταρχήν.
0: Στη Νέα Κιό έχει 22 βαθμούς. Μας λέει ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα, ναι. Και στην κυρία Ευτέρπη.
1: Ζηλέψανε οι Ολυμπιακοί να κάνουν γήπεδο.
0: Φασόλια ούτε σε πουρέ, ούτε κόκκινε, ναι. Ούτε σε άλλα χρώματα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Δεν τις αρέσει. Τα συχαίνεται που λέγει ο κατακουζινός. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Ναι.
1: Όχι, εντάξει, δεν συχαίνεται.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Αντισθένη από τη συνεφιασμένη και μουχλιάρα Θεσσαλονίκη. Ελαφρύ αεράκι. Τώρα που καλοκαίρι, Σελήνη, να εντάξετε μια ενότητα την εβδομάδα στην εκπομπή, να μας λέτε πού έχει πανηγύρια. Έτσι να ελαφρύνει λίγο το κλίμα.
1: Να το εντάξουμε.
0: Πανηγύρια.
1: Δεν είναι δύσκολο. Παντού.
0: Παντού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παντού.
1: Κοίτα, επειδή έχουμε ανοίξει το θέμα φασόλια.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, πετυχημένοι γίγαντες. Με λίγο λουκανικάκι μέσα. Δεν είναι κακό.
0: Και σκέτη, ναι.
1: Όχι, με λίγο λουκανικάκι να έχει λίγο να σε πιάνει. Ή μια φασολάδα ωραία χυλωμένη.
0: Η σούπα δεν μου αρέσει. Οι γίγαντες μου αρέσουν πολύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Φούρνο δηλαδή μου αρέσουν πολύ.
1: Αν είναι ωραία βρασμένα και είναι ωραία από μια περιοχή της Ελλάδας. Ποια θέλετε που βγάζει φασολιά.
0: Πρέσπες, παιδί μου, στη Φλόρινα.
1: Όχι, λέω, έχουμε και πολλές.
0: Τα καλύτερα. Είναι έχουμε στη Φλόρινα πολλές. Και στις πρέσπες.
1: Ναι. Λοιπόν, αν έχεις, πώς το λένε, είναι ωραία, μια
0: να
1: χαρά.
0: Σου πω, εγώ για που σου είπα πριν δεν χρειάζεται λουκάνικο,
1: ναι.
0: Με ελιαστή ντομάτα, ξέρεις τι ωραία.
1: Άσε
0: που γίνονται.
1: Άσε μας πια.
0: Πολύ ωραία.
1: Άσε γιατί, μας παιδί, πια, είναι. Έχεις γίνει πετρετζίκης να πω.
0: Εγώ έχω γίνει πετρετζίκης. Όχι, απλά είμαι ανοιχτός στις νέες τάσεις.
1: Εντάξει, ναι,
0: τι να κάνουμε.
1: Έχετε διαλύσει, έχετε ισοπεδώσει όλες.
0: Ποια έχουμε ισοπεδώσει, παιδί. Αντί να βάζουμε ντομάτα, βάζουμε ελιαστή ντομάτα. Συγγνώμη. Ντομάτα βάζαμε πάντα. Γίγαντες, δεν κατάλαβα.
1: Να φάλεις ό,τι θες.
0: Έλα σε παρακαλώ πολύ. Είναι σαν που λες, δεν θα βάλω κρεμμύδι, ας πούμε, θα βάλω φινόκιο. Όχι, δεν βάζουμε φινόκιο.
1: Αμπά, γιατί δεν είσαι αρκετές νέες γεύσεις. Δεν κατάλαβα.
0: Γιατί δεν έχει γεύση.
1: Αμπά, ναι, πώς δεν έχει.
0: Καλημέρα στο τυχείο Καστοριές, 19 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Μακάρι. Το φινόκιο. Μακριά από μένα,
0: ναι.
1: Και το σέλινο και τα σέλερια, όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, όλα αυτά. Εμένα μου χαλάνε και τις ομελέτες.
1: Μου χαλάει τη γεύση.
0: Θα ρίξουμε, λέει, πάνω από την ομελέτα έτσι για να πάρει λίγο χρώμα μαϊντανό. Γιατί να χαλάσει η ομελέτα με κάτι πράσινο.
1: Γιατί μου έχουν μάθει και τα πασπαλίζουν όλα με αυτά πράσινα.
0: Ναι.
1: Όλα. Α, λέει να βάλουμε. Παντού.
0: Καλημέρα, παντού. Κυρία Ελπινίκη. Καλημέρα.
1: Έχετε δει τους Ιάπωνες φτιάχνουν τις καλύτερες ομελέτες να βάζουν από πάνω πρασινάδα.
0: Ποτέ. Ποτέ. Βέβαια αυτοί κάνουν άλλα. Μετά βάζουν σόγια από πάνω, ας πούμε. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Σόγια.
1: Τώρα, πάμε. Άλλαξε ο απολογισμός στη Βενεζουέλα. Δηλαδή αυξάνουν τη νεκρή. Έχουν 7ήμερο πένθος. Και λίγο είναι, θα μου πεις. 7ήμερο πένθος. Τώρα, τέλος πάντων. Προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους οι άνθρωποι.
0: Είναι αυτό που σας λέγαμε πριν από 2 μέρες. Προχθές το πρωί σας το λέγαμε, yeah. Μακάρι να σταματήσει, φτάνεις στο δυστύχημα, γιατί δυστύχημα είναι, να λες να σταματήσουν οι νεκροί στους 2.000. Να εύχεσαι δηλαδή να έχουν μόνο 2.000 νεκρούς. Αυτό είναι κατάντια, το καταλαβαίνουμε, yeah. Και το λέμε.
1: Εντάξει.
0: Αλλά μετά όταν 59.000 κτίρια, ας πούμε, έχουν καταστραφεί.
1: Είναι φυσική καταστροφή, παιδιά. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Να σας θυμίσουμε ότι σήμερα έχουν απεργία στο λιμάνι της Ραφίνας.
0: Ναι.
1: Δεν φεύγουν πλοία. Έχουν ανακοινώσει κάποιες εταιρείες ότι τα πλοία τους θα φεύγουν από άλλα λιμάνια.
0: Θα φύγουν από το Λαύριο, για παράδειγμα.
1: Π.χ. Βλέπω εδώ.
0: Ναι, ναι, θα φύγουν από το Λαύριο, για παράδειγμα.
1: Αλλά τέλος πάντων,
0: εταιρείες.
1: Επικοινωνήστε με την εταιρεία με την οποία έχετε κόψει εισιτήριο για να σας ενημερώσουν από ποιο λιμάνι μπορεί να φεύγει. Μπορεί και να μην φεύγει. Ξέρω.
0: Πότε δεν ξέρεις.
1: Πάντως σήμερα ξεκινάνε επί της ουσίας και οι άδειες. Για πάρα πολύ κόσμο και αυτό λίγο
0: σκέψου,
1: τους...
0: Ναι, σκέψου τώρα να ξεκινάει η άδειά σου, να έχεις λύσει εισιτήριο εδώ και ένα μήνα, ας πούμε,
1: ναι.
0: Για να προλάβεις να βρεις και για το αυτοκίνητο και για το κλουβί με το ζωντανό κτλ. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, παράδειγμα φέρνουμε,
1: ναι.
0: Και να σου λένε, οπ, δεν πάτε πιθανά.
1: Άστα, ρε πρόβλημα.
0: Είναι κακός ιονός.
1: Ναι.
0: Ξέρω ανθρώπους που άμα... Οι Ιωνίοι στο ξεκίνημα των διακοπών δεν είναι καλοί, τις ακυρώνουν. Τελείως.
1: Αλήθεια.
0: Λέει, δεν θα πάω. Άμα είναι έτσι, δεν θα πάω. Γιατί άμα συνέβη αυτό, μετά θα τριτώσει, θα γίνουν άλλα 2. Καταλαβες. Υπάρχουν προληπτικοί άνθρωποι ανάμεσά μας. Ζουν ανάμεσά μας.
1: Σωστό.
0: Καλημέρα στην κυρία Μέρη. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Κωνσταντίνο που λέει και στην Καστοριά έχει καλό φασόλι. Με γίγαντες, γίγαντες με λουκάνικο στο φούρνο.
1: Φημίζονται, φημίζονται. Ναι.
0: Ναι. Καλημέρα και στο Πλωμάρι, 22 βαθμούς. Μας ακούει από το δρόμο για τη δουλειά ο κύριος Άκης.
1: 22,
0: ναι.
1: Μπράβο.
0: Χθες, παιδιά, κάποια στιγμή βγαίνω από το γραφείο να μπω στο αυτοκίνητο. Έδειχνε το θερμόμετρο, βέβαια, επειδή ήταν στον ήλιο, 37. Με το που ξεκίνησα, έπεσε στους 34. Αλλά έδειχνε ήδη 37. Το...
1: Δρόστησε.
0: Το 37, δηλαδή. Ναι. Και λες. Ανοίγεις λίγο το παράθυρο ή βάζεις λίγο air conditioner, ανάλογα με το, ξέρω εγώ τι, με τον τίποτα αυτοκίνητο κτλ. Μπορεί να μην δουλεύει, μπορεί να μην μπορείς να το πας στο συνεργείο, μπορεί χιλιαδιό.
1: Ναι.
0: Και σκέφτεσαι ότι με 37 βαθμούς κάποιοι άνθρωποι γειτονικές χώρες, ας πούμε, σχετικά, δηλαδή δεν είναι πολύ μακριά η Γαλλία, ρε παιδί μου, 2 ώρες με το αεροπλάνο. Ε?
1: Τι είναι?
0: Πεθάναν άνθρωποι.
1: Ναι,
0: με 37 βαθμούς.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Μεγάλο πρόβλημα έχουν στη Νέα Υόρκη. Έχουν φοβερό καύσωνα και θα φτάσει, λέει, σήμερα τους 43 βαθμούς η θερμοκρασία. 43.
0: Ναι.
1: Και ζήτησε ο δήμαρχος της πόλης, ο Μαμντάνη, ζήτησε από τους πολίτες, κοιτάξτε, λέει, για να μην έχουμε πρόβλημα, ρυθμίστε τα κλιματιστικά σας στους 25,5.
0: 25,5?
1: Ναι.
0: Γραμμή είναι αυτό, διρεκτίβα.
1: Προφανώς, για να μην το πάνε στους 20 κάποιοι, που είναι κάποιοι ζαβοί που νομίζουν ότι άμα το πάνε στους 20 θα πιάσει 20 το κλιματιστικό. Δεν θα πιάσει. Ναι. Αν έχει έξω 40.
0: Όλοι οι ειδικοί λένε 4 με 6 βαθμούς κάτω από την εξωτερική θερμοκρασία. Αυτό είναι το.
1: Και παραπάνω.
0: Το αποδοτικό. Όχι, το πλήρως αποδοτικό είναι αυτό.
1: Λοιπόν,
0: έτσι λένε.
1: Δεν γίνεται.
0: Αλλά δεν γίνεται να έχει 40 και πάνω να το πας στους 34.
1: Όχι, όχι.
0: Άμα είναι ανάψω air conditioner για να το πας στους 34, τι είμαι παλαβός.
1: Το εύρος πάει στους 10,
0: ναι,
1: βαθμούς. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Το βάζουμε εμείς.
1: Όχι, το λένε.
0: Ναι.
1: Τους είπε να το βάλουν και εκείνοι να αντιδράσει. Πες να τον φάνε.
0: Επειδή είπε 25,5. Γιατί,
1: ναι.
0: Ναι, γιατί μερικά μπορεί να μην πιάνουν 25,5.
1: Τι λένε.
0: Το σκέφτεσαι, μπορεί να είναι 25 ή 26. Σου λέει, εγώ πώς θα βάλω
1: 25. Θα πάω να ελέγξουν μορτό από τη βαθμό.
0: Πες με εμένα.
1: Όχι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Έκκληση έκανε ο άνθρωπος.
0: Είδα το εξής τώρα, επειδή λέμε αυτά. Είδα στην Κίνα, όπου έχουν βάλει. Πώς έχουν κάτι καφετέρειες εδώ ή κάτι σούπερ μάρκετ πάνω από τα λαχανικά. Ψεκαστήρες με νερά. Και ρίχνουν. Αυτό λέει, ρίχνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μέσα σε ελάχιστα λεπτά από 5 έως 7 βαθμούς.
1: Αλήθεια.
0: Καλέ, ναι. Έτσι λένε στην Κίνα.
1: Πάμε να κρεμαστούμε από τον πολυέλαιο τώρα.
0: Πάμε τώρα γιατί η ώρα είναι και 28. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, εκλογές την άνοιξη του 2027. Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε πράξεις βίας υπό τον μανδύα της παρέμβασης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ πραγματοποιήθηκε χθες έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούς χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές. Παράλογο, οι Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίζουν να στηρίζουν τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Δεν στάθηκαν στο πλευρό μας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Στους 2.595 ανήλθαν οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Διεθνής οικονομική στήριξη για την ανοικοδόμηση της χώρας. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Νέες ρωσικές επιθέσεις απόψε στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόουνς, αφήνοντας πίσω 2 νεκρούς και τουλάχιστον 8 τραυματίες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε και μας λέει ο κύριος Δημήτρης ότι ο Μαμπτάνη δεν ζήτησε να ρυθμίσουν στους 25,5, ζήτησε να ρυθμίσουν στους 78 Fahrenheit, το οποίο αντιστοιχεί στο 25,5, καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει, 78, άλλη μέτρηση, εντάξει,
0: 78 Fahrenheit.
1: Το ίδιο είναι.
0: Πιστεύω σωστά το είπε, αλλά ποιος τον ακούει. Ναι. Ίσως έπρεπε να το επικοινωνήσει διαφορετικά. Γιατί είναι το 78 είναι κάτι. Μπορεί να έχετε και δίκιο, μπορεί και όχι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νέα Πολυλακωνία και στην κυρία Αντωνία, βεβαίως. Όλοι έχουν αρχίσει από τα άσπρα σπίτια. Έχουν αρχίσει να μας στέλνουν παραλίες. Εδώ και καιρό μας στέλνουν παραλίες, δηλαδή. Αλλά ωραία.
1: Ναι.
0: Θαλασσίτσα.
1: Σου έχω είδηση.
0: Τι είδηση μου έχεις?
1: Παντρεύτηκε η Τέιλορ Σουίφτ,
0: ναι,
1: με τον Τράβις Κέλσι μυστικά.
0: Ναι.
1: Μυστικά το κάνανε το γάμο, το γράφουν τα αμερικανικά μέσα,
0: ναι,
1: ότι έγινε μυστικά ο γάμος τους, mm, και μετά θα γίνει τώρα το πάρτι στο Madison Square Garden που θα κάνουν, που έχουν βάλει και 15 ώρες για τους καλεσμένους και δεν ξέρω εγώ τι και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό ισχύει αυτό με 300 καλεσμένους?
1: Ναι, που...
0: πάλι δεν είμαι.
1: Ναι.
0: Πάλι δεν είμαι ανάμεσα.
1: Εδώ δεν μας καλέσανε χθες στο πάρτι που κάνανε στο Νιάρχο.
0: Στο Guilfoyle.
1: Στο Guilfoyle.
0: Ναι.
1: Το πρεσβεία, ας πούμε, για το 4th of July για τα 250 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μας καλέσανε.
0: Πάλι στην απέξω.
1: Πάλι. Άντε τώρα.
0: Κόντρα σε ό,τι μας λένε διάφοροι φίλοι.
1: Ναι, δεν μας
0: λένε. Ναι. Η κυρία Φωτεινίνα, ορίστε. Δεν μας στέλνει θαλασσίτσα, μας στέλνει συννεφάκι.
1: Δεν θα μας άρεσε.
0: Με το φεγγαράκι όπαν. Πού δεν θα μας άρεσε στο...
1: στο πάρτι, γιατί, ξέρεις γιατί.
0: Ήταν Ονέγιο, ρε.
1: Μωρέ, είχε...
0: Ωραίος είναι Ονέγιο.
1: Είχε πολύ country.
0: Εντάξει, Αμερική είναι, τι θα έχει. Καλή είναι. Καλή είναι η Κάντρι. Εγώ έχω αρχίσει να συμπαθώ την Κάντρι, στο έχω πει. Έχω αρχίσει να συμπαθώ την Κάντρι,
1: οπότε δεν μπορώ να το δει και ο Μπιγιονσέ. Εγώ την αγαπώ την Κάντρι.
0: Εγώ δεν την αγαπούσα ποτέ και ούτε την αγαπάω ακόμα, ρε παιδί μου.
1: Για συγκεκριμένου, α πούμε, καλλιτέχνε.
0: Εγώ μόνο την Μπιγιονσέ αγαπάω.
1: Εγώ την Κάντρι.
0: Πώ το λένε. Ήταν και ο Νέγιο εδώ παρόν. Είναι παλιά, ήταν μεγάλο όνομα. Σπουδαίο. Παλιά.
1: Εντάξει.
0: Τώρα δεν είναι.
1: Αλλά δεν μας καλέσανε.
0: Δεν μας καλέσανε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ας μην μας καλέσανε. F35 στην Τουρκία. Να το πάμε και εμείς στο εθνικό.
1: Πάμε. Γιατί είμαι έτοιμη.
0: Τώρα η κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της ρίχνει και ένα στην Τουρκία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F35.
1: Έλα,
0: τα F35 που κάποιοι μέχρι πριν από λίγο καιρό λέγανε ότι δεν φρενάρουν. Δεν καλά γιατί δεν φρενάρουν. Τα F35, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπε η κυρία Κιλφόιλ ότι εμείς θα έχουμε το καλύτερο αεροπλάνο που έχει δει ποτέ ο κόσμος. Το F35 δηλαδή, όταν το πάρουμε. Η Τουρκία θα τα πάρει, είναι το ερώτημα. Δεν είπε εκεί, γι' αυτό δεν είπε τίποτα.
1: Τα ανταλλακτικά για τους κινητήρες θα τα δώσουνε.
0: Μπράβο, ναι. Θα τα δώσουνε.
1: Όχι.
0: Θα τα δώσουνε. Να σου πω κάτι.
1: Μήπως να μην τα δώσουνε.
0: Κατατέθηκε στην Βρετανική Βουλή το πρώτο ψήφισμα που προσπαθεί να μπλοκάρει το...
1: Ναι, η Τάιτους.
0: Το να δοθεί, ναι, είχε μαζέψει υπογραφές.
1: Ναι. Να δοθούν
0: αυτοί οι κινητήρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ, ακούστε να δείτε τώρα ένα μυστικό. Πολύ σύντομα θα σας τα πω. Υποτίθεται ότι αυτό το αεροπλάνο για το οποίο χρειάζεται κινητήρες στη Τουρκία,
1: ναι,
0: το ΚΑΝ, το δικό τους, ας πούμε, το αεροπλάνο, θα είναι πέμπτης γενιάς. Θα είναι stealth. Έτσι. Δεν θα εντοπίζεται. Αυτός είναι ο ορισμός των stealth. Σωστά.
1: Ναι.
0: Σωστά. Με τους κινητήρες που θέλουν να αγοράσουν για να τα βάλουν, αυτοί είναι τόσο παλιάς τεχνολογίας που έχουν σήμα. Εκπέμπουν σήμα όταν λειτουργούν αυτοί οι κινητήρες, που είναι ορατό από το διάστημα, όχι από τα ραντάρα, ας πούμε, που πλέον είναι εξελιγμένα, από που, διακυμνού οφθαλμού.
1: Καλέ, μιλάμε τόσο παλιά που έχει σταματήσει την προσωπία του γάζι.
0: Ναι, παιδί μου, για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Δηλαδή, ακυρώνει το αεροπλάνο για να βάλει αυτούς τους κινητήρες. Γιατί αυτό που θέλουν είναι να το βάλουν σε λειτουργία για να το πετάξουν κάποια στιγμή,
1: ναι,
0: το 2030-35.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό. Να ξέρουμε γιατί μιλάμε, ας πούμε. Έτσι, γιατί ακούει ο καθένας και νομίζω ότι αύριο θα έχει η Τουρκία αεροπλάνα τα οποία θα είναι καλύτερα από τα δικά μας και θα γίνεται χαμός. Και
1: πάντως,
0: τέτοια πράγματα.
1: Πάντως, πώς το λένε, αυτό το θέμα με τα εθνικά,
0: ναι,
1: θέματα έχει αρχίσει και ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Το ανεβάζουν δηλαδή αρκετά. Το ανεβάζεις, είδα το Παζόκ χτες.
0: Μα είναι η επικαιρότητα, ρε παιδί μου.
1: Ποια επικαιρότητα, μάλλον.
0: Θα σου πω. Πρώτον, έρχεται αυτή η ιστορία με την Τουρκία με τα αεροπλάνα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έρχεται αυτός ο νόμος από την Τουρκία περί γαλάζιας πατρίδας. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Δεν έχει έρθει.
0: Όχι, είπαμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Πήρε παράταση για μένα το καλοκαίρι.
1: Τυχαίο το
0: στην Τουρκία. Εγώ δεν θεωρώ τίποτα. Τυχαίο. Υπάρχουν από την άλλη πλευρά, από την απέναντι όχθη του Αιγαίου, ας πούμε. Σχηματικά το λέω το όχθη. Που υπάρχουν υπάρχουν πάρα πολλές φωνές ότι εξοπλίζουμε τα νησιά μας και τα κάνουμε αστακούς και παίρνουμε Ισραηλινά όπλα και αυτό δεν είναι καθόλου κακό και καλό για τους Τουρκούς και ετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Και διάφορα τέτοια. Υπάρχει ένα κλιματάκι. Βγαίνει και ο κάθε ένας εδώ πολιτικός αρχηγός που σέβεται τον εαυτό του και ρίχνει και για τα εθνικά κάποια πράγματα. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης που λες.
1: Τον είδα.
0: Είχε πάει στον κύριο Δένδια.
1: Α, το βράδυ εγώ.
0: Πήγε το πρωί στο στο κύριο Δένδια και για να ενημερωθεί για το Ατζέντα 2030. Ναι. Καταλαβες.
1: Τ' άρεσε.
0: Η Ατζέντα 2030.
1: Ναι.
0: Δεν φάνηκε να μην τ' αρέσει. Δεν είπε κάτι ότι δεν μ' αρέσει.
1: Ναι. Εγώ πάντως τον είδα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Πρόσεχα, δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Ειλικρινά όμως δηλαδή. Χτες το βράδυ, 12 η ώρα, συνέντευξη ο Ανδρουλάκης.
0: Ωραία.
1: Στο Χατζηνικολάου.
0: Πολύ ωραία.
1: 12 η ώρα ενημερώνουν συνέντευξη ο Μητσοτάκης στο Liberal.
0: Ναι.
1: Τι έχετε πάθει με τα μεσάνυχτα, τι είναι βρικόλακες, δηλαδή τι είναι
0: σου
1: αυτό το πράγμα.
0: Ξέρεις τι, να σου πω, βλέπουν, ξενυχτάνε που ξενυχτάνε για να δουν Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ ξεκινάει.
0: Κατάλαβες.
1: Μπάλα θέλουμε.
0: Ναι, ναι. Βάλε και μια συνέντευξη.
1: Όχι, δεν θέλω. Τέλος πάντων.
0: Και όταν έχει η ΕΡΤ, πώς θα την ανταγωνιστώ εγώ που η ΕΡΤ έχει Μουντιάλ. Θα βάλω εγώ μια συνέντευξη.
1: Ναι,
0: σου λέει ο άλλος, σκέφτεται ο άλλος. Αν δεις τα νούμερα τώρα είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν θέλω να κάνω εγώ
1: τέτοια. Μόνο εγώ έβλεπα τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Έβλεπε τον Ανδρουλάκη.
1: Έβαλε στο ζάπινγκ, ναι, παιδί.
0: Στο ζάπινγκ.
1: Ναι. Στο cooling break που κάνανε στο.
0: Ναι, στον αγώνα.
1: Στον αγώνα. Και του πέτυχα εκεί που λέγει για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Τι έλεγε.
1: Ήταν έξω φρενών. Απονείμω.
0: Δεν θέλει να γίνει.
1: Όχι, λέει, δεν έχουμε κάνει λέει τίποτα για να αποτρέψουμε τη γαλάζια. Και του λέω, Τζι Νικολάου, μα δεν υπάρχει ακόμα νόμος, δημοσιεύματα.
0: Όχι, όχι, και να υπάρξει τίποτα που μπορεί να κάνει δηλαδή η Ελλάδα. Ότι
1: τα ίδια λέει κάναμε και με το Σινά.
0: Με το.
1: Με τη μόνη Σινά. Ναι, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για το ιδιοκτησιακό. Έπρεπε να κάνουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Να μην βγει η απόφαση δικαστική. Τι θα κάναμε.
0: Είναι σαν τους Τούρκους που λένε να μην πάμε αυτό το όπλο ή να μην πάμε το άλλο όπλο στα νησιά. Στο χέρι τους είναι.
1: Ναι.
0: Στο δικό μας νησί, στο δικό μας ζανταφό.
1: Θα μας κάνετε κουμάντα.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είδες τι ωραία που λύνονται τα τεχνικά θέματα.
1: Τα λύσαμε εμείς.
0: Καλημέρα στον φίλο μας, τον Γιάννη, τον Τυριζούπολη.
1: Εγώ έβλεπα. Η Μαριτίνα έγραφε.
0: Ναι.
1: Μου είπε θα το πάει σε ρήμα. Τώρα δεν πρέπει να κοιμηθεί το βράδυ.
0: Και αυτή έβλεπε Ανδρουλάκη. Μα στέλνει μήνυμα.
1: Αν δεν έβλεπε.
0: Και εγώ έβλεπα Ανδρουλάκη. Τώρα που λες για τον Ανδρουλάκη. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε ότι επιμένω ότι μπορούμε να βγούμε πρώτοι έστω και με μία ψήφο. Γιατί λέει είναι πιο πιθανό να πάρει 41% ο Μητσοτάκης για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Είπε και τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Δεν χρειάζεται μόνο 41% για αυτοδυναμία. Πετυχαίνεται και με άλλα υπό προϋποθέσεις, υπό όρους βέβαια. Πετυχαίνεται και με άλλα ποσοστά για αυτοδυναμία. Απλά το λέω εγώ. Ξέρεις.
1: Εντάξει. Το είπε σχηματικά, μωρέ το πω.
0: Α, σχηματικά. Ναι. Ναι, εντάξει. Πάντως, να του πω κάτι.
1: Τι?
0: Γιατί να μην πει αυτός ότι θα βγούμε με μία ψήφο διαφορά. Εδώ ο καθένας λέει ότι θα κυβερνήσω. Το έχει πει. Ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Τάιλερ Μακμπεθ. Ήρθαμε να κυβερνήσουμε.
1: Βέβαια.
0: Ο κύριος Βελόπουλος. Θεωρεί ότι η Ελλάδα θα κυβερνήσει η ελληνική λύση.
1: Ναι.
0: Η κυρία Χριστιανού.
1: Βέβαια.
0: Η κυρία Χριστιανού έχει πει ότι δεν κατεβαίνω στην πολιτική, κατεβαίνω για να κυβερνήσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλοι να κυβερνήσουν δεν θέλουν.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, μόνο ο κύριος Νατσιός δεν έχει πει ακόμα ότι θα κυβερνήσω. Αλλά εντάξει, από πώς το λένε το κόμμα αυτό. Από την Νίκη. Από την Νίκη. Μόνο αυτός δεν έχει πει ότι θα κυβερνήσω.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Αργότερα.
1: Ντάξει.
0: Αλλά επί του παρόντος όλοι λένε ότι θα κυβερνήσουν. Γιατί να μην πει και ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι στο αξιωματική αντιπολίτευση ότι θα κυβερνήσει.
1: Ναι. Τι να σου πω.
0: Τι ενοχλεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, γιατί κάποιος ενόχλησε. Τι τους πειράζει.
1: Εντάξει, παιδί μου.
0: Ο καθένας θέλει να βάλει τους στόχους που θέλει για το κόμμα του. Δικαίωμά του δεν είναι.
1: Το συζητάς. Και οι δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις, δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Α, μπράβο, γεια σου.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Ωραία, δεν τα πάω.
0: Ναι.
1: Το ξέρω. Πάντα τα λέω ωραία. Α, τώρα που πεις Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Η κυρία Καριστιανού βγήκε ένα δημοσίευμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο έλεγε το δημοσίευμα αυτό ότι αγόρασε ένα ακίνητο.
0: Ναι.
1: Διαμέρισμα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Ναι.
1: Ότι αγόρασε ένα διαμέρισμα.
0: Από φαντ.
1: Από φαντ.
0: Κόψω χρονιάς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το οποίο και βγήκε και είπε, απάντησε κυρία Καριστιανού, ότι δεν το ήξερα ότι.
0: Εντάξει, μπορεί να μην το ξέρω. Τι να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Πώς δεν το ήξερε, δεν υπέγραψε.
0: Τι να σου πω.
1: Τι, είχε πληρεξούσιο.
0: Μπορεί να ήταν η εταιρεία στην οποία ανήκει ενδεχομένως. Εν πάση περιπτώσει, πάντως το γεγονός ότι δεν είναι σε μια εταιρεία που ασχολείται με τέτοια πράγματα. Το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα εγώ ήξερα ότι είναι κβαντική γιατρός.
1: Όχι ρε παιδί μου, έχει και άλλες δραστηριότητες.
0: Ναι, δε, αυτά δεν μου τα έχεις πει.
1: Ούτε εγώ τα ξέρω.
0: Εγώ ήξερα ότι ήταν κβαντική γιατρός.
1: Ούτε εγώ τα ξέρω αυτά.
0: Και την είχα δει, αν και κβαντική γιατρός, να εμφανίζεται με ένα στεθοσκόπιο. Που δεν έχει σχέση με την κβαντική ιατρική. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σχέση με
1: αυτό. Δεν έχω στην κβαντική ιατρική.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Εγώ δεν θα την ακολουθούσα γιατί μου αρέσει το στεθοσκόπιο. Να σου πω. Έλα να σε ακούσω.
0: Και εμένα μου αρέσει, έπαιζε το γιατρό μικρό.
1: Ναι, έλα να σε ακούσω.
0: Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη που λέει συνέντευξη από τη μία με μουντιάλ από την άλλη. Είναι σαν να συγκρίνει σουβλάκια με φασόλια.
1: Αυτό ίδιο πράγμα είναι.
0: Μέσα
1: ναι.
0: Ταυτιζόμαστε.
1: Να το πω, κανονικά. Λοιπόν, το δημοσίευμα είναι από τη ζούγκλα. Έτσι να το πούμε.
0: Ζούγκλα. Το site.
1: Το site, ναι. Το ζούγκλα.gr.
0: Ναι.
1: Για το ακίνητο. Για το ακίνητο. Mm. Λοιπόν, το οποίο είχε βγει σε πληστηριασμό.
0: Ναι.
1: Και αγοράστηκε κάτω από την αντικειμενική τιμή του. Ναι. Και η κυρία Καριστιανού είπε: το ζήτημα που μου θέτετε είναι ένα ζήτημα, δεν μπορώ να σας απαντήσω ναι ή όχι, δεν το θυμάμαι.
2: Εντάξει. Με την Κατερίνα και το Διονύση.
0: Συνδεόμαστε με την τηλεόραση, παιδιά, με τις συνδέσεις. Την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλημίτσο.
2: Καλώς τα παιδιά, τα δικά μας.
0: Είχατε πριν μία κουβέντα με τον κύριο Νταλακογιώργο.
2: Ναι.
0: Χρόνια ο κύριο Νταλακογιώργο εκεί.
1: Κάνω όλη τη δουλειά, το θυμάμαι τον κύριο Νταλακογιώργο.
0: Ναι. Βγάλατε συμπέρασμα. Κάποιο που είχε κανονίσει να φύγει σήμερα από τη Ραφίνα θα φύγει. Δεν πάει πιθανά.
2: Κατηγορηματικά ότι δεν θα φύγει κανένα πλοίο από τη Ραφίνα.
0: Εντάξει, για να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές που μπορεί να είχαν κανονίσει πρώτη Παρασκευή του Ιουλίου να σηκωθούν να πάνε τις διακοπές τους.
2: Οι οποίοι δεν θα ήταν και λίγοι. Φαντάζομαι.
3: Πάντως, επειδή βλέπω εδώ ένα email που έχει στείλει εδώ μια τηλεθεάτρια Ευσταθία και λέει γιατί είστε, λέει, ενάντια στις κινητοποίησεις των εργαζομένων. Μπορεί να μην το παρακολούθησα από την αρχή τη ζήτηση με τον κ. Νταλακογιώργο. Αυτό που επέμενε είναι εξής. Κάνουν εργαζόμενοι με την κινητοποίηση του δικαίωμά του.
0: Εννοείται.
3: Πολύ ωραία. Λέει ο κ. Νταλακογιώργο, συμμετέχουν όλοι. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο ζητούμενο, ας πούμε, δηλαδή το πώς συμμετέχεις και πώς αποφασίζεις. Εντάξει, δεν εννοώ ζητούμενο. Εγώ είμαι 20 χρόνια μέλος ενός σωματείου, του Σωματείου Δημοσιογράφων. Δεν έχω κληθεί ποτέ να πω την άποψή μου, όχι εγώ προσωπικά, κανείς, για το αν πρέπει να γίνει μια απεργία ή δεν πρέπει αυτά. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο σε όλα τα συνδικαλιστικά σωματεία. Από εκεί πέρα, κάνουν οι άλλοι μια προσφυγή πλειοκτήτες. Και στο δικαστήριο. Και το δικαστήριο, το μελομελές πρωτοδικείο Πειραιά, αποφασίζει ότι είναι παράνομη απεργία. Τι συνεχίζουν, εγώ αυτό έλεγα στον κ. Νταλακογιώργο. Και έλεγε ότι νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη.
0: Εντάξει, ναι. Υπάρχει αυτή η άποψη.
1: Αυτό όχι,
0: δεν θα συμφωνήσω.
2: Δεν βρήκαν ένα κοινό τόπο συνεννόησης τέλος πάντων ο Κώστας με τον κύριο Νταλακογιώργο.
3: Εγώ έλεγα
2: Γιώργο.
3: Το δικαστήριο λέει αυτό και ο Νταλακογιώργος λέει δεν με νοιάζει, λέει το δικαστήριο. Εγώ λέω άλλα πράγματα. Εγώ και τέλος πάντων όλο το συνδικαλιστικό κίνημα των.
0: Είπε ναι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το. Η Ένωση Δική.
2: Και παρότι έχουν μια συνέλευση λίγο αργότερα, γύρω στις 8.30-9 τη ώρα, είπε ότι έχουν.
0: Τι 8.30-7 είναι να φύγουν τα πλοία.
2: Υπάρχουν και μεσημέρι πλοία και την άλλη, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φύγει κανένα πλοίο.
0: Διότι το λέει το δίκαιο του εργάτη. Εντάξει.
2: Και θα αποφασίσουν τυχόν επόμενες απεργιακές τους κινητοποίησεις σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι λένε ότι έχουν φορτώσει πολύ το λιμάνι της Ραφίνας όμως. Να το λέμε αυτό. Το ότι έχουν φορτώσει με παραπάνω δρομολόγια το λιμάνι της Ραφίνας και δεν αντέχει.
3: Τα λιμάνια ότι έχουν προβλήματα, δεν το μάθαμε χθες. Υπάρχουν. Είναι υπαρκτά.
1: Αλλά κάπως πρέπει να αναδειχθούν.
3: Πρέπει να ληφθούν. Εγώ διαβάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάθε χρόνο η εμποροπλοίαρχη. Στέλνουν και στο Υπουργείο Ναυτιλίας κάθε χρόνο εδώ και 30 χρόνια.
2: Ναι.
3: Οι παρατηρήσεις που είναι 70-80 παρατηρήσεις λένε στο λιμάνι της Τίνου, της Άνδρου, πώς είναι ο λιμενοβραχίωνας, τι προβλήματα υπάρχουν, άμα πιάσει αέρας πάνω από 4 μποφόρια από τα θέματα εδώ, από καβοδέτη, το άλλο. Κάθε χρόνο. Αυτά τα πράγματα αντικειμενικά πρέπει να λυθούν. Είμαστε μαζί τους.
0: Ναι, αλλά πρέπει να λυθούν. Κώστα, αλλά πρέπει να λυθούν όμως. Δηλαδή, ναι, πρέπει να λυθούν. Εγώ δεν ξέρω αν ο τρόπος είναι αυτός να λυθούν με μια απεργία ή αν με μια απεργία λύνονται. Μακάρι να λύνονταν με μια απεργία, τότε θα κάναμε απεργίες και θα είχαν λυθεί όλα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι, για παράδειγμα, θυμόμαστε τι έγινε πριν από λίγο καιρό, για παράδειγμα, με τους υπτάμενους φροντιστές και με το σύστημα στους ελεγκτές, ανάρρηση κυκλοφορία κτλ. Θυμάστε με εκείνο τον blackout που είχε γίνει για κάποιες μπόλικες ώρες, ας πούμε. Ενώ υπήρχαν προειδοποιήσεις ότι, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να έχουμε τέτοια θέματα. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει και αυτά τα θέματα που μπαίνουν, δεν είναι όλα δώσε μου παραπάνω χρήματα. Ή κάποια θέματα έχουν να κάνουν
1: παλιά,
0: και.
1: Παλιά, γι' αυτό, ναι, κάναμε.
0: Παλιά παιδιές. Κάναμε μόνο τέτοιο. Λέγαμε, ναι, για θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Ναι, δηλαδή, ναι, για παραπάνω λεφτά.
1: Ναι, ναι.
0: Το ξέραμε αυτό. Αλλά τώρα υπάρχουν και άλλα θέματα λειτουργικά τα οποία πρέπει κάποιο να τα ακούει και να τα παίρνει σοβαρά υπόψη.
1: Τι μου θύμισε τώρα.
0: Καταλαβαίνω.
3: Εγώ θέλω να πιστεύω εξής, το λιμάνι της Ραφίνας έχει, να το πούμε έτσι. Εντάξει, το λιμάνι είναι λίγο πανάρχιο. Ωραία. Έχει 5 θέσεις.
1: Ναι.
3: Για να δέσει τα πλοία και να μπαίνουν επιβάτες και να βγαίνουν,
0: ναι,
3: και
0: ωραία.
3: Θέλω να πιστεύω ότι δεν το παρανομεί κανείς σε αυτό και δεν παίζει κανείς την ασφαλεία μας. Είναι 5, είναι 5. Ούτε 6 ούτε 7. Είναι 5. Αυτό θέλω να πιστεύω.
2: Μα δεν
3: συμβαίνει.
2: Φεύγουν όλα τα πλοία την ίδια ώρα. Δηλαδή, όσο πλοία και είναι εξυπηρετεί, δεν φεύγουν την ίδια ώρα.
3: Μπορεί να είσαι και να έχει δέσει και να αρχίσει να μπαίνουν τα φορτικά κατά αυτοκίνητα. Δηλαδή, την ίδια ώρα δεμένα.
0: Παιδιά, συγγνώμη, συγγνώμη.
2: Είναι 5.
0: Παιδιά, συγγνώμη.
2: 4 έως 5 στη Ραφίνα.
0: Υπάρχουν κάποιοι αρμόδιοι θεσμοί για αυτό το πράγμα. Υπάρχει το λιμενικό.
2: Ναι.
0: Έτσι, υπάρχουν τα λιμεναρχεία. Υπάρχουν ελεγκτικές αρχές αυτών των θεσμών. Υπάρχει και η δικαιοσύνη. Όποιος θεωρεί ότι γίνεται κάτι το οποίο είναι παράτυπο, παράνομο ή επικίνδυνο, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πίδημα. Έτσι δεν είναι.
2: Προφανώς.
3: Τώρα, δικαιοσύνη είναι αστική όμως, θα σου πει ο κ. Δαλαγογιώρος.
0: Τι σημαίνει αστική, και επειδή είναι αστική.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε. Να φτιάξουμε άλλο κράτος. Δεν γίνεται να φτιάξουμε άλλο κράτος. Δεν πέρασε η επανάσταση, δεν πέτυχε.
1: Να θέσω ένα πιο καυτό ζήτημα.
2: Ναι.
1: Τώρα να το θέσω.
0: Με το θέσω.
1: Ωραία. Στην Ισπανία.
2: Ναι.
1: Κάνουν κάθε. Δεν λέω για το Μουντιάλ.
0: Α, νόμιζα.
1: Που κάνουν κάθε τρεις και λίγο η γιορτή της ντομάτας, η γιορτή του πορτοκαλιού. Τώρα εδώ το κάνουν τη γιορτή του κρασιού. Που δεν είναι η γιορτή του κρασιού που κάνουμε εδώ. Που λέει και το κρασί δωρεάν στο Δαφνί. Πετάνε τόνους, χιλιάδες λίτρα, ας πούμε, κρασιού, ας πούμε, ξεφεδονίζουν ένα τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Το πετάνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι
1: λούζονται με κρασί. Ναι.
3: Αυτό που το θυμηθήκαμε τώρα.
1: Το είδα, παιδί μου, το διάβαζα.
2: Δεν
0: είναι
2: πει η Κατερίνα κάτι που την απασχολεί.
1: Εμείς τι θα μπορούσαμε να πετάμε? Αυτό θέτω στο τραπέζι.
0: Μην βάλετε ιδέες να αρχίσουμε να πετάμε ντομάτες.
2: Να μην πετάμε τίποτα.
0: Ναι,
2: γιατί
0: να μην
2: το
0: πετάμε
2: food waste
0: τίποτα.
2: Είναι κακό πράγμα.
1: Waste. Όχι, δεν λέω.
0: Το food waste, σωστά. Σωστά.
2: Ναι.
0: Και το wine waste επίσης.
2: Και αυτό.
0: Και αυτό.
2: Και κακώς το κάνουν οι Ισπανοί και με τις ντομάτες κακώς το κάνουν.
0: Ναι, αλλά, συγγνώμη, αλλά οι Ισπανοί έχουν καταφέρει και όλα αυτά τα έχουν κάνει, ας πούμε, έθιμα και είναι τουριστικές ατραξιών, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Σας προβλημάτισα τώρα.
0: Θα κοίτα, μπορούσαμε εμείς, ας πούμε, να ρίχνουμε στη Σαντορίνη την κάπαρη.
2: Βέβαια. Είναι πάρα πολύ ωραία κάπαρα και είναι και δύσκολο
1: πολύ
2: να
1: πολύ ωραία τα καπαρά.
0: Τα ρεβίθια στη Σύφνο.
1: Τα καπαρόφυλλα, μου αρέσουν πολύ.
0: Να ρίχνουμε ρεβιθάδα στη Σύφνο.
2: Ρίζει στο γάμο.
3: Έχει συνειδητοποιήσει με του γάμου γύρω στην Ελλάδα κάθε χρόνο πόσου τόνου ρυζιού πετάμε. Του πετάμε στην κυριολεξία. Θα ταΐζαμε 25 χωριά στην Αφρική για όλο τον χρόνο με το ρύζι που.
2: Δεν είναι και όλε οι νύφε που θέλουν το ρύζι.
0: Ναι. Καλά, το θέμα δεν είναι μόνο τι θέλει. Το θέμα δεν είναι τι θέλει νύφη μόνο.
2: Εντάξει. Γλιστράει μετά και εκεί το σημείο που έχουν.
0: Μπάσε που μπαίνει στα μαλλιά και μετά για να το βγάλει τελικά. Ναι. Εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα.
3: Συγγνώμη και κάτι. Κατερίνα, συγγνώμη, δεν σε είδα χθε το τέτοιο στην δεξίωση για
1: τέτοιο. Με κάλεσαν.
0: Αυτό.
3: Δεν κάλεσαν τις αιρέτες στα 250 χρόνια της Εθνικής Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Για το Χατζημιχάλης Κασίλα σου.
3: Παιδιά, αυτό είναι.
2: Γιατί
0: το κρατάω.
2: Για την Κατερίνα.
3: Γιατί πετυχαίνω σε διάφορες
0: γιορτές. Όχι, το κρατάω. Ναι.
1: Δεν με κάλεσαν. Φωνάζω από το πρωί.
2: Ή ακάλεστη.
1: Ή ακάλεστη. Θα πήγαινα εγώ έτσι.
3: Στέλνω τώρα επιστολή στον Τραμπ. Ποιο είναι το mail του?
0: Ποιο Τραμπ, δεν το οργανώνει ο Τραμπ αυτό.
3: Ποιος το
0: η πρεσβεία εδώ.
3: Εμείς θα πάμε κατευθείαν
0: εδώ.
3: Τα προσπάθησα.
2: Στο Air Force One, το καινούριο.
3: Dear Mr. President, Σερέτη.
2: Είδες τη χλειδές.
3: Not invited. Πώς το γράφει αυτό? Shame.
2: Να σου πω, ο Μπόρατ μιλούσε τέτοια αγγλικά.
1: Έτσι, μα έτσι θα καταλαβαίνει και ο Ντόναλτ. Πέντε λέξεις.
0: Έχουν κάτσει συνάδελφοι οι Αμερικανοί και έχουν μετρήσει τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Δεν είναι πάνω από 600.
3: Με αυτά που λέτε δεν σε βλέπω να παίρνετε πρόσκληση ούτε του χρόνου.
0: Εγώ ούτως ή άλλως δεν παίρνω. Εγώ είμαι στην απέξω και βλέπω και δεν σου καίγεται και καρφί. Οπότε δεν μου καίγεται και εμένα.
1: Τίποτα, δεν με κάλεσανε.
3: Δεν σε έχω πετύχει άλλες γιορτές και νόμιζα ότι είσαι άνθρωπος που δεν πηγαίνει.
0: Τι, εγώ δεν πηγαίνω σε γιορτές. Πετάω τη σκούφια μου.
2: Ότι δεν καταδέχεσαι, ρε παιδί.
0: Δεν είμαι τέτοιο.
1: Πηγαίνω.
3: Με την Κατερίνα πηγαίνουμε από την Αμερικανική πρεσβεία μέχρι να μας καλέσουν στη Λαχαναγορά.
0: Έλα μου, έχετε πάει σε τρεις δεθ να πούμε και κάτι έγινε.
1: Ποιες τρεις δεθ, παιδί μου, έχουμε πάει παντού εμείς.
0: Πού αλλού
1: πέρα. Σε παρακαλώ πολύ. Μα έχουν καλέσει στη Γαλλική πρεσβεία, μα έχουν καλέσει.
3: Στη Γερμανική.
2: Α, είστε πολύ κοσμογυρισμένοι στο κέντρο της Αθήνας.
1: Παιδιά, είναι σπουδαία, είναι σπουδαία.
2: Εδώ, όπως στενό.
0: Κατοικοεδρεύουν στο Κολωνάκι και πετάγονται από εδώ και από εκεί.
2: Δεν έχουμε
0: αυτό.
2: Πάει παντού. Ναι,
1: είναι σπουδαίος ο Ιάπωνας πρέσβης. Πραγματικά είναι ένας φοβερός τύπος, φοβερός άνθρωπος. Κάνει συνέχεια εκδηλώσεις.
0: Και μιλάει καλύτερα ελληνικά από μένα.
1: Και είναι εξαιρετικός, ναι. Εξαιρετικός. Και με καλούνε. Την Ιαπωνική πρεσβεία πάντα με καλούνε.
0: Πετάμε γέφυρες τώρα, έτσι το καταλαβαίνετε.
1: Πάντα με καλούνε.
3: Δεν πήγα, δεν μπορώ να πάω. Στην Ιαπωνική πρεσβεία.
0: Εσύ πάλι που σε καλούν παντού αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, είμαστε.
0: Έτσι είναι η τηλεόραση. Τα έχει αυτά.
3: Νομίζω ότι θέλουν να υπάρξει κατανάλωση και να μην μένει για το food waste. Για να βοηθήσει το τελειώνει μια ώρα.
1: Όπου κάναμε μεγάλο μπουφέ, ποιο να καλέσουν τον Παπαχλιμίτζο.
2: Τα καθαρίζει όλα.
3: Ορίστε. Να γαρά. Λοιπόν,
2: φεύγουμε.
0: Πρόεδρε καλά.
3: Στου Αμερικανού.
2: Καλώ ήρθατε τον Κυριακό.
3: Και τα λέμε Δευτέρα εμεί. Ναι.
1: Ο Διονύση θα μα λείψει. Θα λείπει. Παίρνει την αδειά του.
3: Γεια σα. Το γάμο τη Τέιλορ Σουίφτ.
1: Θα πάει στο γάμο.
0: Στο γάμο τη Τέιλορ Σουίφτ.
3: Κατευθείαν στα μεγάλα.
0: Είμαι ένα από του 300.
1: Ο γάμο έγινε. Τρώμε τη δεξίωση.
3: Όχι.
0: Έγινε κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Έγινε μυστικά. Ενώσαν τι.
1: Reuters. New York Post. Τώρα έσκασε.
3: Θρησκευτικό.
0: Όχι, είναι θρησκευτικό. Λέμε τώρα. Πήγα σε ένα δήμαρχο.
1: Παντρεύτηκαν μυστικά, ρε παιδί μου, είπαν οι άνθρωποι.
0: Τα κάνουν αυτά οι Αμερικανοί. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς.
2: Οπότε τώρα θα κάνουν τη δεξίωση
1: στο Madison Square. Δεν μας έχουν καλέσει εκεί.
3: Ούτε εκεί μας κάλεσαν.
0: Και είμαστε και φαν. Να μην ήμασταν. Εγώ είμαι.
3: Εγώ δεν ξέρω ούτε ένα τραγούδι.
0: Εγώ ξέρω μπόλικα. Ξέρω μπόλικα.
3: Λοιπόν. Γεια σας.
0: Μην με βάλεις τώρα.
3: Δευτέρα,
0: γεια σας. Γεια σας. Να είστε καλά.
2: Καλή άδεια. Πάμε και εμείς να διευθύνουμε.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα στο Πατήσια. Το φίλο μας. Καλημέρα. Για να πετάμε πατσαβούρες είμαστε. Αφήστε ρε, δεν θέλουμε να πετάμε τίποτα. Πατσαβούρες. Γίνεται πανηγύρι με να πετάς πατσαβούρες. Δεν γίνεται. Είδατε, στην Αμερική ας πούμε, που λέγαμε τώρα, ή στην Ισπανία που έλεγε η Κατερίνα, έχουν να πηγαίνουν με μπουλντόζες στη γογότσαμπά να τις ρίχνουν λουλούδια. Δεν έχουν. Καταλαβες. Δεν έχουν ούτε εγώ κοτσαμπά, θα μου πεις. Ναι. Σωστό κι αυτό. Αλλά τα καγγέλια. Πο. Και τέτοια πράγματα.
1: Πάμε λίγο τώρα,
0: με Taylor Swift. Ναι. Πάμε με Taylor Swift.
1: Το Τέιλοράκι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας, ο Πρωθυπουργός καταδίκασε τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για εγκληματική ενέργεια που υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σε συνέντευξή του στη Liberal, σημείωσε πως η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη, με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων αποκαταλήψεις. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια, ενώ η αστυνομική εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Καντρούκαλου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλα Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούς, χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές, ενώ υπόσχεται άμεση και αποφασιστική απάντηση σε κάθε αμερικανική εμπλοκή. Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για την πολυήμερη κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ που ξεκινά αύριο. Η σωρός του θα μεταφερθεί σε πόλεις του Ιράν και του Ιράκ. Δημόσια εμφάνιση δίπλα στη σωρό έκανε ο στρατηγός επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν την έναρξη του πολέμου και θεωρείται βασικός εκφραστής της σκληρής γραμμής του Ιράν. Νέες ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνους, αφήνοντας πίσω 2 νεκρούς, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας, που άρχισε στις 6 το πρωί. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση, αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η Σιτζέτ πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς νησιά του Βόρειου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα πυρκαγιάς κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσγερα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οικοδομοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
0: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: το σόλο με το, πώς το, με το μπάσο. Ενδιαφέρουσα διασκευή του Stayin' Alive. Για το οποίο Stayin' Alive τι θυμήθηκα τώρα. Λένε κάποιοι από τους διασώστες, από αυτούς που κάνουν σεμινάρια διάσωσης, ότι όταν κάνεις τεχνητή αναπνοή, ένας τρόπος για να κρατάς το ρυθμό είναι να τραγουδάς από μέσα σου το Stayin' Alive. Με αυτόν τον τρόπο έχει συντονισμένες τις μαλάξεις που κάνεις στον άλλονα, αν έχεις τις γνώσεις να το κάνεις, για τεχνητή αναπνοή. Είναι το ιδανικό τραγούδι για να σου κρατάει το ρυθμό, λέει. Φοβερό.
1: Φοβερό.
0: Ναι. Κάθε μέρα κάτι καινούριο. Έτσι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. 7 και 9 το πρωί της 3ης Ιουλίου του 2026. Τι γίνεται?
1: Τι?
0: Έχουμε κάτι καινούριο? Κάτι και νέο?
1: Όχι, δεν έχουμε.
0: Something new?
1: Κάτι φοβερό νέο δεν έχουμε. Κάτι τρομερό. Τα έχουμε πει τα περισσότερα. Κάτι όμως, περίμενε μισό λεπτό, γιατί κάτι είχα δει. Είδα λοιπόν μια είδηση που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ναι. Η Πάτη Λουπόν είναι μια.
0: Όλα μας λες άγνωστες λέξεις.
1: Όχι, δεν είναι άγνωστη. Άμα τη δεις θα την ξέρεις. Είναι μια σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός. Ναι. Κυρίως του θεάτρου, musical περισσότερο. Έχει πάρει πολλά βραβεία Τόνι, έχει πάρει και Γκράμι. Έχει κάνει πέρασμα πάρα πολλές σειρές που έχουμε δει εμείς.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή ακόμα και από τα Φιλαράκια, αν δεν κάνω λάθος, έχει περάσει. Λοιπόν, αυτή θα έκανε μια παράσταση, θα έχει μια performance σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Το πολύ μεγάλο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο είναι αυτά τα θεματικά, δηλαδή τι, ας πούμε, κρουαζιερόπλοιο με.
0: Θέμα Καραϊβική.
1: Όχι.
0: Θέμα.
1: Για τους επιβάτες,
0: πειρατές. Οι πειρατές.
1: Αυτό είναι με γκέι μέσα. Ναι, δηλαδή είναι κρουαζιερόπλοιο που έχει μόνο γκέι άντρες. Και αυτό το κρουαζιερόπλοιο ήταν να πιάσει στην Τουρκία. Ναι. Και από εκεί θα έμπαινε η Πάτη Λουπόν για να μπει να κάνει την παράστασή της.
0: Μάλιστα.
1: Το απαγόρευσαν την είσοδο.
0: Ωραία.
1: Του κρουαζιερόπλοιου.
0: Αναμενόμενο.
1: Ναι, είναι σοκαρισμένη, έχει κάνει ανάρτηση.
0: Ναι,
1: και δεν είναι δυνατόν το 2026.
0: Πώς δεν είναι δυνατόν? Πώς δεν είναι δυνατόν το 2026? Δεν έχει ακούσει την
1: ανάρτηση.
0: Ναι,
1: και δεν είναι δυνατόν το 2026.
0: Πώς δεν είναι δυνατόν? Πώς δεν είναι δυνατόν το 2026? Δεν έχει ακούσει την.

0: Ένα πάντα θα με σοκάρουν αυτά τα πράγματα.
1: Φυσικά. Οποιαδήποτε στον κόσμο και ανελευθερία, προφανώς και είναι ένα θέμα άξιο συζήτησης και σχολιασμού. Εννοείται.
0: Ορίστε, αυτή είναι.
1: Καλημέρα στη φίλη μας. Τι μου λέει. Α, ναι, κάποτε. Ναι, κάτι, ναι, κάπου την έχω δει. Καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητεία στη Σαντορίνη, αλλά και στον κύριο Βαγγέλη από τις Σέρες που μας στέλνει την παλιά και τη νέα Μητρόπολη Αγίων Θοδώρων. Σερών. Ωραία. Άλλα θέματα. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τον καιρό φυσικά, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο να ξέρετε τι θα γίνει. Εκεί που θα πάτε ή όπου θα εκδράμετε ή τι σας περιμένει αν ξεκινάτε σήμερα τις διακοπές σας. Θα μιλήσουμε για το θέμα των συντάξεων χειρίας, που χθες υπήρξε αλλαγή στο νόμο. Ανατρέπεται ή ακυρώνεται ένας νόμος που ήταν τα απόνερα του νόμου Κατρούγκαλου, αν διάβασα σωστά, μπορεί να διάβασα λάθος. Και επίσης θα μιλήσουμε λίγο και για το τι αλλαγές έρχονται στους κανονισμούς των πολυκατοικιών.
0: Βλέπετε ότι έχουμε πληθώρα θέματα.
1: Ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Φυσικά θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ. Για όποιους δεν το έχουν δει ακόμα, η Πορτογαλία πέρασε με 2-1 από την Κροατία. Στο 90 φεύγα. Έβαλε το δεύτερο γκολ. Με 2-1 είπαμε πέρασε.
0: Και η Ελβετία προηγείται 2-0 της Αλγερίας.
1: Η Πορτογαλία ισοφάρισε με πέναλτι του Ρονάλντο και στο 90 φεύγα έβαλε ένας άλλος παίκτης που δεν θυμάμαι το όνομά του. Έβαλε το δεύτερο γκολ και έτσι πέρασε στον επόμενο γύρο, που οπότε μας ενημέρωσε ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης, που και σε αυτά είναι σύμβουλος, θα βρει μπροστά του στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ισπανία-Πορτογαλία. Ντέρμπι Ιβηρικής Χερσονήσου. Θα έβγαλε το Μουντιάλ. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ενδιαφέροντα τα πράγματα αυτά. Ακούει και η Δήμητρα. Δήμητρα, ποιος έβαλε το δεύτερο γκολ.
0: Δημητρούλα.
1: Ποιος έβαλε το δεύτερο γκολ της Πορτογαλίας. Η Δήμητρα ξενυχτάει. Βλέπει συνέχεια μάτς.
0: Κοινωνά της.
1: Ναι, έχει παλαβώσει.
0: Ναι, ναι. Βλέπεις. Τι να κάνεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Τι να πεις.
0: Ναι.
1: Όχι, ωραίο πράγμα είναι. Κάποιοι αγώνες ταξίζουν, ρε παιδί μου. Κάποιοι αγώνες ταξίζουν και να ξενυχτήσεις που λέω.
0: Ή άμα σε πάρει ο ύπνος να ξυπνήσεις την κατάλληλη στιγμή όπως κάνω εγώ.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, και να δεις τα γκολ.
0: Αυτό
1: ή,
0: είναι.
1: Να δεις το.
0: Ε?
1: Έχει ενδιαφέρον πάντως. Α, και από εδώ και πέρα στους 16 θα έχει ακόμα μεγαλύτερο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ο Ράμος έβαλε το. Να το ορίστε. Η Ισπανία-Αυστρία ήταν 3-0, όχι 2-0 που είπα. Ήταν Ισπανία-Αυστρία 3-0.
0: Παραπληροφόρηση είναι ο πατέρας.
1: Ο Ράμος έβαλε το δεύτερο γκολ της Πορτογαλίας.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ο Ράμος το λέει, λες και εγώ τον ξέρω το Ράμος.
0: Εντάξει, δεν είναι και άγνωστος, λοιπόν.
1: Σε μένα.
0: Δεν έχουν κυδέψει ακόμα το Χαμενεΐ.
1: Όχι.
0: Μα τι είναι αυτό, πόσο καιρό θα τον κρατάτε.
1: Πέντε μήνες είναι τώρα, 6 μήνες μετά. Είναι. Όχι. 28 Φεβρουαρίου. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος και έχουμε πει στον Ιούλιο. Είμαστε στον 5ο μήνα.
0: Ναι.
1: 4 μήνες μετά τον θάνατό του θα γίνει κηδεία.
0: Κηδεία που θα κρατήσει πολλές μέρες.
1: Ναι.
0: Αυτή η κηδεία.
1: Θα κρατήσει μια εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τον πάνε παντού.
1: Και έχουν προειδοποίηση. Για να το πούμε και αυτό, έχουν προειδοποιήσει οι Ιρανοί μη και κουνηθεί κανένας κατά την περίοδο της κηδείας αυτών των τελετών, εν πάση περιπτώσει για την κηδεία του Χαμενεΐ, διότι δεν θα μείνει ίσκιωμα.
0: Ναι.
1: Θα τα κάνουν όλα, ναι. Αυτό.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έρχεται Σαββατοκύριακο πρώτον. Δεύτερον, αρχίζουν οι άδειες.
1: Για πολύ κόσμο.
0: Και άρα πρέπει να ξέρετε τι καιρό θα κάνει.
1: Α, μπράβο, γεια σας.
0: Και εμείς καλέσαμε τον άνθρωπό μας, την Νικολέτα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο.
1: Καλημέρα, κυρία Ζιακοπούλου.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά μου, ωραία. Έχουμε άδεια και τον καιρό θα τον φτιάξουμε.
0: Αχ, ναι, ναι. Και ασχιονίζει που λέω.
1: Σκιάζει μετά, ναι.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Να πω σε γενικότερο πλαίσιο ότι τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα του μήνα δεν φαίνεται καύσωνα στη χώρα μας. Έχουμε δηλαδή από τις πιο ομαλές μεταβάσεις και εξελίξεις καλοκαιριού που έχουμε όλες τις εποχές πραγματικά.
0: Σας έχουμε τρελάνει όλους φέτος, ναι.
2: Σαρώσαμε φέτος. Έχουμε εντυπωσιακή παραμονή στο φυσιολογικό μέσο όρο της εποχής χωρίς εξάρσεις και είδατε τι γίνεται σε άλλες περιοχές του κόσμου και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αμερική. Τώρα έχουν φοβερές συνθήκες καύσωνα εκεί, ειδικά και στην περιοχή της Νέας Υόρκης, με τρομερή δυσφορία, παιδιά. Είναι άλλο το ελληνικό σαραντάρι, άλλο το ξένο. Εδώ είμαστε πάρα πολύ ευλογημένοι, διότι ακόμα και στους 40 και στους 42-43 βαθμούς έχουμε εξαιρετικά χαμηλή σχετική υγρασία.
1: Υγρασία, ναι.
2: Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας και φέτος είναι ακόμα πιο καλά τα πράγματα. Και όπως σας είπα, μέχρι και τα μέσα Ιουλίου, συνθήκες καύσωνα γενικευμένου ή κάτι ακραίο δεν φαίνονται. Τώρα από εκεί και πέρα κάτι θα κάνει. Αλλά θα έχουμε φάει και το μισό καλοκαίρι, χωρίς, ας πούμε, σημαντική επιβάρυνση.
1: Θα έχουμε μελτέμια τον Ιούλιο, όπως είχαμε κάποιες φορές. Θα συνεχίσουν τα μελτέμια. Το λέω αυτό γιατί κάποιος κόσμος που πάει, ας πούμε, διακοπές ή φεύγει Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, και πάει σε μια που δεν είναι η πίνεμη παραλία.

0: ναι. Θα μαστιγώνεται από το άμα είναι.
1: Ναι. Φαίνεται τώρα άμεσα ότι θα έχουμε μια έξαρση του Μελιτεμνίου Κυριακή και Δευτέρα. Την Κυριακή στα 7 με 8 Μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο. Τη Δευτέρα λίγο θα μαζευτεί αυτό προς το νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Δεν φαίνεται όμως ένα γενικευμένο επεισόδιο Μελιτεμνίου που θα έχει αιμονή πολλές ημέρες. Δηλαδή ακόμα και αυτό θα είναι για μια-δυο μέρες, είναι σχετικά διαχειρίσιμο, δεν είναι ότι θα πας μια εβδομάδα στις Κυκλάδες και θα πεισάει όλες τις ημέρες. Θα είναι για μια-δυο μέρες και για κάποιες ώρες. Επομένως το θέμα του Μελιτεμνίου κρατάμε αυτό Κυριακή και Δευτέρα, μετά θα κόψει και ίσως εκεί προς τα τέλη της άλλης εβδομάδας λίγο θα ξαναζωηρέψει, όχι όμως κάτι το πάρα πολύ φοβερό. Η Κυριακή θα είναι λοιπόν η δυσκολότερη ημέρα. Από την άλλη θα έχουμε και κάποιες αστάθειες, θα έχουμε και κάποιες βροχές. Αυτό θα είναι νομίζω το χαρακτηριστικό που δεν θα είναι αμοιβώς καλοκαιρινό για το Σαββατοκύριακο αυτό. Ας πούμε, θα ξεκινήσουν και κάποιες άδειες και που έχουμε και κάποιους γάμους σίγουρα και εκδηλώσεις
2: ναι,
1: εξωτερικούς χώρους. Κυρίως θα έλεγα ότι αύριο Σάββατο θα έχουμε βροχές, ιδιαίτερα εκεί σε Σποράδες, Εύβοια, Αστερέα Ελλάδα, Πελοπόννησο. Και σε αυτό το κομμάτι της χώρας θα επιμείνουμε μια τάση εξασθένησης και την Κυριακή. Δηλαδή και στην Αττική αύριο Σάββατο μπορεί να έχουμε αρκετά γενικευμένες μπόρες με σύμβερνες και απογευματινές ώρες και από αργά το απόγευμα και μετά ας πούμε να κόψει. Τώρα αυτό για τους γάμους είναι ένα ζήτημα.
0: Είναι ένα θέμα αυτό,
1: Να στήσεις έξω, να στήσεις μέσα, είναι ένα ζήτημα αυτό. Θερμοκρασιακά θα είμαστε καλά όλες τις ημέρες με οροφή στους 34-35 βαθμούς και μάλιστα την Κυριακή και με το βοριά που είπαμε δεν θα ξεπερνάμε το συνολικό τους 30 βαθμούς, θα είναι τρομερά καλή θερμοκρασία. Βεβαίως με το βοριά θα έχουμε και το τίμημα στην επικινδυνότητα στις πυρκαγιές. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Αυτό είναι.
1: Σήμερα έχουμε κατηγορία 3. Που δεν ξεπερνάμε τα 6 μποφόρτα, θα φτάσουμε μόνο στα 12 άνοισα. Επομένως και με την αύξηση στην ένταση των ανέμων μέσα στο Σαββατοκύριακο εκτιμώ ότι λίγο εκεί θα ανέβουμε σε κατηγορία, ειδικά σε προσύνεμε στο βοριά περιοχές, και σιγά σιγά από τη Δευτέρα θα πέσει αυτός ο άνεμος, άρα θα πέσει η επικινδυνότητα, μαζεύονται και οι βροχές, θα έχουμε πιο καλοκαιρινές ημέρες εκεί Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, με θερμοκρασίες ευχάριστες ανεκτή ζέστη μέχρι 34 βαθμούς και ίσως επανακάμψει μια στάση εκεί 9-10 του μηνός με ερωτηματικό, θα το δούμε. Ακρότητες δεν φαίνονται. Μια προσοχή μόνο στις μπόρες που ξέρετε ότι είναι σύντομες, αλλά μπορεί εκείνα τα 10 λεπτά, 1 τέταρτο, 20 λεπτά να είναι λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα.
0: Να είναι έντονα και να συνοδεύονται και από κεραυνική δραστηριότητα και αυτό θέλει προσοχή.
1: Και κάποιο χαλάζει τώρα, ξέρετε και οι αγρότες μας έχουν τα ζητήματα αυτούς τους μήνες. Είναι δύσκολα, διότι ειδικά για τις χαλαζοπτώσεις δεν μπορείς να πεις με ακρίβεια που θα χτυπήσουν. Οπότε σε αυτό το κομμάτι έχουμε μια προσοχή. Γενικώς όμως είναι μια διαχειρίσιμη κατάσταση. Που νομίζω ότι μας έχει πάει καλά μέχρι στιγμής.
2: Αυτό.
0: Ναι, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζακοπούλου. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Η Νικόλετα Ζακοπούλου, μετεωρολόγος μας. Σε λίγο θα μιλήσουμε.
0: Έχεις προσέξει τις τελευταίες 2-3 μέρες που ρε παιδί μου απογευματάκι ξαφνικά συννεφιάζει και εδώ στην Αθήνα, ας πούμε. Και λες τι έγινε. Όλο το πρωί ήταν ηλιοφάνεια. Έβγαινες έξω και γόσουνα, ας πούμε. Ναι. Και γόσουνα εντός ορίων. Δεν είναι η ζέστη που είχαμε, όπως είπε και ο κ. Ζακοπούλης.
2: Αλλά φέτος δεν είναι.
0: Ναι, ρε παιδί, για φέτος λέω. Ναι. Τώρα. Και το απόγευμα συννεφιάζει ξαφνικά, ας πούμε. Ναι. Out of the blue.
2: Είναι ωραίο.
0: Που λένε
2: είναι ωραίο,
0: στο.
2: Όμως φέτος το καλοκαίρι.
0: Το
2: είναι ωραίο. Ναι. Είναι ωραίο.
0: Φυσικά.
2: Λοιπόν, χτες που λέτε, την ώρα που συζητούσαν στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο υπερψηφίστηκε κιόλας, και την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά των
0: ίδιων. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, υπερψηφίστηκε μόνο από την πλειοψηφία.
2: Ναι, μόνο.
0: Για ένα περίεργο λόγο. Τέλος πάντων.
2: Και για τα βαρέα και ανθυγινά των υγειονομικών. Λοιπόν, αυτό υπερψηφίστηκε. Στο τέλος της ομιλίας της, λοιπόν, η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, ανακοίνωσε ότι καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας. Αυτό προβλεπόταν στον νόμο Κατρούγκαλου. Μας έχει αφήσει αυτός ο νόμος, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε παράπονο. Λοιπόν, και εμείς αποφασίσαμε, επειδή δεν τα ξέρουμε βεβαίως αυτά τα πράγματα πάρα πολύ καλά και καταλαβαίνουμε ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο, να το συζητήσουμε και να ζητήσουμε διευκρινήσεις από τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, που είναι δικηγόρος και εργατολόγος, να μας τα εξηγήσει λίγο, να δούμε τι έχουν να περιμένουν κιόλας οι άνθρωποι.
0: Πάμε λοιπόν.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Νικολακόπουλε.
3: Καλημέρα κυρία Σερέτη, καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όπως σωστά είπατε, μια μικρή παρατήρηση που να το επισημάνω, μάλλον ενισχύσω αυτό που λέτε, είναι απορίες άξιο πως για το βαρέα και ανθυγινά των νοσοκομιακών, των νοσηλευτών, των ανθρώπων που όλο αυτό το χρονικό διάστημα περνάνε μεγάλο βάρος και με την πανδημία αλλά και μεταγενέστερα, αλλά και με την έλλειψη προσωπικού, δεν ψηφίστηκε από άλλα κόμματα. Δηλαδή ήταν ένα πάγιο αίτημα πολλών.
0: Μα θα έπρεπε να ήταν. Εγώ θα περίμενα, εν πάση περιπτώσει, η λογική μου λέει ότι σε τέτοια μέτρα θα έπρεπε να είναι ομόφωνα αποδεκτά. Αλλά.
3: Ακριβώς. Δηλαδή η απορία είναι και η δικιά μου. Κλείνω αυτή την παρένθεση να πάμε στο θέμα το πολύ σωστό, το πολύ μάλλον επίκαιρο και κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Η εκτίμησή μου είναι ότι συνολικά είναι περίπου 250.000 οι δικαιούχοι. Είναι η συντάξη χειρίας. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Το πρόβλημα ήταν ότι με τον νόμο Κατρούγκαλου, δυστυχώς, ο οποίος μας δημιούργησε τεράστια προβλήματα και ακόμα τα αντιμετωπίζουμε, αυτός ο νόμος δυστυχώς προέβλεπε ότι μετά από 3 χρόνια η χήρα που έπαιρνε το 70% της σύνταξης του αποβιώσεως συζύγου θα μειώνονταν στο 35%. Δηλαδή φανταστείτε ότι μια κυρία η οποία έχει υποστεί την απώλεια του συζύγου, δεν εργάζεται, έπαιρνε μια μειωμένη σύνταξη, δηλαδή αν έπαιρνε 1.000 ευρώ ο σύζυγος έπαιρνε τα 700 και μετά από 3 χρόνια θα έπρεπε να πάρει 350 περίπου. Δηλαδή μιλάμε για μια μεγάλη μείωση.
2: Βέβαια.
3: Η οποία ουσιαστικά θα την εξεφάνιωνε και δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στην επιβίωσή της. Θυμίζω ότι υπήρχε και η δικαστική διένεξη του Συμβούλου Επικρατείας που δυστυχώς άνοιγε και το δρόμο για την συνταγματικότητα της εφαρμογής αυτής της διάταξης και ευτυχώς η κυβέρνηση ήρθε την κατάλληλη στιγμή να ανακοινώσει αυτό το τιμή κατάργηση, τιμή μείωση από το 70 στο 35% στην τριετία της σύνταξης χειρέας. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο, μια εγκύκλωση που πραγματικά θα ανακουφίσει πάρα πολλούς
0: ανθρώπους. Είπατε επηρεάζει 250.000 ανθρώπους αυτό.
3: Συνολικά ακριβώς. Ναι. Είναι διάφορες κατηγορίες, είναι άνθρωποι οι οποίοι ήδη είχαν την... Να πω και το εξής, ότι είναι και μέσα σε αυτούς και άνθρωποι οι οποίοι ήδη είχαν υποστεί τη μείωση και ουσιαστικά θα πρέπει να απαλλαγούν από αυτή τη μείωση, όπως επίσης. Και είναι κάτι που θα ισχύσει και για το μέλλον, δηλαδή δεν θα υπάρχει ο φόβος της μείωσης σε αυτό το χρονικό διάστημα. Διευρύνω, γιατί ακούγεται ότι αφορά 120.000 δικαιούχους, διευρύνω και το πηγαίνω περίπου στις 250.000, γιατί βάζω και αυτούς οι οποίοι είχαν και δική τους σύνταξη, αλλά και πάλι παίρνανε ένα ποσοστό της σύνταξης κυρίας. Άρα γενικότερα εφαρμόζεται σε πολλούς. Αυτοί οι οποίοι πραγματικά παίρνουν ανάσα, και θα το πω κυριολεκτικά, επιβίωσης, είναι περίπου 120.000, οι οποίοι, όπως σας είπα,
2: εξαρτώνταν αποκλειστικά από αυτό.
3: Ακριβώς, από τα 700 ευρώ θα πήγαιναν στα 350, δηλαδή ουσιαστικά θα μπορούσαν να ζήσουν.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, άρα και καλώς έγινε. Υπάρχουν ακόμη, επειδή είπατε στην εισαγωγή σας ότι ακόμη έχουμε κάποια απόνερα από τον νόμο αυτόν τον περίφημο, τον έχουμε βαφτίσει νόμο Κατρούγκαλου, έτσι συνηθίζουμε, υπάρχουν και άλλα απόνερα που πρέπει να αρθούν?
3: Είμαστε στο τέλος, είναι παραδείγματος χάρη οι διαφορές που βλέπετε από ροφούσα μέχρι το πρόσφατο χρονικό διάστημα της αύξησης των συντάξεων, δηλαδή η διαφορά που είχε καταχωρηθεί στο σύστημα, αυτά σιγά σιγά εξαλείφονται. Επομένως, λογικά στο επόμενο χρονικό διάστημα οποιαδήποτε αύξηση θα τη δουν όλοι οι συνταξιούχοι, γιατί καταργείται η προσωπική διαφορά. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι. Όπως επίσης και για το γεγονός της εφαρμογής των αποφάσεων που έχουμε κερδίσει στα δικαστήρια σχετικά με κάποια αναδρομικά 11 μηνών, κάποια ειδικότερα ας πούμε, επιδόματα βιβλιοθήκης κτλ. Τα οποία έχουν κριθεί δικαστικώς και αναμένεται να περάσουν το ελεκτικό συνέδριο για να μπορέσουν να πάρουν δικαιούχοι τις αποζημιώσεις τα αναδρομικά που πρέπει να πάρουν.
2: Μάλιστα.
0: Ένα ερώτημα που έρχεται από ακροάτρια είναι αν μπορούν να πάρουν αναδρομικά αυτοί οι οποίοι ήδη έχουν υποσημείωση. Αυτό είναι το ερώτημα.
3: Ναι, η υποσημείωση μήπως εννοεί προσημείωση, μήπως εννοεί ότι υπάρχει κάποιο βάρος, γιατί για χρέη είτε για στον ΕΦΚΑ είτε στο δημόσιο είτε φυσικά σε τράπεζες και φαντς εγγράφεται μια προσημείωση, μια κατάσχεση, μια δέσμευση. Αυτό εννοεί, αυτό που ισχύει στο νόμο γενικότερα είναι ότι οποιοδήποτε ποσό αναδρομικά, οποιοδήποτε ποσό έρχεται από τον ΕΦΚΑ είναι αδέσμευτο, δηλαδή δεν θα δεσμευτεί, να το πω απλά.
0: Δεν είχε έρθει σωστά το μήνυμα, το διορθώνει η κυρία Πέπη, όχι αν είχαν υποσημείωση, αν έχουν υποστεί μείωση. Αν αυτή, αυτό εννοούσε, αλλά το κορέκτορα στο... ναι, το άλλαξε.
3: Αυτός μας κάνει πάντα...
0: τη ζωή δύσκολη, ναι.
3: Είναι ενδεικτικό αυτό το ότι το μυαλό του ανθρώπου είναι πάντα ανώτερο και το AI πρέπει να το έχουμε με μεγάλη φιδό και να, με κριτική σκέψη, διότι περισσότερα λάθη κάνει πολλές φορές.
0: Αυτοί που έχουν υποστεί μείωση, λοιπόν.
3: Που έχουν, αυτοί σχετικά με τα χρεωστή τους δεσμευμένα, μάλλον μειωθέντα, λογικά περιμένουμε κάποια διευκρίνηση, αλλά λογικά θα πάρθουν πίσω. Δηλαδή ουσιαστικά θα αμβληθεί αυτή η μείωση, δεν θα ισχύει στο μέλλον και πιστεύω ότι θα επανέλθουν τμηματικά ίσως. Θα τους δώσουν πίσω τα
2: χρήματα. Μέχρι
3: χρήματα.
2: Να ψηφιστεί αυτό θα γίνουν και κάποιες τροποποιήσεις λογικά, οπότε θα...
3: Ακριβώς, είμαι με μια επιφύλαξη, αλλά ναι, το νομικά ορθό ναι. Είναι κάποιος ο οποίος έχει υποστεί τη μείωση, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου έγινε η μείωση, είχαν κοινοποιηθεί και έγγραφα ότι πρέπει να δοθούν μαζεμένα χρήματα πίσω. Όλα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν, ώστε να απαλλαγούν αυτοί που έπρεπε να δώσουν πίσω χρήματα λόγω της μείωσης που δεν τους είχε γίνει, αυτοί που είχαν υποστεί τη μείωση να πάρουν τα αναδρομικά πίσω και φυσικά να μην ισχύει στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό που μας είπατε στην αρχή για τους συνταξιούχους της χειρίας και τα λοιπά, δεν πρέπει κάποιος να προσφύγει κάπου ή να κάνει κάποια κίνηση, αυτοδίκαια θα γίνει φαντάζομαι, αυτόματα.
3: Ακριβώς. Η προοπτική αυτής εγκυκλίου είναι αυτόματα, φυσικά αυτά που εκκρεμούν. Καλό θα είναι ο δικηγόρος που τα χειρίζεται με το οπλοστάσιο της νέας εγκυκλίου να διευκρινίσει σχετικά με το εάν θα χρειαστεί να παραιτηθεί ή να δικάσει αν είναι σύντομη δικάσιμος, αλλά και με το πρίσμα της νέας εγκυκλίου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Νικολακόπουλε.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκλογές στην άνοιξη του 2027. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας. Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε πράξεις βίας υπό τον μανδύα της παρέμβασης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο liberal.gr. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες. Δεν σας φοβόμαστε, το μήνυμα κατά της τρομοκρατίας από στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας στη συγκέντρωση χθες έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Θα χτυπήσουμε πλοία που πλέον εκτός των εγκεκριμένων διαδρομών στα στενά του Ορμούζ, προειδοποιεί το Ιράν. Διεθνής οικονομική στήριξη για την ανοικοδόμηση της Βενεζουέλας. Στους 2.595 ανήλθαν οι νεκροί. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο Κεραμέως για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. 24ωρη απεργία των αυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας. Παράνομη η απεργία, σύμφωνα με το πρωτοδικείο Πειραιά. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: πολύ μου αρέσει αυτό το συγκρότημα, η Linkin Park. Ο καλλιτέχνης τους, ο frontman, έχει φύγει από τη ζωή, τραγικά, με τραγικό τρόπο. Έχει βρεθεί αντικαταστάτρια και συνεχίζουν και τις συναυλίες και τα λοιπά. Είναι ωραίοι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ωραίοι, πολύ.
0: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος έστειλε στις 7:18 ένα μήνυμα, το οποίο έλεγε ότι οι θηραυικές δηλώσεις της Κάγια Κάλλας κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Τουρκία μας τόνισε πόσο σημαντική είναι η Τουρκία για την Ευρώπη, και σε 7:25 στέλνει μήνυμα γιατί δεν διαβάζει το μήνυμα. Δεν θα διακόπτα ούτε την κυρία Μετεωρολόγο για να πω το μήνυμά σας, ούτε τον κύριο Νικολακόπουλο, τον εργατολόγο, για να πω πάλι το μήνυμά σας. Ήταν άσχετο με το θέμα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μου στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Λέω μου στέλνει, γιατί είναι για τις διακοπές μου.
1: Αχ,
0: είναι, είναι μια γωνίτσα, ναι, με ένα τραπεζάκι κίτρινο, μια καρέκλα πράσινη λαχανή, μία τυρκουάζ και μία φούξιο, σε μία γωνία ελληνικού νησιού. Α, για τις διακοπές μου λέει. Έτσι να ανοίξει η καρδιά μου.
1: Ωραία,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Καλημέρα και στον κύριο Ευτύχιο, ο οποίος μας εξηγεί. Άκου να δεις.
1: Τι, ακούω.
0: Σήμερα γιορτάζει το όνομα Ιάκυνθος.
1: Ναι.
0: Όμως το λουλούδι αυτό λέγεται και ζουμπούλι.
1: Α, τα ζουμπούλια.
0: Γι' αυτό γιορτάζουν οι ζουμπούλιες.
1: Α, γι' αυτό.
0: Και ο ζουμπούλης.
1: Και
0: η ζουμπούλια.
1: Όχι, εντάξει.
0: Γιατί?
1: Όχι, εντάξει.
0: Καλά το πας.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, προσέξτε. Τώρα, αφού είπαμε για τη συντάξη χειρίας, αφού είπαμε για τον καιρό.
0: Τον είπαμε.
1: Τον είπαμε και τον καιρό. Τώρα θα σας πούμε για τις πολυκατοικίες. Τι εννοώ για τις πολυκατοικίες?
0: Τις οποίες δεν τις έχουμε αφήσει αχλωροκλάρι. Προχθές σας λέγαμε για τους ανελκυστήρες των πολυκατοικιών. Σήμερα θα σας πούμε για αυτές καθ' αυτές.
1: Πιάνουμε κάθε γωνιά της πολυκατοικίας, γιατί τέτοιοι άνθρωποι είμαστε. Τέλος πάντων, δεν φταίμε εμείς αν η Άννα Βλαχοπαναγιώτη και το Υπουργείο της βγάζει συνέχεια ειδήσεις. Γι' αυτό δηλαδή.
0: Τι αλλάζει τώρα, τι θα αλλάξει τις πολυκατοικίες?
1: Θα αλλάξουν πάρα πολλούς κανονισμούς και ρυθμίσεις. Είναι για το 1929.
0: Λίγα μου λένε εμένα, λίγα μου λέει αυτά. Τι καινούριο θα φέρει?
1: Ρε παιδί μου, θα δίνονται περισσότερες εξουσίες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τι αλλάζουν οι διαχειριστές και πλέον θα είναι δικηγόρος διαχειριστής? Γιατί κάτι τέτοιο που πήρε το μάτι μου σε έναν τίτλο.
1: Θέλω να σου πω κάτι. Επειδή εμείς τα έχουμε διαβάσει αποσπασματικά και δεν τα ξέρουμε κιόλας καλά τα πράγματα,
0: ναι,
1: θα ρωτήσουμε την Άννα τη Βλαχοπαναγιώτη. Την ξυπνήσαμε. Δικιά σας. Καλημέρα, Άννα.
0: Άννα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καταρχάς, καθίστε να τα δούμε όλοι μαζί τα πράγματα πώς θα έχουν, διότι ακόμη είναι στο επίπεδο της, του σχεδίου και του οραματισμού. Τι εννοώ? Λοιπόν, εχθές το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι ξεκινάει τις εργασίες της η νέα νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που θα φτιάξει ένα νομοθέτημα που θα αλλάζει άρδιν ό,τι προβλεπόταν μέχρι σήμερα για την οριζόντια και την κάθετη ιδιοκτησία. Για το τι ισχύει δηλαδή, για τους κανονισμούς, για τις πολυκατοικίες, για τα ακίνητα σε αυτές, για τα κοινόχρηστα, για τους κοινόχρηστους χώρους κτλ. Θα δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το πλαίσιο και ποια θα είναι η κατεύθυνση. Τώρα συγκροτήθηκε η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία θα ξεκινήσει σιγά σιγά τις εργασίες της. Αποτελείται από 13 μέλη. Φιλοδοξία του Υπουργείου είναι να έχει ολοκληρωθεί αυτό το νομοθέτημα μέχρι τις αρχές του φθινοπόρου, ώστε μετά να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση και να είναι έτοιμο προς ψήφιση από τις αρχές του επόμενου έτους, για να ισχύσει από το... από τις αρχές του 27.
0: Του 27. Ποια είναι αυτά τα οποία, ρε παιδί μου, τους είπαν, ναι, πρέπει να το αλλάξουμε αυτό, παιδιά, γιατί δεν αντέχει άλλο, ας πούμε. Ναι. Τι πρέπει να αλλάξει, τι εντοπίσανε?
2: Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, ακριβώς γιατί, όπως το είπατε κι εσείς, είναι ένας νόμος του 1929.
1: Για όνομα του Θεού όμως.
2: Που τι σχέση είχε το 1929 με τις μονοκατοικίες και τα χωράφια στην Αθήνα?
1: Πες μου εμένα.
2: Με το 2020.
0: Το 1929 είχαμε πρόβατα ακόμα στην Αθήνα. Δηλαδή. Ναι, εντάξει.
2: Ναι, από το χαλάνε και πάνω νομίζω δεν υπήρχε τίποτα.
0: Μα τι τώρα, ναι.
2: Λοιπόν, ναι, ένα το κρατούμενο. Δύο, ότι ακριβώς επειδή η ζωή μας άλλαξε, οι ανάγκες άλλαξαν, όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες υπήρξαν πάνω από 1000 διεσπαρμένες διατάξεις σε διαφορετικούς νόμους που αφορούν στην κάθετη και την οριζόντια ιδιοκτησία. Εδώ λοιπόν έρχεται τώρα ένας καινούριος νόμος, ομπρέλα, που τα βάζει όλα από κάτω, που τα ενοποιεί και φτιάχνει ένα σύγχρονο ρυθμιστικό θεσμικό πλαίσιο για το τι αφορά στα ακίνητα. Λοιπόν, οι βασικές, οι χοντρικές αλλαγές, όπως μας τις εξήγησαν και εμάς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα επιτρέπεται για πρώτη φορά η κατάτμιση ή η ένωση ιδιοκτησίας διαμερισμάτων. Δηλαδή, ένα μεγάλο όροφο διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία μπορεί να σπάσει σε δύο και τρία κομμάτια, έτσι ώστε να μείνει στο ένα η Κατερίνα, το δεύτερο να το πουλήσει, το τρίτο να τον νοικιάσει. Ή είχε τρία μικρά.
0: Θα μπορεί να γκρεμίσει τους τοίχους και να τα κάνει ένα ενιαίο.
2: Θα μπορεί να γκρεμίσει τους τοίχους και να τα κάνει ένα ενιαίο και να ζήσει μέσα μια μεγάλη κοπιά, τρεις γκαρσονιέρες ας πούμε, και δεν μπορούσε να το εκμεταλλευτεί, να το κάνει ένα μεγάλο διαμέρισμα για να μπορέσει να το νοικιάσει, να μπορέσει να το πουλήσει, να μπορέσει να το κάνει αντικείμενο εκμετάλλευσης μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όπως μας εξήγησαν, γιατί δεν είμαστε ειδικοί επί των θεμάτων των

0: ακίνητων. Μέχρι τώρα μπορούσες να το κάνεις, η ιδιοκτησία όμως δεν άλλαζε. Δηλαδή δεν φαινόσουν ιδιοκτήτης ενός ακινήτου αν ενοποιούσες τρία διαφορετικά ακίνητα, ή αντίθετα, αν είχες ένα μεγάλο και ήθελες να τα χωρίσεις σε δύο ή τρία, επίσης δεν μπορούσες να το κάνεις. Δεν άλλαζε δηλαδή η αλλαγή χρήσης επί του ακινήτου σε σένα που ήσουν ο ιδιοκτήτης. Αυτό αλλάζει.
1: Μάλιστα.
0: Ένα το κρατούμενο. Πάμε παρακάτω. Το μεγάλο πρόβλημα που νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το έχει αντιμετωπίσει στη δική του περίπτωση, στη δική του πολυκατοικία, είναι το πρόβλημα των κοινοχρήστων. Mm-hmm. Πάντα υπάρχει κάποιος που καθυστερεί, που δεν πληρώνει, που τέλος πάντων μπορεί να φέρνει αντιρρήσεις κτλ. Εδώ τώρα θα προβλεφθεί η ειδική διαδικασία ίσπραξης των κοινοχρήστων, mm-hmm. ακόμα και με έκδοση διαταγής πληρωμής, και όπως μας εξήγησαν θα είναι μια διαδικασία η οποία, ακόμα και αν χρειαστεί να πάει δικαστικά, θα μπορεί να πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα, να επισπεύδεται η δικαστική διαδικασία, έτσι ώστε να ξεμπλοκάρει αν κάποιος δεν είναι μπαταχτής, δεν πληρώνει τα κοινά.
1: Βέβαια, έχουμε δει πολυκατοικίες οι οποίες, επειδή ένας δεν πληρώνει, δεν παίρνουν όλη η πολυκατοικία πετρέλαιο, ας πούμε, το χειμώνα, και δεν θερμαίνουν όλη την πολυκατοικία γιατί ένας δεν. Ναι, αυτό.
0: Δεν βάζει το απαιτούμενο κεφάλαιο, εν πάση περιπτώσει. Θα προβλέπεται υποχρεωτικά σε μια πολυκατοικία η δημιουργία
1: αποθεματικού
0: για έκτακτες εργασίες, όπως επίσης και η ασφάλιση του κτηρίου της πολυκατοικίας. Αυτό είναι πάρα
1: μεγάλη
2: πολύ
1: κουβέντα.
2: Σημαντικό,
1: μεγάλη
2: σημαντικό.
1: Κουβέντα αυτό.
2: Το είδαμε αυτό τώρα με την πολυκατοικία στο Πετράλωνα,
0: ακριβώς,
2: για παράδειγμα.
0: Ακριβώς, Κατερίνα. Δηλαδή και να ασφαλίζεται η υποανέγερση σε πολυκατοικία, που μπορεί να συμβεί κάτι και να μπορούν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων να είναι ασφαλισμένοι και να μην χάσουν τα δικαιώματά τους, αλλά να ασφαλίζεται και η ήδη ανεγερθή σε πολυκατοικία. Η παλιά πολυκατοικία. Mm-hmm.
1: Κάποιοι θα πούνε τώρα ότι θα τρίβουν τα χέρια τους οι ασφαλιστές επί της ουσίας. Mm-hmm. Αυτό, ναι. Αλλά,
0: ναι. Συγγνώμη, στον ιδιοκτήτη δεν καταλήγουν όλα αυτά.
1: Αλήθεια είναι.
0: Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Δηλαδή, αν πάθει κάτι το δικό σου το ακίνητο, μετά από πού θα γυρέψεις την ευθύνη?
1: Για πες.
0: Έχεις τη δυνατότητα να γυρέψεις την ευθύνη καταρχάς?
1: Δίκιο έχεις.
0: Ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, υπερεξουσίες και αυξημένες ευθύνες και υποχρεώσεις στους διαχειριστές των πολυκατοικιών, ναι, ακριβώς για όλα τα ζητήματα που συζητήσαμε ήδη.
1: Μισό λεπτό, εδώ μία ανωτελεία. Πολλές εταιρείες έχουν αναθέσει την ίσπραξη, την έκδοση και την ίσπραξη κοινοχρήστων, για παράδειγμα, σε εταιρείες.
0: Ναι.
1: Όχι σε διαχειριστή από την πολυκατοικία. Σε εταιρείες. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται?
0: Δεν έχει διευκρινιστεί.
1: Δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Θα απαντήσω.
1: Ναι.
0: Δεν πήγαμε σε τόσο ειδικά ζητήματα, σε τόσο εξειδικευμένα ζητήματα. Συζητήσαμε
1: το γενικό πλαίσιο. Ναι.
0: Και το γενικό πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε, γιατί είναι πολύ εξειδικευμένα ζητήματα. Ναι. Πολλά εξ αυτών είναι πολύ εξειδικευμένα ζητήματα και θα πρέπει να διευκρινιστούν. Και από την εμπειρία μου σας το λέω, το τι φτιάχνει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, πολλές φορές στην πράξη, στη δημόσια διαβούλευση, ακόμα και στην είσοδο του νομοθετήματος προς ψήφιση στη Βουλή, πολλές φορές αλλάζει, ακριβώς γιατί αφορά σε πάρα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που μπορεί ενδεχομένως να μην έχουν προβλεφθεί ή να έχουν προβλεφθεί ημιτελώς. Δηλαδή είναι κάτι που θα φτιαχτεί μέρα-μέρα, κομμάτι-κομμάτι, αυτό το πράγμα, αυτό το πλαίσιο θα διαμορφωθεί. Λοιπόν, και ένα ακόμα πάρα πολύ σημαντικό τελευταίο, τέλος στη δικτατορία της μειοψηφίας. Επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που όλοι έχουμε αντιμετωπίσει στις πολυκατοικίες. Δεν θέλει ένας να αλλάξουμε το ασανσέρ, δεν αλλάζουμε το ασανσέρ. Δεν θέλει ένας, δύο, τρεις να βάψουμε την πολυκατοικία, η οποία πέφτουν οι σοβάδες, ας πούμε, ξεκολλάνε τύχη.
2: Ναι.
0: Δεν βάφουμε την πολυκατοικία. Δεν πληρώνει ένας για να αλλάξουμε τον καυστήρα, να κάνουμε συντήρηση στον καυστήρα, να αλλάξουμε τη μηχανή του καυστήρα, δεν ξέρω τι. Δεν βάζει πετρέλαιο πολυκατοικία. Αυτό αλλάζει Το απαιτούμενο ποσοστό σε ψήφους θα διαμορφωθεί ανάλογα με την ιδιοκτησία, ανάλογα με τον αριθμό των διαμερισμάτων, ανάλογα με το εκάστοτε ζήτημα και ανάλογα με την αναγκαιότητα της επισκευής, έτσι μας το εξήγησαν. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει, γιατί έχει διαπιστωθεί στην ίδια την πράξη ότι είναι προβληματικό και δεν επιλύει, αντιθέτως προσθέτει προβλήματα στους ιδιοκτήτες και στους ενοίκους μιας πολυκατοικίας.
1: Αυτό ως τίτλος, έτσι πως τον είπες πάντως, τέρμα στη δικτατορία της μειοψηφίας, μ' άρεσε πολύ. Άννα, μ' άρεσε πολύ. Να το λέμε αυτό. Πολύ ωραία, τέλεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, θα τα ξαναπούμε όσο θα προχωράει ο διάλογος. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μπάλα τώρα.
1: Μπάλα τώρα.
2: Έχω την αίσθηση ότι ο Τάσος Επιτρόπου θα κοιμάται για καμιά εβδομάδα μόλις τελειώσει το Μουντιάλ.
1: Όταν τελειώσει το Μουντιάλ, ναι, με το καλό.
2: Μετά,
1: ναι,
2: μετά,
1: ναι.
2: Μετά. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Θα φύγει 10 μέρες μετά ο Δημήτρης. Οπότε θα είμαστε σε ρίες. Δεν έχει τελειωμό το βάζανο. Μετά μπορεί να μου δώσετε το παγκόσμιο κύπελο.
1: Κάτι θα σου δώσουμε. Δεν ξέρω τι θα είναι ακριβώς, αλλά κάτι θα σου δώσουμε.
3: Ό,τι παίρνει κανείς, ο καθένας καλό είναι, λέει. Ναι. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν το παρακολουθείτε. Εσείς το βλέπετε και μέσω κυκλώματος.
1: Το 2-0, το Ελβετία με το.
3: Έτσι, έχουμε, έχουμε αγώνα ακόμη και τώρα με εσάς στον αέρα. Παίζετε μπάλα.
1: Δεν σέβονται τίποτα.
2: Τίποτα.
3: Είναι Ελβετία-Αλγερία. Είναι 2-0 το σκορ. Από πολύ νωρίς άνοιξαν το σκορ οι Ελβετοί. Και στο ξεκίνημα, μάλιστα του δεύτερου μηχρόνου, ξεκίνησε και δεύτερο. Και δεύτερο γκολ, είναι καλύτερη ομάδα, έτσι κάτι ως Ελβετία, από τους Αλγερινούς το αποδεικνύουν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο με κάποια σκαμπανεβάσματα στην απόδοση της, αλλά και οι Αλγερινοί δεν είναι αμυντική ποσότητα, όμως είναι ξεκάθαρο, το ξεκάθαρο φαβορί, προηγείται 2-0, θέλει 2-1,5 λεπτό για να λήξει, μάλλον για να φτάσουμε στο 90, οπότε με τις καθυστερήσεις δεν νομίζω ότι θα προλάβουν και οι Αλγερινοί να κάνουν κάτι περισσότερο, αυτούς θα δούμε και θαύματα τώρα που θα είμαστε στον αέρα, δηλαδή, να δούμε πράγματα πιθανά, γιατί έχουν γίνει πράγματα πιθανά αυτές τις μέρες. Εντυπωσιακά αποτελέσματα, κορυφαίο βέβαια αυτό που έγινε και σήμερα. Τέλος πάντων, με το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ της Πορτογαλίας και της Κροατίας, το παιχνίδι αυτό ξεκίνησε στις 2 η ώρα, 2-1 τελικά οι Πορτογάλοι νίκησαν με ένα γκολ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, και ενώ πριν είχαν ακυρωθεί 2 γκολ των Κροατών για να πάρουν αυτή τη νίκη δηλαδή, και το κορυφαίο όμως ήταν η φάση του 13ου λεπτού των καθυστερήσεων, παρακαλώ, καθώς σημείωσαν γκολ και μέσα από την τεχνολογία, και να εξηγήσω, έγινε μια σέντρα, φάνηκε ότι δεν έβρισκε επιθετικός της Κροατίας την μπάλα με το κεφάλι, η μπάλα έφτασε από αντίπαλο στα πόδια ποδοσφαιριστή, τέλος πάντων, της Κροατίας, σημείωσε, ισοφάρισε σε 2-2 και χρειάστηκε ακόμα και τεχνολογία κάποια ώρα για να βρει ότι τελικά, σύμφωνα μέσα από τους αισθητήρες που έχει μπάλα, ότι υπήρχε επαφή εκείνη τη στιγμή, και η οποία πραγματικά την κάμερα δεν είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν μπορείς να το εντοπίσεις απλά με την κάμερα, δηλαδή.
1: Πες το στους Κροάτες αυτό τώρα σήμερα. Πες το στους Κροάτες.
3: Ναι, άντε, πάρ' το αυγό και κούρευτε. Ειδικά ο Λούκα Μόντριτς δεν μιλιότανε μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Το τελευταίο του παιχνίδι ενδεχομένως με το εθνόσημο, πότε δεν ξέρεις, Λούκα Μόντριτς, στο Σεπτέμβριο θα γίνει 41, παρακαλώ. Ο σπουδαίος αυτός Κροάτης ποδοσφαιριστής, ένα παιδί του πολέμου, που γεννήθηκε μέσα στον πόλεμο.
2: Ο Τόμ Κρούζ του ποδοσφαίρου είναι αυτός. Δεν γερνάει με τίποτα.
3: Ναι, σωστό. Και τι να πούμε και για τον Ρονάλντο, ο οποίος σημείωσε το πρώτο του γκολ σε νοκάουτ φάση σε παγκόσμιο κύπελλο, έφτασε τα 11 συνολικά σε Μουντιάλ. Πολύ μεγάλες στιγμές και για τον, αν μη τι άλλο, και για τον, για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έκανε και κάποια σχόλια, βεβαίως πανηγύρισε με τη φανέλα του Ζώτα, του συγχωρεμένου, του πρώην συμπαίκτη του, ούτε χρόνος δεν έχει συμπληρωθεί από το θάνατό του, με το τροχαίο δυστύχημα αυτό το μοιραίο. Σκοτώθηκε με τον αδερφό του, όσοι θυμούνται. Τέλος πάντων, βγήκε με τη φανέλα του Ζώτα για να κάνει δηλώσεις, πολύ συγκινημένος, με δάκρυα στα μάτια. Έκανε δηλώσεις πριν από την έναρξη του αγώνα η αδερφή του και είπε ότι μάλλον είναι το τελευταίο του παιχνίδι αυτό με την εθνική αναποκλειστή και κάτι τέτοια. Ο Ρονάλντο όμως δεν φάνηκε να συμφωνεί με την αδερφή του και είπε χαρακτηριστικά το τετωμένο του Κριστιανού δεν είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή, 41 ετών πλάς έτσι ο Κριστιανού, θα έχω χρόνο αφού νικήσουμε ή χάσουμε, θα μιλήσω με την οικογένειά μου και θα πάρω την καλύτερη απόφαση.
2: Η αδερφή του τι ήθελε να μπλεχτεί?
3: Τι αρέσει, ξέρεις, όταν είσαι
2: η Ρονάλντου.
1: Σήμερα τι έχουμε, Τάσο?
3: Λοιπόν, θα πάμε στα σημερινά, γιατί ουσιαστικά κλείνει και το κεφάλαιο φάση των 32 σήμερα, έτσι. Έχουμε αρχικά το Αυστραλία-Αίγυπτος από την 1η ως τις 9 η ώρα το βράδυ και αύριο, αλλά ουσιαστικά με το σημερινή δομή του τηλεοπτικού προγράμματος, στη μία η ώρα τα μεσάνυχτα, δηλαδή προς το Σάββατο, πλέον Αργεντινή πράσινο ακροτήρι από την ΕΡΤ2 στη μία η ώρα και στις 4:30 το τελευταίο παιχνίδι της φάσης των 32 για να συμπληρωθεί και να ακολουθεί το πάση το 16, Κολομβία Γκάνα. Λέω γρήγορα τα ζευγάρια που έχουν ήδη προκύψει, Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μεξικό Αγγλία στο Μέξικο City σε υψόμετρο, Ισπανία Πορτογαλία, Βέλγιο Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία ή Αίγυπτος, Αργεντινή ή Πράσινο Ακροτήρι, το άλλο ζευγάρι θα προκύψει, και Ελβετία. Όχι, δεν θέλω να πιστεύω, εκτός απρόοπτου δηλαδή. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι.
1: Είμαστε ήδη στο 90 και προηγείται 2-0 η Ελβετία της Αλγερίας. Δηλαδή, ό,τι τι είναι.
3: Απέναντι στην Κολομβία ή την Γκάνα που παίζουν τις ξημερώματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ολοκληρώνεται αυτό το παζλ της φάσης των 16. Μετά έχουμε άλλα, με τα προημιτελικά, τη φάση των 8. Πολύ μεγάλα παιχνίδια θα προκύψουν εκεί. Το μεγάλο παιχνίδι είναι το Ισπανία Πορτογαλία στη φάση το 16 που θα γίνει τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το βράδυ.
1: Γιατί δεν είναι το Αγγλία-Μεξικό, δεν είναι το
3: Μεξικό,
1: ναι, δεν
3: το
1: είναι το Νορβηγία-Βραζιλία. Το λέω αυτό γιατί εγώ είμαι με την Νορβηγία, γι' αυτό το λέω. Επειδή η ομάδα μου, κατάλαβες. Ναι. Για μένα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ναι.
3: Όχι, έτσι κι αλλιώς και δεν είναι η Βραζιλία, αν θες να ξέρεις, αλλά βάζουμε το οποίο θα γίνει την Κυριακή στις 11 η ώρα το βράδυ αυτό. Βραζιλία-Νορβηγία που είναι αμφίροπο παιχνίδι, γιατί η Βραζιλία δεν είναι η παλιά παραδοσιακή Βραζιλία, αν μη τι άλλο. Και οι Νορβηγοί εντυπωσιάζουν με τις εμφανίσεις τους. Εντάξει, και το Μεξικό-Αγγλία έχει ιδιαιτερότητα. Μάλιστα, να ξέρετε ότι επειδή υπάρχει η νόσος του υψομέτρου, να το πω, δεν είναι ακριβώς ο όρος αυτός, αλλά για να καταλάβετε τι εννοώ, αρνήθηκε και οι επιστήμονες των Άγγλων, συμβούλευσαν την ομάδα να μην πάει 3 μέρες νωρίτερα να κάτσει, να πάει στο Μεξικό λόγω του υψομέτρου 2200 που υπάρχει εκεί, να πάνε όπως πήγαινε το Ιράν πέρα δόθε, αλλά για άλλους λόγους βεβαίως, να πάνε αυθημερών, να παίξουν τον αγώνα και να φύγουν, διότι για τους Άγγλους πάντα μιλάμε, διότι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ.
2: Κοίτα τώρα
1: αυτό είναι. Είναι πιο αραιό το οξυγόνο. Αυτό το έχουμε ξαναπαντήσει όταν είχαν γίνει και άλλο Μουντιάλ και είχαν γίνει και Ολυμπιακοί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Σε καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Είστε αύριο.
2: Όχι. Αυτά ήθελα.
1: Κάτσε καλά, ρε. Τάσο, κάτσε καλά, ρε. Σε
3: παρακαλώ. Δεν είστε για
1: χόρτα. Δεν είστε για χόρτα. Καλημέρα. Να είσαι καλά και εσύ. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, που λέει για κλειστό διαμέρισμα που σε υποχρεώνει να πληρώνεις κοινόχρηστα για κεντρική θέρμανση. Είναι ολόκληρη κουβέντα.
2: Δεν έχει
1: αυτό.
2: Παιδιά, ακόμα είναι υπό διαμόρφωση όλο αυτό.
1: Ο κύριος Βασίλης λέει: τι κράτος δικαίου είναι αυτό που να μην μπορούν οι πολίτες να βρουν το δίκαιο τους και να υποχρεώνονται για άλλη μια φορά να πληρώσουν τις τράπεζες μέσω των ασφαλιστικών αυτή τη φορά. Το σοκαριστικό είναι πόσο απλά και φυσικά τα λέτε αυτά.
2: Να σας πω
1: λέμε
2: κάτι.
1: Λέμε την πραγματικότητα, κύριε Βασίλη.
2: Συγγνώμη, δηλαδή, κύριε Βασίλη μου, συγγνώμη. Αν όμοι γέννητο πιάνει μια φωτιά και καίγεται ολοσχερό στο κτίριο, ποιος θα σας αποζημιώσει?
1: Το κράτος.
2: Γιατί.
1: Γιατί
2: πού είναι γραμμένο.
1: Όχι, όχι. Κάποιος μπορεί να θεωρεί αυτό, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να γίνεται. Εντάξει. Σου λέει, δεν πληρώνω φόρους. Να με αποζημιώσει το κράτος.
2: Πριν πω την κίνηση,
1: ναι,
2: θέλω να πω το εξής. Ότι λέγαμε νωρίτερα για τον Taylor Swift και τον Travis Kelce ότι παντρεύτηκαν μυστικά και θα κάνουν με το πάρτι του γάμου τους, τέλος πάντων, στο Madison Square Garden. Η μεγαλύτερη είδηση για μένα είναι ότι αυτά τα παιδιά έδωσαν 26 εκατομμύρια δολάρια, έκαναν δωρεά 26 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορα κοινοφελή ιδρύματα, σε διάφορους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Είδα μια ανακοίνωση που με συγκίνησε πάρα πολύ από, από τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς της Νέας Υόρκης, που είπαν ότι με ένα μέρος της δωρεάς που έφτασε σε εμάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ το ζευγάρι, γιατί έτσι 500 οικογένειες ανθρώπων που έχουν πέσει στο καθήκον θα τους καλύψει εφόρους ζωής αυτή η δωρεά. Ένα μέρος αυτής της δωρεάς,
1: ναι, που έγινε. Σημαντικό.
2: Είναι συγκινητικό.
1: Σημαντικό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Δροσερή και βροχερή, 14 βαθμοί. Μου εύχεται καλές διακοπές και έρχεται σε 8 μέρες. Έρχεται για γουζάκι και ωραίους μεσέδες στο πλωμάρι. Ο φίλος μας ο Γρηγόρης από την Κοπεχάγη. Καλημέρα στη Βασιλική. Στις αλλαγές δεν βάζουν και μια εκπαίδευση για πυρκαγιά στις πολυκατοικίες. Καλημέρα και στον Γιώργο, το φίλο μας στην Εγνατία. 25 βαθμοί, λίγα σύννεφα. Καλό Σαββατοκύριακο και φιλιά. Καλημέρα και στην Κυριακή που λέει, παιδιά, με τους κοινόχρηστους που παιδεύομαι να βάλω ηλιακό και βρίσκουν προφάσεις για να μην βάλω, θα πάω δικαστικά. Υπάρχει λύση, λέει η κυρία, ναι, Κυριακή.
2: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Έχει μια κινησούλα, όχι Παρασκευής. Θα την έλεγα κίνηση Δευτέρας, Τρίτης. Εκεί δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα από ό,τι είδα. Έχει γίνει μόνο ένα τροχαίο εκεί, στο, λίγο με, πιο πάνω από τα αναπατήσια στο ύψος, στο ποτάμι, στο Ρευμανόδου. Οι δρόμοι υπόλοιποι είναι καλοί ακόμα. Αργότερα θα σφίξουν τα γάλατα. Διονυσάκο μου, καλές διακοπές.
1: Ευχαριστώ. Καλή αντάμωση. Να μου προσέχετε την Κατερίνα.
2: Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, όχι αύριο, Παναγία. Τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ, ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μηδενική ανοχή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια που υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr, συνδέει τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό ακροαριστερό χώρο και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σημείωσε επίσης πως η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Οι τραυματίες από την επίθεση παραμένουν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις, ενώ ανάμεσά τους είναι και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισαν απόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά τη δεξίωση για την 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Ένταση και κλίμα ανασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι όλα τα πετρελοφόρα που κινούνται μέσω πρέπει να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές της. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν μια δυναμική απάντηση. Η προειδοποίηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά από συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών διπλωματών με μεσολαβητές στην Ντόχα του Κατάρ. Δύο νεκροί, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημίες σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές από τις νέες ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνς. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα ηπειρωτικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ναι, έλα, ένα, δύο, τρία τεστ. Κάτσε να κατεβάσω κεφάλι, γιατί μου έχουν βάλει εδώ μπροστά ένα δείχτη και δεν βλέπω.
1: Σαν μη γοσκοτώ.
0: Σαν μη γοσκοτώ ένα δείχτη. Αυτά είναι τα κλασικά του ραδιοφώνου. Δεν βλέπω, κυρίες και κύριοι, να αισθήσω εκ των προτέρων συγγνώμη. Είναι εδώ ένα δείχτη μπροστά μου και μου κρύβει τη θέα. Αλλά να σου πω, αν είναι για το καλό του ήχου, πρέπει οπωσδήποτε να το υπηρετήσουμε. Δεν βλέπω, κυρίες και κύριοι, να αισθήσω εκ των προτέρων συγγνώμη. Είναι εδώ ένα δείχτη μπροστά μου και μου κρύβει τη θέα. Αλλά να σου πω, αν είναι για το καλό του ήχου, πρέπει οπωσδήποτε.

0: Ναι, πέσανε αυτά τα δύο. Μέρα τη ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών και τα γενέθλια τη αδερφή μου.
1: Ευνηδίασε πάλι. Είναι... Εγώ περίμενα των Ηνωμένων Πολιτειών να μου πει.
0: Είναι και οι δύο αδάμαστα πνεύματα. Ναι, επειδή δεν θα είμαι εδώ αύριο να τη πω χρόνια πολλά, να τα πω όπως ήταν.
1: Τα αδάμαστα πνεύματα, δηλαδή.
0: Υποθέτω.
1: Πώς θα γίνει.
0: Ναι. Να σου πω.
1: Γιατί είμαστε μια χώρα με πολλά αδάμαστα πνεύματα.
0: Και από χτες. Δεν ξέρω ποιοι γιορτάζουν αύριο, ξέρω ότι από χτες χαμογελάνε χείρες.
1: Γιατί θα πάρουν τη σύνταξη
0: λέω
1: τώρα
0: ψέματα.
1: Γι' αυτό το λες.
0: Λέω
1: όχι.
0: Ψέματα.
1: Όχι.
0: Αν και οι χείρες δεν χαμογελάνε οι καημένες. Βέβαια,
1: μια ξέρω,
0: οι εποχές που ήταν πάντα μαυροφορεμένες έχουν περάσει. Δεν είναι όλες μαυροφορεμένες. Όχι, μη μου λες όχι. Δεν είναι όλες μαυροφορεμένες.
1: Όχι, όχι, δεν θα μιλήσω. Δεν με νοιάζει τι φοράνε οι χείρες, ό,τι θέλουν να σβάω.
0: Και αυτά λέω κι εγώ.
1: Σιγά. Yeah. Άλλωστε οι εκπομπές που ασχολούνται με αυτό από Σεπτέμβρη, γεια σας. Από τώρα, γεια σας. Από Σεπτέμβρη δεν θα τις έχουμε, οπότε θα αφήσουμε κι εμείς.
0: Ναι, καλά λες. Λοιπόν, πάντως είναι γεγονός ότι μέσα σε όλο αυτό τον καταιγισμό της επικαιρότητας με τις γκρίζες ζώνες και τις μαύρες σκέψεις που προκαλεί η τοξικότητα και το κλίμα που κάποιοι θέλουν να επιβάλλουν γιατί μέσα στο ταραγμένο τους μυαλό αισθάνονται ότι κάνουν έτσι την επανάστασή τους. Μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα που προκαλεί και προβληματισμό και ανησυχία και άσχημες σκέψεις, σκάνε ένα-δυο καλά πραγματάκια.
1: Οι δυσούλες που λες. Κάνε ένα χιλάκι σου να χαμογελάς έστω λίγο.
0: Δηλαδή,
1: τώρα να φέρεις αυτή την ειδική.
0: Ναι, θα μου πεις. Ναι, όχι, θα μου πεις έγινε το αυτονόητο τώρα με τις χείρες. Το αυτονόητο, συμφωνώ και εγώ.
1: Ναι, ή άσχημες αδικίες. Ναι. Γιατί ήταν αδικία.
0: Ξέρεις πόσα αυτονόητα δεν συμβαίνουνε.
1: Σωστά. Δηλαδή, εξήγησέ μου, έχεις χάσει τον άνθρωπό σου και για τρία χρόνια μόνο. Οι ανάγκες που δημιουργούνται για την οικογένειά σου, για σένα, η διάρκεια του είναι τρία χρόνια και μετά.
0: Μετά σου λέει βγάλ' τα πέρα μόνος σου.
1: Εντάξει.
0: Όχι, δεν την καταργούσανε τη σύνταξη.
1: Όχι, την
0: πετσοκόβανε. Την πετσοκόβανε. Ναι,
1: τώρα... Από το 100% όταν έχανε τον άνθρωπό σου, έπαιρνε το 70% για τρία χρόνια και μετά πήγαινε στο 35%.
0: Ναι, αυτό.
1: Δηλαδή, αν έπαιρνε σύνταξη 1000 ευρώ, θα έπαιρνε 350. Τώρα παίρνει 700.
0: Πάει. Ναι, πάει αυτό. Εντάξει.
1: Και άνοιγε τη σύνταξη, έχανε τη σύνταξη.
0: Ναι, πάει και αυτό.
1: Και αυτό πάει.
0: Πάει και αυτό πάει. Άρα θέλω να πω ότι να. Καμιά φορά. Η άλλη είδηση είναι ότι σταματάνε, λέει, οι εμφύλοι των πολυκατοικιών γιατί περνάει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
1: Καλά, αυτό να το δω.
0: Ρίση, αυτό ήθελα να σου πω. Εγώ μα όσα διάβαζα.
1: Ωραία είναι αυτά που διαβάζω,
0: όχι,
1: να
0: όχι.
1: Τα δω πώς θα ισχύσουν.
0: Εμένα δεν μου αρέσαν πολύ, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, κάποια είναι σωστά και αυτονόητα. Π.χ. αυτό που λένε ότι θα δοθεί η δυνατότητα κατάτμησης των οροφοδιαμερισμάτων, τα ρετυρέ που λέγαμε.
1: Χωρίς να έχει λόγο ώστε, η συνέλευση πολυκατοικίας.
0: Ναι, ώστε να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο και το θέμα της στέγης, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν. Εντάξει.
1: Και δεν καταλάβανε και ποτέ γιατί έπρεπε να είχε λόγο συνέλευση της πολυκατοικίας γι' αυτό.
0: Μαζί σου, εννοείται. Αλλά το άλλο που λένε ότι θα αλλοιώσουν τα ποσοστά της πλειοψηφίας που απαιτούνται ή μπορεί να μην υπάρχει και καθόλου πλειοψηφία για να ληφθεί μια απόφαση, ας πούμε, για την αναβάθμιση του κτηρίου.
1: Χάοντας,
0: ή για τη συντήρηση. Δηλαδή, κάτσε μια στιγμή, γιατί εγώ τα έχω ζήσει στη δική μου την πολυκατοικία.
1: Δηλαδή, θα πάρει απόφαση υπέφνο, το 30% της πολυκατοικίας.
0: Το 30% πρόσχε να κάνουμε συντήρηση για κάτι το οποίο να μην είναι και απολύτως αναγκαίο, γιατί δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια τι πρέπει να συντηρηθεί. Και δεν σου λέω. Θα έχει πρόβλημα το σηματόσχηνο του ασανσέρ και δεν θα το αντικαταστήσει.
1: Το πιο απλό.
0: Ναι.
1: Το 30% θα αποφασίσει το καλοριφέρ το χειμώνα να ανάβει 10 ώρες την ημέρα.
0: Καλά τα λες.
1: Εγώ που διαφωνώ θα κληθώ να πληρώσω το λογαριασμό για τις 10 ώρες την ημέρα.
0: Δεν ξέρω. Θα ρωτήσουμε τον ειδικό.
1: Πάω στο καθημερινό, έτσι, στους συνήθεις καυγάδες.
0: Θα ρωτήσουμε τον ειδικό ή δεν τον έχουμε τον ειδικό. Εσύ θα μου πεις. Θα δούμε.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Λοιπόν, είναι Παρασκευή σήμερα. Είπαμε, έχουμε κέφια. Είναι και Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Ναι. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026, Παγκόσμια Μέρα. Θυμάσαι τι είχε γίνει με την πλαστική σακούλα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Χαμός, δηλαδή.
1: Νομίζαμε ότι δεν μπορούσαμε να ζήσουμε.
0: Ναι,
1: χωρίς την πλαστική σακούλα. Μια
0: όχι
1: χαρά.
0: Μόνο αυτό. Και ότι εγώ λέω για το μετά, ότι που επιβάλαμε το τέλος.
1: Ναι.
0: Το τέλος που επιβάλαμε την πλαστική σακούλα και πιστέψαμε ότι λύσαμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
1: Τρομάρα. Μετά ήρθαν τα καλαμάκια.
0: Τα καλαμάκια. Τρομάρα. Και η πλαστική σακούλα ζει και βασιλεύει. Απλά τα σούπερ μάρκετ παίρνουν κάτι λεφτούγια παραπάνω για να στη δίνουν. Κάποτε ήταν τζάμπα.
1: Και μετά μπήκαν στο χορό και τα καταστήματα με χάρτινες σακούλες και πληρώνεις και εκεί τη σακούλα.
0: Ναι, αλλά οι χάρτινες όπως βλέπεις όλο και περιορίζονται. Ναι. Επανέρχεται το πλαστικό.
1: Γιατί είναι πιο ανθεκτικό.
0: Ναι. Τι να σου πω. Να, σε κλάδους λέει όπως ένδυση.
1: Ναι.
0: Καταργήθηκε η πλαστική σακούλα. Από

0: από χάρτινες σακούλες. Ενώ στα φαρμακεία και εκεί σου βάζουν το σακουλάκι, το μικρό, το.
1: Αυτό που είναι το πλαστικό που ανακυκλώνεται.
0: Το οποίο είναι και, πώς το λέμε, αποδομείται. Δηλαδή,
1: ναι, αυτό που ανακυκλώνεται.
0: Πώς λένε οι σεφ, αποδομημένος μουσακάς που λέμε. Όχι, αυτό.
1: Αποδομημένη σακούλα.
0: Αποδομημένη σακούλα, ναι. Αλλά το πρόβλημα όχι μόνο δεν λύθηκε, αλλά πολλαπλασιάστηκε σε ό,τι αφορά.
1: Είμαστε ειλικρινείς όταν έγινε
0: αυτό. Ήταν
1: να κάνουμε ένα μικρό βηματάκι να κάνουμε. Μα ούτε αυτό κάναμε.
0: Ένα μικρό βήμα για την ανθρωπότητα.
1: Δεν μπορούσα.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα που είναι ο Ιούλιος και που η θερμοκρασία ξεπέρασε χθες τους 38 βαθμούς Κελσίου, έτσι λέει η ανάλυση που έχει κάνει το αστεροσκοπείο. Σήμερα πού θα πάει 35 με 37.
1: Ναι, και το Σαββατοκύριακο θα πέσει κι άλλο. Θα είναι ένα δροσερό Σαββατοκύριακο.
0: Τι δροσερό, ρε Βιλενάδα, με 37, πλάκα μου κάνεις. Πόσο θα είναι,
1: τι. Πέφτει η θερμοκρασία, παιδί μου, το Σαββατοκύριακο, βιάζεσαι.
0: Αφού βλέπω εδώ, κάτσε, παιδί μου. Βλέπω Σάββατο Αθήνα 35.
1: Ναι. Από τους 38 του 35 είναι μια πτώση.
0: 35.
1: Πρόσεχε, γιατί μην κοσκατώσω.
0: Την Κυριακή καλά λες, πέφτει στους 32.
1: Και θα έχει και φταράκια και οκταράκια την Κυριακή. Δηλαδή όσοι ταξιδεύουν θα κουνηθούν κιόλας.
0: Φύσα γέρι, φύσα γέρι. Φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα γέρι, φύσα γέρι. Έχεις θαλασσογραφία Σαββόπουλο να βάλουμε. Έχει, θαλασσογραφία.
1: Πήγα να το τραγουδήσω, αλλά σκέφτηκα τους ακροατές και τις ακροατρίες.
0: Ναι.
1: Ας το αφήσουμε.
0: Όχι, ας το κάνουμε. Να μείνει κανένας.
1: Ναι, για κάτι άλλο.
0: Αν αρχίσουμε να τραγουδάμε, εμείς θα φύγουν όλοι.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα.
0: Λοιπόν, Αττική. Καιρός έθριος με ανέμους 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 24 με 34. Ρε, εσύ έχεις δίκιο. Και πήγα να σε αποπάρω, σαν δεν τρέπομαι. Και βλέπω Αγία Παρασκευή αυτή την ώρα 26 βαθμούς. Αθήνα 27, κάτσε είναι ψηλούτσικα. Πειραιάς στην πόλη σου 26. Και Θεσσαλονίκη 25. Θεσσαλονίκη θα φτάσει μέχρι 35 όμως, λέει σήμερα.
1: Πάντως για αυτή την ώρα η θερμοκρασία δεν τη λες και θα μου λέει.
0: Όχι. Θεσσαλονίκη είχαμε χτες την. Πώς το πούμε, αυτή την εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας μπροστά στο Ιπποκράτιο. Δεν είδα πάρα πολύ κόσμο, θέλω να είμαι ειλικρινής.
1: Αυτά τα θέματα δεν βγάζουν κόσμο.
0: Και σκεφτόμουν. Τι θα είχε συμβεί εάν τα πράγματα ήταν με έναν τρόπο από την ανάποδη. Δηλαδή, θέλω να πω, Παναγία μου, να χτυπήσω το ξύλο όχι μία, 100.000 φορές. Γιατί αυτού του είδους η εξαχρίωση μόνο κακά μαντάτα προμηνύει, έτσι. Αλλά πώς θα ήταν. Δηλαδή, η ανθρώπινη ζωή μπαίνει σε ζύγη. Έχει άλλο βάρος όταν αφορά, ας πούμε, μία συμπολίτη μας η οποία έτυχε να είναι μητέρα ενός μεσαίου στελέχου της Νέας Δημοκρατίας και άλλο βάρος που κάνει και ζωντανή η γυναίκα, ζωντανή μπροστά στα μάτια του παιδιού της και άλλο βάρος όταν αφορά, ας πούμε, ανθρώπους άλλης ιδεολογικής ή πολιτικής ταυτότητας. Αναρωτήθηκα. Χθες δεν σου κρύβω, αναρωτήθηκα.
1: Αυτό, ναι. Όταν άκουσα χθες και στη Βουλή την κυρία Κωνσταντοπούλου, θυμάστε, θα θυμούνται οι ακροατές, ότι βγαίνοντας είπα, μα δεν έχει βγάλει Πλεύση Ελευθερίας, δεν έχει βγάλει ανακοίνωση.
0: Που είπε ότι μπορεί και να είναι προβοκάτσια η κυρία.
1: Προβοκάτσια και ότι εργαλειοποιείται. Η κυβέρνηση εργαλειοποιεί το θάνατο. Και πήγε αμέσως στο μυαλό μου στη δολοφονία Φίσα, του Παύλου Φίσα. Τη Χρυσή Αυγή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τότε έπρεπε να πούμε, ας μην το εργαλειοποιήσουμε. Μπορεί και να είναι και προβοκατόρικο να μην είναι Χρυσή Αυγή.
0: Ναι.
1: Βέβαια, απ' την άλλη, οφείλω να σου πω,
0: ευνηδιάστηκα.
1: Και εγώ
0: από την άλλη θέλω να σου πω.
1: Ναι, ναι. Ευνηδιάστηκα λίγο. Περίμενα ότι η κυβέρνηση θα μείνει λίγο στην καταδίκη από την πλειοψηφία των κομμάτων. Γιατί όλα τα κόμματα καταδίκασαν εκτός από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και δεν θα ανεβάσει τόσο.
0: Σε επίπεδο ηγεσίας, εγώ τι είδα. Είδα μία έντονη. Ένα θυμό, μία οργή. Η οποία όμως φαίνεται σε επίπεδο κυβερνητικής ηγεσίας, θέλω να πω, να μένει μέσα στα όρια του αναμενόμενου. Δηλαδή και ο Πρωθυπουργός αυτό που είπε για τη μηδενική ανοχή, ας πούμε, και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είπε ότι να αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει βαφτίζοντας παρεμβάσεις τις επιθέσεις στα σπίτια των ανθρώπων.
1: Αναφερόμενο σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους.
0: Δηλαδή,
1: στόχευσε τον κύριο Τσίπρα χθες η κυβέρνηση.
0: Ναι, περίμενα.
1: Η στελέχη της κυβέρνησης.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Στελέχη της κυβέρνησης.
0: Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, ναι, σε γενικές γραμμές, ναι, θα μου πεις όχι όλοι. Ναι, γιατί πήρνε. Αλλά σε ό,τι αφορά τους κομματικούς, εκεί πια οι τόνοι έχουν ανέβει στο κατακόρυφο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και μέσω του κυρίου Κυρανάκη ήταν πάρα πολύ σκληρή.
1: Εντάξει, εδώ υπάρχει και ένα συναισθηματικό
0: φορτίο.
1: Φορτίο, ναι. Ο κύριος Κυρανάκης τον άκουσα να λέει ότι ξέρει την οικογένεια, ξέρει την Αφροδίτη Νέστορα. Υπάρχει και ένα προσωπικό στοιχείο. Αλλά οφείλω να σου πω για τη στόχευση από κάποια στελέχη του κυρίου Τσίπρα. Εγώ έβαζα κάποια ερωτηματικά. Δηλαδή, δεν έχει δικαίωμα ένας πολιτικός αρχηγός, ακόμη και πρώην πρωθυπουργός, να αναθεωρήσει για τη στάση του. Γιατί η δήλωσή του για το συγκεκριμένο γεγονός δεν μπορείς να πεις ότι είχε κάτι επιλείψει. Καταδίκασε ο άνθρωπος από την αρχή. Είπε: δεν τρομοκρατεί τη δημοκρατία. Όλη η δήλωση. Σκεφτόμουν αυτό. Δεν έχει δικαίωμα να αναθεωρήσει απόψη. Γιατί ο κ. Τσίπρας ήταν που στη Βουλή είχε πει ότι το θέμα με τις Μολότοφ είναι από ποια πλευρά είσαι.
0: Ναι. Κοίταξε. Δίνει μια συνέντευξη ο πρωθυπουργός στο Liberal σήμερα, στο Liberal.gr.
1: Ναι.
0: Θες να σου πω δύο λόγια. Έχει ένα ενδιαφέρον η αναφορά και σε αυτό το θέμα. Λέει, έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση. Είναι μια δολοφονική ενέργεια. Και αν θέλουμε να κατακτήσουμε, να προστατεύσουμε το κεκτημένο της δημοκρατίας, όπου οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με βία, θα πρέπει να υπάρξει πλήρης και απόλυτη καταδίκη. Είπε επίσης κάτι το οποίο τα κυβερνητικά στελέχη επαναλαμβάνουν τις τελευταίες ώρες μετά από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ότι το έλεγαν και πριν, τώρα το λένε σε πιο έντονο ύφος, δηλαδή με πιο, πώς το πούμε, πιο τεταμένη ρητορική, να το πω ρητορική μέταση, ότι υπάρχει μια ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, είπε, που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.
1: Ναι.
0: Θυμάστε τι μας είπε χθες ο κ. Χατζηδάκης εδώ. Ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος είναι, νομίζω, ένας μετριοπαθής πολιτικός. Είπαμε, ανεξάρτητα αν συμφωνεί κάποιος, διαφωνεί μαζί του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κρατάει γενικά χαμηλούς τόνους, ναι, και όχι τώρα, εδώ και κάτι δεκαετίες. Λοιπόν, ένα ανάλογο επιχείρημα χρησιμοποιήθηκε και από εκεί, ότι δηλαδή η τοξικότητα στην πολιτική αντιπαράθεση όταν χτυπάει κόκκινο μπορεί να οπλίσει τα χέρια κάποιον.
1: Ναι, γιατί όταν αποκαλείς τον πολιτικό σου αντίπαλο, μπορείς να διαφωνήσεις. Η δημοκρατία αυτό είναι, διαφωνούμε.
0: Αυτό
1: και
0: είναι.
1: Διαφωνούμε και έντονα. Αλλά όταν αποκαλείς τον άλλον κλέφτη, εγκληματία,
0: μαφιόζο,
1: δολοφόνο, χούντα, εγκληματική οργάνωση,
0: δολοφόνο.
1: Είναι προφανές ότι οπλίζεις το χέρι ανεγκέφαλων, γιατί για ανεγκέφαλους μιλάμε. Όταν βγαίνουν με γκαζάκια, με μολότοφ, με οτιδήποτε.
0: Γιατί
1: και θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
0: Γιατί εγώ θέλω να πιστεύω ότι ζω σε μια χώρα που οι κυβερνήτες και οι κυβερνήσεις μπορεί να είναι ανεπαρκείς, ανίκανες, λίγες. Μπορεί να είναι, πώς το πούμε, κυβερνήσεις που παίρνουν με καθυστέρηση αποφάσεις ή δεν παίρνουν καθόλου αποφάσεις. Φοβικές, να το πω έτσι, ως προς τις μεταρρυθμίσεις. Αλλά κυβερνήσεις δολοφόνων και μαφιόζων θεωρώ ότι δεν έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Έτσι, γενικώς.
1: Εγώ ελπίζω το πολιτικό σύστημα όχι θα πάρει το μάθημά του, θα ξανασκεφτεί. Θα την ξανασκεφτεί τη θέση του. Γιατί το σκληρό ροκ είναι last year. Δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές με σκληρό ροκ. Μπορεί να αντιπαρατεθούν πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά όχι έτσι με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να κερδίσει.
0: Θα σου πω δύο λόγια ακόμα.
1: Μάλλον ξέρω τα άκρα.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ναι.
0: Ο Λύκος ήταν από μπούλα, χαίρεται. Δεν το ξέρουμε αυτό. Πάντα. Θα σου πω δύο λόγια ακόμα για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ξέρω ότι την έχεις δει και εσύ. Απλά θα σου πω εγώ.
1: Ναι.
0: Εκείνο το οποίο αξίζει να σημειώσουμε πριν συνεχίσουμε είναι ότι χθες είχαμε μια νέα δημοσκόπηση. Που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω είναι για λογαριασμό του Μέγκα.
1: Ναι.
0: Από τον φίλο μας,
1: τον Στράτο, τον
0: Φαναρά. Έναν από τους πιο έγκυρους, νομίζω, δημοσκόπους.
1: Πολλά χρόνια από τους μακροβιότερους στον χώρο.
0: Έγινε για λογαριασμό του Μέγκα. Νομίζω ότι αξίζει να πούμε δύο λόγια για το τι έβγαλε αυτή η δημοσκόπηση. Ως προς την εκτίμηση ψήφου, θα έλεγα να μην το πιάσουμε τώρα. Τα νούμερα ξέρω ότι είναι κουραστικά στο ραδιόφωνο, μας το έχουν πει κιόλας, ρε παιδιά, λέει.
1: Δεν τα συγκρατείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ουσιαστικά θέλεις την κεντρική ιδέα. Τι δείχνει αυτή η δημοσκόπηση, λοιπόν. Ανεβαίνει δύο μονάδες στη Νέα Δημοκρατία. Στην εκτίμηση, πάντα μιλάμε για την εκτίμηση. Ανεβαίνει η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Του Αλέξη Τσίπρα, για να το πω αλλιώς, να το πω και με αριθμούς που θα χρησιμοποιήσω
0: λάθος. Το πούμε αριθμούς.
1: 30,4 η Νέα Δημοκρατία. 17,1.
0: 30,4 η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ποσοστό το οποίο νομίζω δίνει χαμόγελα στο κυβερνών κόμμα.
1: Γιατί γράφει. Φαντάζομαι όταν γράφουν τρία μπροστά των ποσοστών των δημοσκοπήσεων, τους δίνει χαμόγελα.
0: Όπως επίσης η ικανοποίηση επικρατεί και στην Ελλάδα, πρέπει να πούμε.
1: Βέβαια, γιατί δείχνει μια σταδιακή άνοδο.
0: Τσουκουτσουκουμπόλ που λέμε.
1: Δεν παρεμβαίνουν τα ποσοστά.
0: Το Πασόκ δεν ξέρω να σου πω.
1: Στο 11,4 το Πασόκ.
0: Είναι δηλαδή στα ποσοστά που ήταν το 23.
1: Το δείχνει όμως. να βρίσκεται στα ποσοστά του προηγούμενου μήνα και λίγο, 0,2 έχει τσιμπήσει από τον προηγούμενο μήνα. Mm. Μεγάλη πτώση της Μαρίας Καριστιανού. Mm. Τρεις μονάδες. Από το 10,2, αν θυμάμαι καλά, που ήταν στην προηγούμενη δημοσκόπηση, στο 7,5. Σχεδόν τρεις μονάδες.
0: Να σου πω κάτι. Μέσα στην αναμπουμπούλα, γιατί υπάρχει αναμπουμπούλα, έτσι είναι ξεκάθαρο. Προέκυψε και ένα, έσκασε και ένα φασούλι για την κυρία Καριστιανού σε σχέση με ένα ακίνητο το οποίο είχε πάρει η ίδια μετά από πληστηριασμό κλπ.
1: Κάπου στην Αθήνα.
0: Κάπου στην Αθήνα στο κέντρο. Ναι. Είχαμε παρέμβαση χθες και της δικηγόρου της κυρίας Γρατσία, που είναι και μέλος της προσωρινής επιτροπής εκεί του Πολιτικού Συμβουλίου, όπου ναι, το απέδωσε όλα αυτά στις εσωκομματικές καντρίλες που έχουν προκύψει το τελευταίο.
1: Εγώ δεν κατάλαβα όμως, έγινε ή δεν έγινε αυτό? Δεν κατάλαβα.
0: Ούτε εγώ το κατάλαβα, Μαρία, αλλά μην μου βάζει δύσκολα.
1: Ναι.
0: Να συνεχίσω να σου πω για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ναι. Γιατί κλείνουμε την παρένθεση τη δημοσκόπηση.
0: Συγγνώμη, δεν μου είπε κουκουέ, ελληνική λύση κλπ.
1: Ναι.
0: Έχει μια σημασία να τα αναφέρουμε.
1: Βέβαια, βέβαια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα λοιπόν εμφανίζεται στο 6, μικρή άνοδο 0,4 στο 6,2. Mm. Μιλάμε πάντα για την εκτίμηση. Yeah.
0: Η
1: ελληνική λύση είναι στο 5,7.
0: Μάλιστα.
1: Στο 1,2. Ναι, είναι πεσμένη με μικρή πτώση και η ελληνική λύση. Η πλεύση ελευθερίας έχει σημειώνει πτώση 1,2.
0: Πολύ πεσμένη νομίζω.
1: Αρκετά.
0: Σε σχέση με το Φλεβάρι ειδικά.
1: Ναι. Και βέβαια μετά
0: η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: 3,8.
0: Και το Μέρα 25.
1: 3,1.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: 1,4. Η νίκη 1,2.
0: Ξαφανίζεται η νίκη, νομίζω.
1: Ναι, και στο ένα το κόμμα Κασελάκη, οι Δημοκράτες.
0: Λοιπόν, να πω δύο λόγια. Έχει έρθει ήδη η Μαρία Ηλάγιου. Γεια σου, Μαρία, καλημέρα.
1: Καλώς.
0: Πανέτοιμη για τους τίτλους των ειδήσεων. Να πω εγώ λοιπόν ότι στην συνέντευξή του στο Liberal ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο στόχο της αυτοδυναμίας που έχει θέσει η Νέα Δημοκρατία και εν όψη των εκλογών των επόμενων, όποτε και αν γίνει, το 27. Επανέλαβε, θα γίνει την άνοιξη του 27, επανέλαβε, ναι. Λέει ότι είναι ρεαλιστικός και εφικτός ο στόχος αυτοδυναμίας. Ο ίδιος τόνισε ότι επιμένει στην ανάγκη αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολογεί γι' αυτό, διότι είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Αυτή τη στιγμή, είπε, δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση, δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας. Στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη η ιδεολογική ραστόνη, είπε, αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, ότι ο ελληνικός λαός διάλεξε το 23 αντίπαλό του, τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε αυτή την εντολή και παρέδωσε το κόμμα σε κάποιον που τον υπονόμευσε για να επανέλθει με καινούριο κόμμα. Προσωπική επίθεση.
1: Ναι.
0: Και σε ό,τι αφορά το διακύβημα των εκλογών, μισή κουβέντα να πω, είπε ότι τα επόμενα 4 χρόνια μέχρι το 2030 θα αλλάξουν τον κόσμο. Και το ζητούμενο είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός είναι ο πιο κατάλληλος για να διαχειριστεί αυτές τις μεγάλες αβεβαιότητες.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, να πω πάλι μισή κουβέντα, είπε ότι με αυτά τα οποία έχει κατά καιρούς δηλώσει η διαγραφή του κατέστη αναπόφευκτη και δυστυχώς με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε πράξεις βίας υπό τον μανδύα της παρέμβασης. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο liberal.gr. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούν 3 άτομα που επέβαιναν σε 2 μοτοσυκλέτες. Θα χτυπήσουμε πλοία που πλέουν εκτός των εγκεκριμένων διαδρομών στα στενά του Ορμούζ, προειδοποιεί το Ιράν. Πολύτιμος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόη στην εκδήλωση για την ημέρα της ανεξαρτησίας. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο Κεραμέως για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. 24ωρη απεργία των αυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας. Παράνομη απεργία σύμφωνα με το πρωτοδικείο Πειραιά. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: ξεραίνει και δεν ξεραίνει κανένα πλοίο, δεν αναχωρεί κανένα πλοίο.
1: Δεν φεύγουν τα πλοία από άλλα λιμάνια, γιατί χθες υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι κάποια πλοία αντί να φύγουν από τη Ραφίνα θα φύγουν από το Λαύριο, για παράδειγμα.
0: Δεν έχουμε πολύ σωστές οι πληροφορίες σου. Με δεδομένο ότι μόνο μία εταιρεία μέχρι στιγμής, η SeaJets, έχει πάρει τα δρομολόγια της, τα οποία ήταν προγραμματισμένα να αναχωρήσουν από το λιμάνι της Ραφίνας, και αναχωρούν δύο δρομολόγια, το τέρα 1 αν δεν κάνω λάθος και το τέρα 2, αναχωρούν από το λιμάνι του Λαυρίου. Νωρίτερα εδώ πέρα.
2: Μια στιγμή, παιδιά, ζητώ συγγνώμη για να καταλάβω τι συμβαίνει. Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή τώρα πραγματικά είναι, πώς λέμε, κάικα αυτό. Απεργία των αυτεργατών γίνεται μόνο στη Ραφίνα.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα είναι μόνο στη Ραφίνα.
2: Μάλιστα.
0: Δεν είναι και σε κάποιο άλλο λιμάνι. Αυτό που ήθελα να σας εξηγήσω πριν είναι ότι με βάση τις τελευταίες επικοινωνίες των εφοπλιστών αλλά και του Υπουργείου Ναυτιλίας, ναι, αποφασίστηκε ότι θα πρέπει τουλάχιστον 12 πλοία να εξυπηρετούνται από το λιμάνι της Ραφίνας.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν γίνεται. Γιατί όπως σας εξήγησα πριν, έχει μόνο 5 δέστρες, 4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα. Και ως εκ τούτου τα υπόλοιπα πλοία θα πρέπει να διανυκτερεύουν ή να περιμένουν στο Κυροβολιό που είναι λίγο πιο δίπλα. Αυτό βρίσκει αντίθετους τόσο τα πληρώματα όσο και τους λιμενεργάτες, καθότι επιμικρύνει σε μεγάλο βαθμό τα ωράρια τους. Καταλαβαίνει κανείς ότι περιμένει μέσα κάποιος σε ένα πλοίο για ώρες μέχρι να έρθει η σειρά του να δέσει, να ξεδέσει, να
1: ανεποδιαστεί και όλα αυτά.
0: Δεν είναι λειτουργικό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο των προβλημάτων που συζητείται και είναι και το νέο πρόβλημα. Γι' αυτό στον Πειραιά τα λιμάνια, τα πλοία αναχωρούν κανονικά, γι' αυτό στο Λαύριο κανονικά. Εδώ είναι το μοναδικό ζήτημα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από τη Ραφίνα εξυπηρετούνται πολύ εμπορικά και τουριστικά νησιά, όπως η Τίνος, όπως η Μύκονος, όπως η Άνδρος, που είναι κοντινοί προορισμοί, και καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ μπαίνουμε σε άλλα.
2: Ναι, δηλαδή λένε οι ναυτικοί ότι δεν μπορούμε να δένουμε αρόδου. Αυτό λένε ουσιαστικά. Δηλαδή,
1: δεν μπορεί το λιμάνι ουσιαστικά να ικανοποιήσει αυτά τα 12 μάλιστα, πλοία αυτό, ξέρω, που έχουμε βάζει, αυτή την αυξημένη μάλιστα κινητικότητα.
2: Άρα καράβια από τη Ραφίνα δεν φεύγουν.
0: Από τη Ραφίνα αυτή τη στιγμή δεν φεύγουν. Μόνο προθμιακά δρομολόγια, όπως μας τα είπαν, αναχωρούν. Αυτά που έρχονται δηλαδή από την Εύβοια και από το Μαρμάρι εξυπηρετούνται, γιατί υπάγονται σε διαφορετική νομοθεσία και σε διαφορετική αρχή. Ως εκ τούτου, τα δρομολόγια τα οποία. Τα βασικά δρομολόγια της Ραφίνας δεν πραγματοποιούνται.
1: Κάποιες γραμμές όμως φεύγουν από το Λαύριο. Άρα όσοι φεύγαν από Ραφίνα να ενημερωθούν, να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες τους.
0: Η αλήθεια είναι, αυτό είναι πολύ σωστό που αναφέρεις, Μαρία, γιατί είδαμε και κάποιους τουρίστες αλλά και κάποιες οικογένειες που ήθελαν να αναχωρήσουν σήμερα από εδώ και είπαν ότι δεν έλαβαν καμία ενημέρωση από τις εταιρείες οι οποίες είχαν κλείσει τα εισιτήριά τους, έτσι. Αστυχώς ήταν πολύ λίγοι εκείνοι οι οποίοι έχασαν δεν είχαν ενημερωθεί και ταλαιπωρήθηκαν φτάνοντας ως τη Ραφίνα για να αναχωρήσουν.
2: Το θέμα είναι τι θα γίνει όμως με αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, που έχουν πληρώσει τα εισιτήριά τους κλπ.
0: Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, Βασίλη, γιατί εκτός από τα εισιτήρια, δεν πληρώνουν μόνο τα εισιτήρια, πληρώνουν και τα ξενοδοχεία στα οποία θα διαμείνουν. Είναι και αυτό ένα κόστος, έτσι, και δεν είναι όλοι πλούσιοι, μιλάμε για κάποιοι μετράνε ευρώ-ευρώ για να φύγουν έστω μία μέρα παραπάνω ή μέρα-μέρα, δύο μέρες περισσότερες για να ξεκουραστούν κι αυτοί λίγο, γιατί οι μέρες των αδειών είναι και αυτές περιορισμένες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Καλή σου ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μπάχαλο γενικά, από ό,τι
2: κατάλαβε.
1: Υπάρχει απόφαση του πρωτοδικείου ότι είναι παράνομη η απεργία. Η απεργία γίνεται κανονικά. Θα βρήκαν κάποιο τρόπο οι άνθρωποι να καλύψουν την απεργία του. Κάποια όμω δρομολόγια που φεύγαν από Ραφίνα φεύγουν από Λαύριο. Έχουν ενημερωθεί οι άνθρωποι αυτοί ότι φεύγει το δρομολόγιο του. Άγνωστο. Δεν έχω καταλάβει.
2: Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μα, κάντε το είτε μέσω Viber πληκτρολογώντα Earth News Radio. Στην αναζήτηση του Viber Earth News, η πρώτη λέξη, radio η δεύτερη.
1: Αν για κάποιο λόγο δεν σας αρέσει το Viber και θέλετε μέσω Facebook, και γι' αυτό σας έχουμε λύσει τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, μέσω του Messenger θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
2: Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
2: Μαρία Πακυρίτση, είπαμε στον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
2: Και αφού θυμηθούμε πού είμαστε συνδεδεμένοι, θα μας το θυμίσει τώρα η Μαρία Πακυρίτση.

0: Να δούμε τα πρώτα
1: Earth News Radio 105,8.
0: Καθημερινή, κύριος τίτλος, τέλος εμφυλίους των πολυκατοικιών, αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Το θέμα το οποίο σας λέγαμε νωρίτερα, λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα που αφορούν έργα συντήρησης ή ενεργειακής αναβάθμισης, θεσμική κατοχύρωση του ρόλου του διαχειριστή, ειδική διαδικασία για ίσπραξη κοινοχρήστων, δυνατότητα κατάτμησης ή συνένωσης μεγάλων διαμερισμάτων. Επίσης διαβάζουμε και τέταρτος ύποπτος στο στόχαστρο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογουμένους, η ΑΔΕ αρχίζει διασταυρώσεις. Ένα ακόμη θέμα το οποίο έχει τη σημασία του νομίζω, η Αθήνα αποκτά νέο τοπόσιμο. Μέσα στον Ιούλιο θα επαναλειτουργήσει στο ΑΤΟ Αρσακίου, νέο τοπόσιμο της πρωτεύουσας, όπου συνυπάρχουν το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το Θέατρο Τέχνης, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, σημεία προβολής ελληνικών προϊόντων κλπ.
2: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Συνειδιοκτησία. Οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνειδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Το ίδιο θέμα με την καθημερινή και εδώ πρώτο. Δεύτερο θέμα, μετά την τριετία καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό το θέμα. Και ακόμη, ρωσικά τάνκερς βάσεις για drones.
0: Μάλιστα.
2: Και βέβαια σχέση με την επίθεση, τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τρομοχτύπημα στα ίχνη των δραστών η αστυνομία.
0: Η απογευματινή έχει ο τίτλο από τις κουκούλες τρομοκρατίας της μάσκες μεταπολίτευσης. Μια φωτογραφία από τη χθεσινή συγκέντρωση φίλων και οπαδών της Νέας Δημοκρατίας έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Συγκέντρωση για το θάνατο της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα, βάζει στο στόχαστρο την εμπριστική ρητορική της τοξικότητας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιεξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής. Και σε ό,τι αφορά το Εθνικό Απολυτήριο, αρχίζει, γράφει, ηλεκτρονική διαβούλευση με μαθητές και γονείς.
2: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς είναι ο τίτλος της εφημερίδας.
0: Είναι σκληρός τίτλος.
2: Πολύ.
0: Πολύ σκληρός τίτλος.
2: Όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου. Απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα, τσουβάλιας μάλλον των μορφών διαμαρτυρίας με στόχο την περιστολή της δημοκρατίας από την εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, στεγαστική κρίση, κενό γράμμα η εθνική στρατηγική, ιδιωτικά πανεπιστήμια κοπτοραπτική με τις άδειες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Έρχομαι στο ριζοσπάστη. Έχει κύριο τίτλο «Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Σήμερα 24ωρη απεργιακή μάχη των αυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας, όπου ο συνωστισμός για τα κέρδη των εφοπλιστών βάζει σε κίνδυνο εργαζόμενους και επιβάτες».
2: Ελεύθερος τύπος. Ανατροπές για συνειδιοκτησία.
0: Μια στιγμή τώρα. Μια στιγμή. Τώρα εγώ θα το πω. Υπάρχει ένα ακόμα θέμα. Το διαβάζω από το ριζοσπάστη, το πρωτοσέλιδο. 35η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι.
2: Ναι.
0: Συνεχίζουμε και εμπνεόμαστε βαδίζοντας τα χνάρια των ηρώων του ΔΟΣΟΕ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Με κάθε σεβασμό και στο ριζοσπάστη και στο κουκουέ και στην ιδεολογία ενός εκάστου. Ο Δημοκρατικός Στρατός ήταν ο στρατός του κουκουέ στη διάρκεια του εμφυλίου.
2: Mm-hmm.
0: Επειδή μιλάμε τώρα για εμφυλιοπολεμικές ρητορικές, θέλω να πω, δεν μπορεί να πει... κάποια να μπαίνουν στο ζύγι και κάποια άλλα να μην μπαίνουν.
2: Κάποιος δεν πρέπει να πει ο εμφύλιος τελείωσε.
0: Δηλαδή, ο εμφύλιος δεν έχει τελειώσει. Δεν είναι ο ΕΛΑΣ η αντιστασιακή οργάνωση, η οποία κατά κύριο λόγο υποστηρίχθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όχι μόνο, κυρίως όμως από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Παρέδωσε τα όπλα συμφωνία της Βάρκιζας, γι' αυτό κατηγορούν τον κύριο Ανάκη. Εδώ μιλάμε για ατόφιο ματοβαμμένο εμφύλιο. Ατόφιο ματοβαμμένο εμφύλιο. Λοιπόν, εμπνεόμαστε βαδίζοντας τα χνάρια των ηρώων του ΔΟΣΟΕ. Οκ.
2: Να περάσω.
0: Κλείνω την παρένθεση.
2: Καλά κάνεις, ναι. Κλείνεις. Να περάσω εγώ στον Ελεύθερο Τύπο και εδώ το θέμα για τις πολυκατοικίες, τις συνδιοκτησίες κτλ. Ο τίτλος. Ανατροπές για συνδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το ένα θέμα. Τέλος σημειώσει σε 200.000 συντάξεις χειρίας. Το δεύτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Και ακόμη, φωτογραφία από τη χθεσινή εκδήλωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για το τρομοκρατικό χτύπημα στην Θεσσαλονίκη. Δεν σας φοβόμαστε, είναι ο τίτλος από την εφημερίδα. Είναι και το λογότυπο στις μπλούζες που φορούσαν όσοι συμμετείχαν.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Αδίστακτη την Βορύχη». Εφημερίδα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση των υποδίκων, λέει, επενδύει στον εθνικό διχασμό. Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη. Όπως καταλαβαίνεις, το γεγονός ότι η γυναίκα κάει και ζωντανή μετά από εμπριστική επίθεση συνιστά κατά τη Δημοκρατία ανθρώπινη τραγωδία.
2: Ναι.
0: Το επισημαίνουμε αυτό. Εντάξει. Είναι αντί από... να αναλάβει, γράφει, τις ευθύνες του ο Πρωθυπουργός για το αθώο θύμα των τρομοκρατών. Α, το επισημαίνει, ναι. Γενικεύει αυθαίρετα και επιχειρεί να χρεώσει τη δολοφονία στους πολιτικούς του αντιπάλους. Όπως ακριβώς έπραξε με τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα δεκάδες άλλα σκάνδαλα που έχει εκολάψει.
2: Μάλιστα.
0: Η Δημοκρατία.
2: Τες ακούγα και βλέπα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα διάλογο ιδιότυπο και κάποια μηνύματα ήταν και σε αυτή τη μορφή που λέγανε να βρούμε τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, όταν βρούμε τους δολοφόνους στη Γάζα, όταν βρούμε τους δολοφόνους για τα Τέμπη.
0: Μάλιστα.
2: Είναι απαράδεκτη αυτή η συμψηφισμή.
0: Έχεις κόντρα.
2: Θα βρούμε όλους τους δολοφόνους. Κόντρα, ναι. Σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση. Αυτός είναι ο τίτλος. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, κατατίθεται ψήφισμα αποδοκιμασίας, μπλόκο από το Κογκρέσο στην προωθούμενη πόλη κινητήρων F-110 στην Τουρκία.
0: Η εστία έχει κύριο τίτλο «Προσμίζωνα ελληνική ήττα στο ΝΑΤΟ. Παραδίδεται στην Τουρκία η Μεσόγειος. Αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος με σφραγίδα της συμμαχίας, υπό περικύκλωση η Κύπρος».
2: Μάλιστα. Και το μανιφέστο είναι χωρισμένο στα δύο το πρωτοσέλιδο. Το ένα, ο ένας τίτλος, φωτογραφία της κυρίας Κεραμέως, Υπουργού Εργασίας, καταργείται η περικοπή συντάξεων κυρίας. Δεύτερο θέμα, πώς η Ελλάδα βρέθηκε μια ανάσα από τον Brexit.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 8 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα, για πάμε σε μια μουσική γέφυρα πριν συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη μας.

0: Λοιπόν, 8 και 51 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για αυτά θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Γιατί τώρα πρέπει να... έχουμε την τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για να συζητήσουμε μαθέ μέσα σε όλο αυτό το καταιγισμό της επικαιρότητας στο επίκεντρο αυτές τις μέρες. Μιλάμε για τις αλλαγές που έρχονται στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
1: Βέβαια.
0: Έχει σημασία του. Κυρία Ευθυμίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Γεωργίου και κύριε Δαμόπουλο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε. Φανταζόμαστε ότι στην εκείνη για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στο πολιτικό σκηνικό μετά την επίθεση, την εμπριστική επίθεση εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω είστε και εκεί, εκλέγεστε στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι?
1: Εκλέγομαι στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για δολοφονική επίθεση. Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε. Είναι μια εγκληματική ενέργεια. Προφανώς αναζητούνται οι ίδιοι και πρέπει να καταδικαστούν για αυτή τους την πράξη. Σαφώς όμως η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και όσοι προσπαθούν να το κάνουν αυτό ματαιοπονούν. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι σημαντικό να αναλογιστούμε ότι έχει αξία να πέφτουν και οι μάσκες. Δηλαδή ας αναλογιστούμε όλοι πόσο κακό έχουν κάνει όσοι βαφτίζουν ως δίθες παρεμβάσεις στις επιθέσεις σε σπίτια, στις επιθέσεις με τρικάκια, στήμια. Το γεγονός ότι είχαν μειωθεί οι ποινές για τις Μολότοφ, νομίζω ότι όλα αυτά, το ότι γεγονός ότι οι πράξεις του Ροδίκονα και οι επιθέσεις του Ροδίκονα χαρακτηρίζονται πράξεις αριστεριστών και τέλουν από μια ανοχή. Κοιτάξτε, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα βάλουμε στο δημόσιο διάλογο, γιατί πρέπει να δούμε ότι τελικά οπλίζουν χέρια και φτάνουν σε δολοφονίες.
0: Βέβαια, σας κατηγορούν ότι ανεβάζετε τους τόνους. Κύριε Ευθυμίου, την ώρα που η πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων καταδίκασε και μάλιστα χωρίς κόμμα, χωρίς νεμέναλα.
1: Είναι και διαφορετικό το άλλο. Ότι αυτά είναι πραγματικά γεγονότα, είναι πραγματικά γεγονότα. Ότι η δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου ήταν τραγικά απαράδεκτη. Ήταν τραγικά απαράδεκτη. Το ότι όμως. Και εγώ χθες από το Βήμα της Βουλής, γιατί είχαμε το νομοσχέδιο για τις ΦΑΜΔΕΣ, τοποθετήθηκα και είπα ότι είναι σημαντικό ότι μέσα από τη Βουλή τα κόμματα έρχονται και ομόφωνα καταδικάζουν. Ομόφωνα. Οι πλειοψηφία δίκαση, ας πούμε. Έρχονται λοιπόν και καταδικάζουν όπως το καθένα εκφράστηκε. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Λοιπόν. Όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Σε αυτά τα πραγματικά γεγονότα που σας είπα. Γιατί είσαι όσους έχουν δει την Δημοκρατία, εγκληματική οργάνωση και πόσα άλλα κοσμητικά τέτοια και να λογιστούμε όλοι.
2: Κυρία Ευθυμίου, πολύ λίγα, αλλά γι' αυτό θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, αν μπορείτε. Το πούμε από τώρα στους ακροατές μας, γιατί είναι 2-3 θέματα σημαντικά που θέλουμε να σχολιάσετε. Σχηρία,

0: Ευθυμίου. Πολύ λίγα, αλλά γι' αυτό θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, αν μπορείτε. Το πούμε από τώρα στους ακροατές μας, γιατί είναι 2-3 θέματα σημαντικά που θέλουμε να σχολιάσετε. Σχηρία, θα λέγαμε ότι είναι από χθες, από γυναίκες και άνδρες. Θέλουμε να μας πείτε.
1: Και έγινε νομικές δυνατότητες, γιατί δεν είναι απλό να γίνει αυτό. Έχει κόστος, όπως καταλαβαίνετε, σημαντικό. Όμως εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν πει, θα παραμείνουν στο 70%, ένα. Στην ακόλουθα, για αυτούς που δεν έχουν αναδρομικές καταβολές, χρήματα αυτά παραμένουν σε έχει όπως θα πήρανε.
0: Δεν θα υπάρξουν αναδρομικές καταβολές, λοιπόν. Μάλιστα,
1: όχι,
0: αυτό έχει σημασία.
1: Δεν θα υπάρξουν αναδρομικές. Δεν γίνεται ταξιλογικό και εύλογο όταν σου λέει η διοίκηση ότι εγώ σου δίνω το πλέον, σταθήνω στο 70%. Δεν σου δίνω, σταθήνω στο 70% γιατί δεν σου κάνω περίκοπες. Εντάξει. Είναι λογικό ότι δεν θα αναζητηθούν
2: σε αυτούς που έχουν υποστεί.
1: Θα πάει στο 70%.
2: Α, επιστρέφουν
1: θα
2: στο.
1: Ζωμένου δύο ταχυτήτων. Αυτό ήταν. Και ένα αιτία του προβλήματος αυτού ήταν ότι ήταν δύο ταχύτητες σε κάποιους πολύ μικρότερους αριθμούς, έτσι.
0: Ναι,
1: πολύ
0: μικρότερους αριθμούς. Και από πότε γίνεται αυτό, κύριε Ευθυμίου, από πότε ξεκινάει.
1: Θα περάσουμε νομοθετική διάταξη ενδεχομένως. Λογικά στο νομοσχέδιο που θα φέρνουμε με τα ταμεία επαγγελματική. Τα ταμεία επαγγελματική ασφάλιση, αυτό θα γίνει στο Σεπτέμβριο. Αλλά η νομοθετική διάταξη εκτιμώ ότι ενδεχομένως θα μπει στη διαβούλη Ιουλίου.
0: Άρα δηλαδή οι χείρες και οι χείροι που παίρνανε τις συντάξεις με περικοπές θα δουν την αύξηση στις συντάξεις του Οκτωβρίου, αν καταλαβαίνω, έτσι.
1: Περάσει, όχι Οκτωβρίου, Νοεμβρίου,
0: γιατί πρέπει να περάσει και από το ΦΕΤ κλπ.
1: Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Μάλιστα. Είναι και θέμα εφαρμογής του ΕΦΚΑ. Επιφυλάσσουμε.
0: Ρωτάμε γιατί καταλαβαίνετε, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο.
1: Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
0: Αυτό
1: όταν
0: είναι.
1: Προέρχεται από όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από δύο αιτία συντάξει. Δηλαδή μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική αιτία. Συγγνώμη, μπορούν να παίρνουν σύνταξη γύρω του και σύνταξη χείρια. Εκεί δεν θα εφαρμόζεται η σύνταξη.
2: Το προηγούμενο καθεστώς ήταν κομμάτι.
1: Δεν θα εφαρμόσε ποτέ.
0: Δηλαδή, για να τα λέμε, για να καταλάβουν, επειδή
1: δύο
0: έχουμε πολλά.
1: Οι στον νόμο Κατρούγκαλου ξυλώνονται.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω το εξής. Δηλαδή, εάν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει σύνταξη χειρίας που είναι στο 70% και παίρνει και σύνταξη γύρατος για τον ίδιο.
1: Ναι, δεν θα παίρνει μία εθνική όπως έλεγε ο νόμος.
0: Μάλιστα.
2: Θα παίρνει το τις δύο.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως είπε και η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Γιατί βγήκε μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και εμείς με την Υπουργό και η κυρία Κεραμέως και εγώ δεσμευτήκαμε ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Mm-hmm. Τώρα εκπέμπουμε νομοθετική ρύθμιση, όπως είχαμε δεσμευτεί σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Αλλά είναι κρίσιμο και σημαντικό και είναι αυτή η εκπεφρασμένη πολιτική βούληση της κυβέρνησης.
0: Έχει
1: συγκεκριμένη στόχευση, θαρώ. Το μήνυμα ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια δικιά. Θέλουμε να καταργήσουμε αυτές τις δύο ρυθμίσεις που θεωρούσαμε ότι ήταν άδικες από τον νόμο Κατρούγκαλο. Και ερχόμαστε και τις καταργούμε άλλες δύο ρυθμίσεις.
0: Έχετε υπολογίσει.
1: Αυτή είναι την προσωπική διαφορά που καταργήσαμε.
0: Έχετε υπολογίσει περί πόσους ανθρώπους αφορά αυτή η ιστορία.
1: Ναι, αφορά πολλούς. Δεν θα ήθελα να δώσω νούμερα. Έχουμε τα νούμερα.
2: Κάπου διάβαζα πάνω από 100.000. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά είναι μεγάλος αριθμός.
1: Εντάξει, περίπου εκεί. Τα νούμερα μας προδίδουν καμιά φορά. Δεκάδες χιλιάδες.
0: Κύριε Ευθυμίου, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά, γιατί έχουμε το μεγάλο ζήτημα για το οποίο σας καλέσαμε κιόλας, το θέμα των επαγγελματικών ταμείων. Άρα την υπομονή σας για 5 λεπτά και επανερχόμαστε.
1: Ναι.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earthecho.gr. Η ώρα είναι

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνου της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Σαφώς καλύτερη είναι το πρωί της Παρασκευής η εικόνα από την Άρτα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε χθες ώρες αγωνίας στην περιοχή ανάμεσα στον Άγιο Σπυρίδωνα, τη Βίγλα και τη Στρογγυλή. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο ύστερα από μια μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση της πυροσβεστικής με τη συμμετοχή ισχυρών επίγειων εναέριων δυνάμεων. Το μέτωπο είχε πάρει γρήγορα διαστάσεις καθώς οι δυνατοί άνεμοι και οι πυκνοί καλαμιώνες δυσχέρεναν σημαντικά το έργο της κατάσβευσης. Νωρίτερα η κατάσταση είχε χαρακτηριστεί ιδιαίτερα δύσκολη καθώς υπήρχε φόβος η πυρκαγιά να κινηθεί προς κατοικημένες περιοχές. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε και το 112 με μήνυμα προς τους κατοίκους του Αγίου Σπερίδωνα να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο κίνδυνος της επέκτασης της φωτιάς προς τους γύρω οικισμούς αποφεύθηκε, γεγονός που έφερε ανακούφιση στους κατοίκους και τις τοπικές αρχές. Στο σημείο επιχείρησαν 21 πυροσβεστικά οχήματα, 39 πυροσβέστες από την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 εναέρια μέσα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη τέχθηκε από χθες επιχείρηση διακομιδής νεογέννητου αγοριού από τα Ιωάννινα στη Θεσσαλονίκη λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που παρουσίασε αμέσως μετά τη γέννησή του. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του και τη μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνοδεία περιπολικών της αστυνομίας μετέφερε το νεογέννητο στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του. Παράλληλα, ξεκίνησε αναζήτηση διαθέσιμης κλίνης σε μονάδα δυτικής θεραπείας νεογνών. Η κλίνη βρέθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια οργανώθηκε η διακομιδή του βρέφους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών και διασωστών. Το νεογέννητο μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να λάβει την εξειδικευμένη νοσηλεία που απαιτεί η κατάστασή του. Σημαντικά συμπεράσματα για την προστασία των ποταμών Λούρου και Αράχθου από πλημμυρικά φαινόμενα παρουσιάστηκαν από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή γεωλογίας Αβραμ Ζελίδη. Η μελέτη καταγράφει την ανάγκη για καθαρισμό και συντήρηση της κήτης των δύο ποταμών με απομάκρυση ξερών κορμών, κλαδιών και καλαμιών που μπορούν να περιορίσουν τη ροή του νερού και να φράξουν γέφυρες αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών. Για το Λούρο οι επιστήμονες επισημαίνουν την ανάγκη προστασίας των ικθυοκαλλιεργειών, καταγραφής και αξιοποίησης των πηγών του ποταμού καθώς και παρεμβάσεων σε σημεία όπου παρουσιάζονται έντονοι. Ιδιαίτερα αναφορά όμως γίνεται και στην έντονη άδρευση καθώς και στις καλλιέργειες καλαμποκιού. Για τον Άραχθο η μελέτη προτείνει ειδική αντιπλημμυρική διερεύνηση σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί ζημιές στο παρελθόν, ενώ τονίζει την ανάγκη εξασφάλισης οικολογικής παροχής στα σημεία όπου υπάρχουν φράγματα για την προστασία της βιοποικιλότητας. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται δύο ημεδαπείοι, οι οποίοι κατηγορούνται ήδη ότι συμμετείχαν σε συμμορία που διέπρεται τηλεφωνικές απάτες σε περιοχές των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, μέλη της συμμορίας τηλεφωνούσαν σε ανυποψία στους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, και παρίσταναν τους λογιστές με το πρόσχημα ότι έπρεπε να δηλωθούν χρήματα και τη μαλφή για να αποκτηθεί πρόστιμο από την εφορία. Τους έπειθαν να συγκεντρώνουν ό,τι είχαν στο σπίτι και στη συνέχεια να τα παραδίδουν. Οι δύο συνελευθέντες, οι αστυνομικοί βρήκαν κρυμμένα στο χώρο των αποσκευών 42.650 ευρώ, καθώς και ένα μεγάλο αριθμό χρυσαφικών αξίας περίπου 21.000 ευρώ. Όπως διαπιστώθηκε, τα χρήματα και το μεγαλύτερο μέρος των κοσμημάτων είχαν αφαιρεθεί από τρεις ηλικιωμένες γυναίκες, τις οποίες και αποδόθηκαν τα χρήματα. Σε βάρος των δύο συνελευθέντων, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη κατά εξακολούθηση. Τετελεσμένοι και σε απόπειρα, οι συνελευθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και άλλων μελών της συμμορίας. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου, όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.
0: Earth Ιωάννινα.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού. Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδισμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 9 και 4 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες 6973 862 225.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

εξελίξεις και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας. Με την Αλεξάνδρα Αγγέλη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και το Λοκαρνανία και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ertego.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιματήρης και θα είμαστε μαζί σας εδώ για τις επόμενες ώρες. Η εκπομπή, όπως ξέρετε, περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την Ήπειρο, συνεντεύξεις, καλεσμένους στο υπέροχο ραδιόφωνο και χώρο της ΕΡΤ. Εδώ στα Ιωάννινα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 26 51 0 74 371 και επίσης μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioannino@ert.gr. Να ξέρετε, θέλουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πάμε στο πρώτο τραγουδάκι της ημέρας και επιστρέφουμε εδώ κοντά σας με την ειδησιογραφία της ημέρας να τα πούμε εδώ μαζί σας. We'll be right back.

κατάρτικε στην περιοχή των Ιωαννίνων. Λίγες μόλις ώρες μετά την εξάρθρωση, Σπύρος που εξαταπατούσε ηλικιωμένους, παριστάνοντας τους λογιστές. Σύμφωνα με μαρτυρία αναγνώστη, άγνωστοι προσπάθησαν να το απόγευμα να εξαπατήσουν πολίτες, αυτή τη φορά κυρίως στην περιοχή των Γραμμενοχωρίων. Οι δράστες τηλεφωνούν σε σταθερά τηλέφωνα και παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι της ΔΕΗ με πιεστικό και εκβιαστικό ύφος, ισχυρίζοντας ότι έχει γίνει μια μεγάλη υπέρβαση στην κατανάλωση του ρεύματος. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις καταγγέλθηκαν και οι απαταιωνώνες, δεν κατάφεραν να πείσουν τον υποψήφιο θύμα. Όταν αντιλήφθηκαν ότι έγιναν κατανοητοί, άρχισαν να βρίζουν χυδαία και έκλεισαν το τηλέφωνο. Σύμφωνα με αυτή τη μαρτυρία, οι δράστες μίλησαν πολύ καλά ελληνικά. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνουν κυρίως ηλικιωμένους συγγενείς και κατοίκους των χωριών. Και υπενθυμίζονται ότι η ΔΕΗ, όπως κάθε πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, δεν ζητά ποτέ τηλεφωνικά την άμεση καταβολή των μετρητών ή τη μεταφορά χρημάτων. Έτσι έγινε και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και είχα μαρτυρία εγώ προσωπικά από μια κυρία σε μεγάλη ηλικία στη Θεσπρωτεία, όταν επικοινωνώ και όλες μαζί μου η ανιψιά της, όταν όλες τις οικονομίες που είχε όλα αυτά τα χρόνια. Και ήταν ένα σεβαστό ποσό, ήταν πάνω από, αν δεν κάνω λάθος και τώρα που το αναφέρω, πάνω από 120.000 ευρώ. Πραγματικά ήταν οικονομίες μιας ζωής, ήταν μια γυναίκα όρφανη, πραγματικά, δεν είχε άλλα αδέρφια, είχε μια πρώτη ξαδέρφη και από εκεί είχε τα ανιψιά της. Ήρθαν σε επαφή, κάποιος την πλησίασε με το πρόσχημα ότι πρέπει να αλλαχθούν τα χρηματικά ποσά με το νόμισμα, ότι πρέπει να αλλαχθούν όπως είχαν γίνει παλιά, δηλαδή όταν μπήκαμε στο ευρώ. Κάπως έτσι δυστυχώς και η κυρία αυτή, που ήταν πάρα πολύ πανέξυπνη και τέη και λόγω της ηλικίας της φερόταν κανονικά, δεν τα είχε χάσει καθόλου. Μόλις της είπε ότι της φάνηκε γνώριμη φωνή και ήταν ο λογιστής και της λέει «γιαγιά τάδε, έχουμε θέμα, θα αλλάξουν πάλι τα χαρτονομίσματα, θα γίνει όπως έγινε τότε από τις δραχμές στα ευρώ, πρέπει να βγάλεις απ' έξω από το σπίτι αυτή τη στιγμή τα λεφτά. Κλείσε όμως και τα παράθυρα», της λέει, «γιατί», λέει, «δεν θέλω να μας δεις και κανένας, έχει κάμερες τριγύρω, μην δουν ότι έχεις και τόσα λεφτά». Πάνω από μία ώρα το τηλέφωνο, έτσι περίπου πήγε η κουβέντα, σύμφωνα με αυτά που μας είπε και η εν λόγω κυρία. Δεν ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή, ξέρω ότι έχουν καταθέσει οι συγγενείς της γυναίκας και η ίδια η κυρία στην Ιγουμενίτσα, στο αστυνομικό τμήμα, καταθέσεις, και από εκεί κάνουν ό,τι μπορούν για να βρουν τους υπαίτιους, να δουν τι έχει γίνει, μήπως και τυχόν επιστραφούν τα χρήματα της κυρίας. Είμαι η ανιψιά, όπως μιλήσαμε το τελευταίο διάστημα, μας είπε ότι μακάρι, λέει, να ξέρω κι εγώ ότι η θεία μου είχε τόσα λεφτά, δεν θα τα αφήναμε στο σπίτι, λέει. Κάπως θα κάναμε κάτι άλλο, θα τα πηγαίναμε στην τράπεζα, θα τα φυλάγαμε, θα είχαμε λίγο και εμείς, λέει, το νου μας. Τέλος πάντων, ήταν δραματικές οι καταστάσεις που έζησε αυτήν την οικογένεια και πραγματικά ήταν ο κόπος μιας ζωής, και κάποιοι να... πραγματικά αναφέρονται με αυτό το χυδαίο τρόπο σε ψυχούλες που από πότε μπορεί να γεννήθηκαν και τόσα χρόνια να εργάζονται και τα μάζευαν ευρώ-ευρώ και το έχουν μεγάλο βάρος αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι μια τελευταία μαρτυρία που είχαμε και τη μοιράστηκαν μαζί μας. Θα ήθελα και μέσα από εδώ, από τη συχνότητά μας, από το πρωινό ραντάρ, να σας πω μεγάλη προσοχή στους ηλικιωμένους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ακούστε τι λέει η αστυνομία.

Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές το απόγευμα στην Άρτα, στην περιοχή ανάμεσα στον Άγιο Σπυρίδωνα, τη Βίκλα, τη Στρογγυλή, έπειτα από πολύ ωραία μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η κατάσταση πλέον εμφανίζεται σαφώς είναι, καθώς αποφεύθηκε ο κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς προς τις κατοικημένες περιοχές αλλά και τις πλημμυροτροφικές μονάδες που υπήρχαν εκεί, ειδικά στο βάλτο της Βίκλας. Νωρίτερα, ωστόσο, η εικόνα ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική με τους ισχυρούς ανέμους και τους πυκνούς καλαμιώνες να τροφοδοτούν αυτό το πύρινο μέτωπο και να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβευσης. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, καθοριστική για τον περιορισμό της πυρκαγιάς ήταν η επέμβαση των εναέριων μέσων. Τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα πραγματοποίησαν συνεχείς και στοχευμένες ρήψεις νερού, συμβάλλοντας αποφασιστικά στον έλεγχο των πιο επικίνδυνων σημείων του μετόπου. Παρά την οριοθέτηση όμως της φωτιάς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνέχισαν να επιχειρούν τότε στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν μικρές αιστείες και να αποτρέψουν πιθανές αναζωπηρώσεις, καθώς και οι άνεμοι εξακολουθούσαν για πολλή ώρα αργότερα να αποτελούν παράγοντα ανησυχίας. Το έργο της πλήρους κατάσβευσης και της θωράκισης της περιοχής συνέδραμαν μηχανήματα του έργου και υδροφόρους του Δήμου Αρτέων αλλά και της περιφέρειας Ηπείρου, δημιουργώντας ζώνες ασφαλείας γύρω από την καμένη έκταση. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης θα παραμείνουν στο σημείο για όσο χρειαστεί μέχρι να αποκλειστεί κάθε δεχνόμενο νέας αναζωπήρωσης. Και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έχει πάλι μεγάλο υψηλό δείχτη. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει στην Ήπειρο και αέρα και όλα αυτά. Θέλει μεγάλη προσοχή πραγματικά. Και οι πολίτες ειδικό,

καλύτερα. Και φέτος έχουν συμμορφωθεί, δεν το λέω έτσι, έχουν συμμορφωθεί όντως και πολίτες. Δεν θέλουν να ξαναζήσουν στη Νήπειρο αυτά που πέρασαν πέρσι πραγματικά, εκεί κοντά στη Φιλιππιάδα. Και τουλάχιστον συμβαίνει από άλλους λόγους μέχρι στιγμής. Μέχρι να έχουμε όμως και τα επίσημα αποτελέσματα από την έρευνα που κάνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν μπορούμε να σας πούμε κάτι σίγουρα εδώ έτσι στον αέρα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή και η διαπυροσβεστική υπηρεσία της Ηπείρου θα δώσει κάποιες αιτιολογίες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής αυτές οι μικρές αιστείες, και ευτυχώς δεν είχαμε κάτι άλλο μεγαλύτερο για την περιοχή.

Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ. Στα Ιωάννινα, τέλος, είχε στη δράση δύο μελών εγκληματικής συμμορίας που εφέρεται να επιλέγεται σε τηλεφωνικές απάτες. Έβαλε από διεύθυνσης δίωξη και εξιχνίαση εγκλημάτων. Δύο ημεδαπείς συνελήφθησαν το απόγευμα της Τετάρτης μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Νωρίτερα, σύμφωνα με την έρευνα, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν ηλικιωμένες γυναίκες στην πόλη των Ιωαννίνων. Σε βάρος τους, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη κατά εξακολούθηση τόσο σε απόπειρα όσο και σε τετελεσμένη μορφή. Πάμε σιγά-σιγά να συνδεθούμε με το Earth News, να δούμε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμάει αντιτρομοκρατική. Επιτόπου μεταβαίνει σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Δολοφονική ενέργεια, οι εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη, είπε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη του στο Liberal. Ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και χαρακτήρισε εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Θα χτυπήσουμε πλοία που πλέουν εκτός των εγκεκριμένων διαδρομών στα στενά του Ορμούς, προειδοποιεί το Ιράν. Ως μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, χαρακτήρισε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και τη Συντάξη Χειρίας. Πρόκειται, είπε, για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. 24ωρη απεργία των αυτεργατών στο λιμάνι της Δραφίνας, παράνομη απεργία σύμφωνα με το πρωτοδικείο Πειραιά. Σοκ στη Μεσσηνία, εξάχρονος ξέφυγε της προσοχής, βούτυξε και πνίγηκε στην πισίνα σπιτιού που εργαζόταν η μητέρα του χθες το μεσημέρι. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Ιωάννινα

Συναγερμό σήμανε στι δεσοστικέ αρχέ των Ιωαννίνων μετά από τραυματισμό γυναίκα πεζοπόρου σε αεροβατικό μονοπάτι κοντά στην τοπική κοινότητα Μονοδεδρίου εχθέ στο Ζαγόρι. Η γυναίκα πραγματοποιούσε πεζοπορία στην περιοχή, όταν κάτω από συνθήκε που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, τραυματίστηκε και δεν ήταν δυνατόν να επιστρέψει με ίδια μέσα. Άμεσα ενημερώθηκε η πεζοστική υπηρεσία και οργανώθηκε μια επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ασφαλή μεταφορά τη. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμει της 5ης ΕΜΑ καθώς και του 2ου πυροσβεστικού σταθμού Ιωαννίνων. Συνολικά επιχείρησαν 10 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 3 οχήματα. Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν την τραυματισμένη πεζοπόρου, να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να τη σταθεροποιήσουν. Στη συνέχεια η γυναίκα τοποθετήθηκε σε ειδικό φορείο και μεταφέρθηκε με ασφάλεια μέσα από το δύσβατο μονοπάτι. Στο σημείο της παραλαβής της, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Η επιχείρηση, να ξέρετε, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χάρη βέβαια στην άμεση κινητοποίηση και το συντονισμό των διασωστικών δυνάμεων. Πάμε και στο Μέτσοβο, σε μια σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση του δικτύου ίδρυυσης προωθεί ο Δήμος μετά τη σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Το Σώμα ενέκρινε την υποβολή πρότασης για την ένταξη και τη χρηματοδότηση του έργου που αφορά στην αντικατάσταση των αγωγών ίδρυυσης και την επισκευή.

διδεξαμενών στη δημοτική κοινότητα Μετσόπου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 145.000 ευρώ. Η πρόταση στηρίζεται στη τεχνητή μελέτη του Δήμου και περιλαμβάνει αναγκαίες παρεμβάσεις στο εσωτερικό δίκτυο της σύνδευσης της κοινότητας. Στόχος βέβαια είναι η καλύτερη λειτουργία του δικτύου, ο περιορισμός των απολειών νερού και η διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της περιοχής. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις αναμένεται να συμβάλλουν και στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για μια ορεινή και τουριστική περιοχή όπως το Μέτσοβο. Θέλω να μοιραστώ και κάτι, πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό μαζί σας. Μόλις είχα ένα από τα πιο ωραία μηνύματα. Μόλις μου έστειλε η μητέρα μου πραγματικά ότι η αδερφή μου γέννησε και έχω για πρώτη φορά θα γίνω θεία, δεύτερη φορά θα γίνω θεία, ένα υγιέστατο αγοράκι. Και έτσι θέλω και τις ευχές σας και θα ήθελα και οργίζω να βάλει κάτι πολύ ωραίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ήθελα να το μοιραστώ εδώ μαζί σας, κοντά σας.

Έκκληση προς τους οδηγούς στην Άρτα να σέβονται τη σήμανση και να αποφεύγουν την παράνομη στάθευση απευθύνει η Δημοτική Αστυνομία. Σύμφωνα με την ενημέρωση και το πρόβλημα που εντοπίζεται είναι σε τμήμα της οδού Αγίου Αρτεμίου, όπου υπάρχει κατακόρυφη σήμανση που απαγορεύει τη στάση και τη στάθμευση. Η Δημοτική Αστυνομία επισημαίνει ότι η στάθμευση στο συγκεκριμένο σημείο είναι παράνομη και αποτελεί μια παράβαση του κώδικα της οδικής κυκλοφορίας. Θέλω να σας πω ότι σε αυτό το σημείο όντως είναι παράνομη. Ακριβώς 2 λεπτά και παρακάτω υπάρχει ένα μεγάλο πάρκινγκ που πραγματικά χωράει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει λόγος να όλοι μαζί να είστε εκεί πάνω. 2 παρακάτω λεπτά και υπάρχει μεγάλο πάρκινγκ που μπορείτε να το βάλει οποιοδήποτε έτσι ώστε να πάτε μέσα στο κέντρο της Άρτας. Η Δημοτική όμως Αρχή λέει ότι πέρα από το ζήτημα της παράβασης, η στάθμευση των οχημάτων στο σημείο δημιουργεί και σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Όπως τονίζεται, περιορίζεται σημαντικά στο πλάτος του δρόμου, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει τη διέλευση των μεγάλων οχημάτων, όπως απορριμματοφόρων, λεωφορείων και οχημάτων ανεφοδιασμού. Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει και για την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που χρειαστεί η άμεση διέλευσή τους από το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου. Η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αρταίων τονίζει ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της θα συνεχίσει τους σημαντικούς συστηματικούς ελέγχους στην περιοχή και θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις όπου και διαπιστώνονται παραβάσεις.

Ένα σημαντικό έργο πολιτισμού και τοπικής ανάπτυξης δρομολογείται στο Δήμο Κόνιτσας με επίκεντρο την ανάδειξη της μαστορικής παράδοσης της Ηπείρου. Η Δημοτική Επιτροπή Κόνιτσας σε συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου Ανδρέα Παπασπύρου ενέκρινε ομόφωνα την αποδοχή δωρεάς ολοκληρωμένης μουσιογραφικής μελέτης για τη δημιουργία του εκθετηρίου υπηρωτών μαστόρων. Η μελέτη αποτελεί δωρεάν της Προοδευτικής Ένωσης Πυρσόγειανης, ενός ιστορικού συλλόγου που αποφάσισε ομόφωνα να την παραχωρήσει στο Δήμο Κόνιτσας, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την ένταξη και τη χρηματοδότηση του έργου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 266.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, γεγονός που δείχνει το μέγεθος και τη σημασία της παρέμβασης. Το εκθετήριο σχεδιάζεται και να δημιουργηθεί στην Πυρσόγειανη, ένα από τους πιο χαρακτηριστικούς οικισμούς των μαστορχωρίων. Στόχος είναι να αναδειχθούν η ιστορία, τα εργαλεία, οι τεχνικές και η τεχνή των υπηρωτών μαστόρων της Πέτρας. Οι μάστοροι της περιοχής άφησαν ένα έντονο αποτύπωμα στην αρχιτεκτονική κληρονομιά όχι μόνο της Ηπείρου αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Γεφύρια, εκκλησίες, αρχοντικά και δημόσια κτίρια φέρουν μέχρι σήμερα τη σφραγίδα της τέχνης τους. Μετά την ομόφωνη απόφαση, η Δημοτική Επιτροπή εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Κόνιτσας να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες ώστε το έργο να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Η δημιουργία του εκθετηρίου υπηρωτών μαστόρων αναμένεται να ενισχύσει την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής και να αποτελέσει ένα ακόμη πόλο ενδιαφέροντος για το πολιτιστικό τουρισμό στην Κόνιτσα και την ευρύτερη περιοχή.

παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του προγράμματος Εξοικονομώ 2025, ζητά το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, επισημένοντας ότι τα σημερινά χρονικά περιθώρια δεν επαρκούν για την ομαλή υλοποίηση των έργων. Με επιστολή του που απέστειλε προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, το Επιμελητήριο εκφράζει την ανησυχία του για το πιεστικό χρονοδιάγραμμα του προγράμματος. Όπως αναφέρει, η παράταση που έχει δοθεί είναι ως τις 17 Ιουλίου. Και αποτελεί μια θετική κίνηση, ωστόσο δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τις δυσκολίες που έχουν προκύψει στην πράξη. Το Επιμελητήριο τονίζει ότι η ολοκλήρωση ενός έργου ενεργειακής αναβάθμισης δεν περιορίζεται μόνο στις τεχνικές εργασίες. Πρόκειται για μια διαδικασία με πολλά στάδια, που αποτελεί συνεργασία μηχανικών, ενεργειακών επιθεωρητών, προμηθευτών, συνεργείων και ωφελούμενων πολιτών. Στα στάδια αυτά περιλαμβάνεται και η ανάθεση του έργου σε μηχανικό, η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, η εκπόνηση των μελετών. Η ιδιαίτερη δυσκολία, σύμφωνα με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, προκάλεσε το γεγονός ότι πολλές αποφάσεις υπαγωγής εκδόθηκαν μέσα στο χειμώνα. Έτσι, σημαντικό μέρος του διαθέσιμου χρόνου συνέπεσε με περίοδο κατά την οποία αρκετές εργασίες, όπως θερμομονώσεις, παρεμβάσεις σε εξωτερικές όψεις και εργασίες σε στέγες, δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εύκολα λόγω των καιρικών συνθηκών. Για τον λόγο αυτό, το Επιμελητήριο ζητά να δοθεί περισσότερος χρόνος, έτσι τα έργα να ολοκληρωθούν σωστά, χωρίς πίεση και χωρίς να κινδυνεύουν οι ωφελούμενοι επαγγελματίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

0: Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η διαδρομή των δραστών μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Χαρακτήρισε αναπόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ανευθυμίου, αναφερόμενη στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και τη συντάξη χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ριζικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών με νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει τον νόμο του 1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει και περιπτώσεις ακινήτων που παραμένουν αόρατα στο κτηματολόγιο, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα σε οροφοδιαμερίσματα να χωρίζονται σε δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Παράλληλα, προβλέπει την εναρμόνιση των κανονισμών των πολυκατοικιών με την ισχύουσα νομοθεσία. Το νομοσχέδιο θα επιτρέπει την κατάτμιση, την ένωση διαμερισμάτων, θα θεσπίζει ταχύτερες διαδικασίες για την ίσπραξη κοινοχρήστων και θα καθιστά υποχρεωτική τη δημιουργία αποθεματικού. Τραγωδία στη Μεσσίνη, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών και εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η SeaJet τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το λιμάνι του Λαβρίου.
1: Ο καιρός.
2: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα ηπειρωτικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς, ως 35 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του Βίλιαμ Σέξπιρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδισμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί
0: ως επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 9 και 4 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες 6973 862.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ. 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας, σύμφωνα και με την πυροσβεστική. Από αυτές οι 41 αντιμετώπιστηκαν άμεσα, ήδη στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 3 περιπτώσεις. Τα αίτια των πυρκαγιών διερευνώνται από κατατόπους ανακριτικά γραφεία της πυροσβεστικής, καθώς και από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά λόγω των αυξημένων κινδύνων της περίοδου. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για τη δική τους ασφάλεια. Πάμε και λίγο τώρα στην Ιγουμενίτσα και να κάνουμε λόγο για τον Άγγελο Παντελή. Στο Καρπενήσι βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Άγγελος Παντελής, συμμετέχοντας στο bootcamp της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής ως μέλος του προπονητικού επιτελείου. Η προετοιμασία πραγματοποιείται εν ώψη της συμμετοχής της ελληνικής αποστολής που θα διεξαχθεί στη Νότια Κορέα. Ο Άγγελος Παντελής είναι ένας ιδρυτής και υπεύθυνος εκπαίδευσης του RoboHub, του Κέντρου Ρομποτικής και των Νέων Τεχνολογιών Ιγουμενίτσας. Παράλληλα, είναι υπεύθυνος εκπαίδευσης και στο Εργαστήριο Ρομποτικής του Φιλοπρόοδου Ομίλου Παραμυθιάς. Με τη δράση του τελευταία χρόνια έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής και των διοξιοτήτων STEM στη Θεσπρωτεία. Η συμμετοχή του στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, τόσο για τον ίδιο όσο και για την περιοχή, καθώς αναδεικνύει τη δουλειά που γίνεται στη Θεσπρωτεία, στον τομέα της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών. Στο bootcamp συμμετέχουν οι μαθητές και οι προπονητές της ελληνικής αποστολής με στόχο την τεχνική, την αγωνιστική αλλά και την ομαδική προετοιμασία τους, η ελληνική ομάδα ομολογιών. Στο bootcamp συμμετέχουν οι μαθητές και οι προπονητές της ελληνικής

μεγάλο είναι το αποτύπωμα των ζημιών που άφησε πίσω ο σεισμός της 8ης Μαρτίου στους δήμους Δοδόνης και Ζίτσας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, συνολικά 645 κτίρια έχουν χαρακτηριστεί είτε ακατάλληλα είτε επικίνδυνα για χρήση. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε απάντηση του Υπουργείου προς τον βουλευτή Ιωαννίνο του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής Γιάννη Τσίμαρη, ο οποίος είχε καταθέσει σχετική ερώτηση. Όπως προκύπτει από το έγγραφο με ημερομήνια 1η Ιουλίου του 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.120 αυτοψίες. Από αυτές, 126 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα για χρήση, ενώ 519 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα. Στο Δήμο Ζίτσας έγιναν 502 αυτοψίες. Από τα κτίρια που ελέγχθηκαν ήταν 177 κρίθηκαν πράσινα, 289 κίτρινα και 36 κόκκινα. Στο Δήμο Δοδόνης, σε σύνολο των 436 αυτοψιών, 116 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 230 κίτρινα και 90 κόκκινα. Για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων έχουν παραχωρηθεί 100

ανθρώπιν ετοιμάτων των Δήμων 14 οικίσκοι τύπου κοντέινερ, από αυτούς οι 10 έχουν διατεθεί στο Δήμο Ζήτσας και 4 στο Δήμο Δοδόνης. Την ίδια ώρα, από την απάντηση του Υπουργείου, προκύπτει ότι για το Δήμο Ζήτσας έχει εγκριθεί χρηματοδότηση ύψους 135.861 ευρώ που αφορά την οικονομική ενίσχυση 68 πληγία των δικαιούχων. Αντίθετα, για το Δήμο Δοδόνης δεν έχει προχωρήσει αντίστοιχη καταβολή, καθώς σύμβουλα με το Υπουργείο, ο Δήμος δεν έχει υποβάλει μέχρι σήμερα σχετικό αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερεί η διαδικασία αποζημίωσης για τους δημότες. Σε κρεμότητα όμως παραμένει και το ζήτημα της στεγαστικής συνδρομής καθώς και της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης. Η αρμόδια υπηρεσία έχει ολοκληρώσει το προσχέδιο της σχετικής κοινής υπουργικής. Ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί καθώς απαιτούνται οι συνυπογραφές των συναρμόδιων Υπουργείων και ΕΚ. Με αφορμή όμως την απάντηση του Υπουργείου, ο βουλευτής Ιωαννίνων του Πασόκ, Γιάννη Τσίμαρης, άσκησε έντονη κριτική για τις καθυστερήσεις, τονίζοντας ότι οι πολίτες που είδαν τα σπίτια τους να κρίνονται κόκκινα ή κίτρινα δεν μπορούν να παραμένουν την ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών για να ξεκινήσει η ουσιαστική στήριξή τους. Ο ίδιος έκανε λόγο για έλλειμμα συντονισμού, ειδικά στην περίπτωση του Δήμου Δοδόνης, ενώ χαρακτήρισε ανεπαρκή τον αριθμό των οικισμών που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα σε σχέση με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί. Τέλος, ο κ. Τσιμάρης ζητά την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών, τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης, αλλά και την ενεργοποίηση της επιδότησης ενοικίου και την ουσιαστική ενίσχυση των σεισμόπληκτων πολιτών.

Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σάββατο Κύριακο. Κοντά σας λογικά θα είμαστε πάλι από την επόμενη Τετάρτη στο πρωινό ραντάρ, εδώ 9 με 11. Σήμερα θα τελειώσουμε λίγο νωρίτερα την εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω στον ήχο που είχα τον Αργύρη Κλιμαντήρη, να τον ευχαριστήσω για τις μουσικές εξαιρετικές επιλογές του, και στο μικρόφωνο ήταν η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να περνάτε όμορφα, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την ακρόαση και για τις όμορφες συζητήσεις που, και τα ωραία τα μηνύματα που στείλατε εδώ στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ, καλημέρα σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η διαδρομή των δραστών μετά τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμάει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Κρίσιμες οι εργαστηριακές εξετάσεις για την εξιχνίαση των εμπριστικών επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμη ταυτοποιήσεις συγκεκριμένων προσώπων, είπε στο RT News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μηδενική ανοχή στη βία. Μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές, είπε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο liberal.gr. Ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, σημείωσε. Οι αλλαγές στο νόμο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών θα επιτρέπει την κατάτμιση ή ένωση διαμερισμάτων και θα θεσπίζει ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας. Ως μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, χαρακτήρισε τις αλλαγές στις συντάξεις χειρίας η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο RT News Radio 105,8. Θα χτυπήσουμε πλοία που πλέον εκτός των εγκεκριμένων διαδρομών στα στενά του Ορμούς, προειδοποιεί το Ιράν. Τραγωδία στη Μεσσηνία, νεκρό εξάχρονο παιδί που εντοπίστηκε σε πισίνα κατοικίας όπου εργαζόταν η μητέρα του. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», μια νύχτα του καλοκαιριού. Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδισμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 9 και 4 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες 6973 862 225.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν την ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Η αντιτρομοκρατική πρόσθεση εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Όπως είπε, η αστυνομική αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινέα επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον 20,8, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, αναφερόμενοι στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και την σύνταξη χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ριζικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών με νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει τον νόμο του 1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει και περιπτώσεις ακινήτων που παραμένουν αόρατα στο κτηματολόγιο, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα σε οροφοδιαμερίσματα να χωρίζονται σε δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Πειρά κατά της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα

0: Πέλης ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα και υπογράμμισε το στόχο του Πασόκ για νίκη στις εκλογές και πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε ότι το κόμμα του προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν καλέσαμε κανένα να φύγει από το κόμμα του. Είμαστε οι γη της πολιτικής επαγγελίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα, υπαλλήλους ΔΕΔΙΑ και λογιστές έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προκαθορισμένα σημεία, προφασιζόμενοι την ανάγκη για καταμέτρηση εκτίμηση των αντικειμένων. Η οργάνωση λειτουργούσε από το Μάρτιο του 2024 και το παρανόμο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει C-Jet στα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε παράλογη τη συνέχιση της μονοπλευρής σχέσης των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στην Άγκυρα. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι είναι παράλογο για τις ΗΠΑ να συνεχίζουν σε αυτή τη μονοπλευρή πορεία όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς, αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.
2: Το Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδι μα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 9 και 4 το βράδυ στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες 6973 862 225.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρα στους 99,3 στα FM. Τον ηχορυθμίζει σήμερα ο Γιώργος Χαρτζάβαλος και έχετε φυσικά τη δυνατότητα να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στο erteco.gr αλλά και από την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ για κινητά ή tablet και με δυνατότητα για on-demand ακρόαση. Η Ελένη Παπαϊωάννου είναι στο μικρόφωνο και μαζί μου όπως πάντα ο εκπαιδευτικός και επιστοποιημένος από τον ΕΟΠΕΠ Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Παναγιώτης Μαυρονάς και μαζί σας παρουσιάζουμε την εκπομπή «Μικρόφωνο στην εκπαίδευση». Καλημέρα Παναγιώτη.
5: Καλημέρα σε όλους και εσένα Ελένη.
4: Οι πανελλήνιες εξετάσεις έχουν ολοκληρωθεί και με τα ειδικά μαθήματα και έχουν ήδη ξεκινήσει να σκέφτονται πώς θα γίνει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων αποτελεί την τελευταία αλλά καθοριστική φάση στην πορεία προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ορθή και στρατηγική συμπλήρωσή τους εξασφαλίζει την καλύτερη αξιοποίηση των επιδόσεων των υποψηφίων και την πρόσβαση βέβαια στο επιθυμητό πρόγραμμα σπουδών. Και αυτό ακριβώς είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Καλεσμένος μας για να μας μιλήσει για τη διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, αλλά και τον σωστό τρόπο και τις παγίδες που μπορεί να κρύβονται, στρατηγάκης, μαθηματικός, εκπαιδευτικός συντάκτης και αναλυτής και σύμβουλος σταδιοδρομίας, μέλος της ΕΛΕΣΥΠ. Κύριε στρατηγάκη, να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως.
6: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Καλημέρα κύριε Σταδιάκη, καλημέρα Στράτο.
6: Καλημέρα.
5: Χρόνια στο μαζί. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη συμβολή σου σε όλο αυτό. Και δεν είναι μόνο τα μηχανογραφικά, είναι γενικά η υποστήριξη στον υποψήφιο και χαίρομαι που τα λέμε.
6: Ευχαριστώ και εγώ χαίρομαι. Να είσαι καλά.
5: Λοιπόν, να μας πεις λίγο για την αξία του μηχανογραφικού. Δηλαδή αυτό το περίφημο μηχανογραφικό που είναι το τέλος των εξετάσεων και ενδεχομένως και της αγωνίας, Γιατί θέλουμε να το προσεγγίσουμε ιδιαίτερα, τι ιδιαίτερο έχει αυτό, κατά τη γνώμη σου φυσικά και να μεταφέρουμε και στους ακροατές μας.
6: Ναι, γιατί πρέπει σε αυτό το μηχανογραφικό ο φοιτητής να επιλέξει τι θα σπουδάσει. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή επιλέγει σπουδές και όχι επάγγελμα.
5: Απολύτως, απολύτως.
6: Ναι, λοιπόν, άρα το παιδί πρέπει να διαλέξει τι θα σπουδάσει. Και αυτό είναι μια σημαντική απόφαση. Κάθε φορά που παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας, πρέπει να το διπλοσκεφτόμαστε. Απλά πράγματα. Λοιπόν, το θέμα είναι, περιπλέκεται στο ότι ενώ ακούγεται απλό να αποφασίσει τι θα σπουδάσει, μπαίνουν διάφορες άλλες παράμετροι μέσα, όπου το κάνουν το πρόβλημα δύσκολο. Παράμετροι του στυλ, άμα έχει ψηλή βάση σχολή είναι καλή, άμα δεν έχει ψηλή βάση δεν είναι καλή. Λάθος. Απαράμετροι του στυλ, επεμβαίνει ο μπαμπάς ή η μαμά, πήγαινε σε μια στρατιωτική σχολή να ξενιάσεις, να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο για τα επόμενα 30 χρόνια. Ο γείτονας που λέει πήγαινε να σπουδάσεις πληροφορική, ξέρετε ο καθένας έχει την άποψή του και προσπαθεί να σε πείσει να κάνεις αυτό που θέλεις. Και απ' την άλλη έχουμε ένα νέφηβο ο οποίος είναι σε μια φάση της ζωής του που έχει θολούρα στο μυαλό του. Δεν ξέρει ούτε ποιος είναι, ούτε που πηγαίνει, ούτε σε τι είναι καλός. Και προσπαθεί να πάρει αποφάσεις, τον επηρεάζουν διάφοροι και καταλήγουμε να έχουμε μια κατάσταση που θα τη χαρακτήριζα μήλο.
5: Ναι, λοιπόν. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά στην προκειμένη περίπτωση απευθύνεται στον έφηβο που είναι γενικά σε μια ηλικιακή φάση και προσδιορισμού γενικά και το μυαλό του είναι παντού και εύκολα παρασύρεται, αν το πούμε τη λέξη που συζητάμε, οπότε κάνει διπλό κακό.
4: Και ο ρόλος της οικογένειας που διαδραματίζει σε όλο αυτό, διότι έχουν επενδύσει ουσιαστικά σε έναν νέον άνθρωπο και έχουν και την εμπειρία των 30 ενδεχομένως και πλέον χρόνων και το άγχος το παιδί μου να αποκατασταθεί, έχοντας στο μυαλό τους την επαγγελματική περισσότερο αποκατάσταση, θεωρώ, τελικά.
6: Ναι, κοιτάξτε, επειδή είμαι γονιός και το έχω περάσει αυτό, έτσι. Καταρχάς το παιδί δεν είναι επένδυση των γονιών. Το παιδί είναι ένας αυτόνομος οργανισμός και ο σκοπός του γονιού είναι να δει το παιδί του χαμογελαστό, ευτυχισμένο και χαρούμενο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οι ανασφάλειες που έχουμε εμείς μπορεί και είναι υπαρκτές, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει συνεχώς, ζούμε σε μια κατάσταση τρέλας. Ξαφνικά σήμερα έγινε πόλεμος Ιράν-Ισραήλ, ας πούμε. Αυτό ανατρέπει πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να πω, σε μια κατάσταση τρέλας. Ξαφνικά σήμερα έγινε πόλεμος Ιράν-Ισραήλ, ας πούμε. Αυτό ανατρέπει πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να πω,

0: πιστεύσει. Δηλαδή να πει, εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η γνώμη μου, εσύ αποφασίζεις.
1: Σωστό, έτσι είναι.
2: Σωστό.
1: Έτσι είναι.
0: Τόσο απλό, το έζησα να σας πω προσωπικά όταν τέλειωσε ο γιος μου το Πολυτεχνείο. Του λέω, Γιώργο, νομίζω τώρα ότι πρέπει να κάνεις μεταπτυχιακό ή να πας φαντάρος και μετά να πας φαντάρος ή να πας φαντάρος και μετά να κάνεις μεταπτυχιακό. Λέω, αυτή είναι η γνώμη μου. Πολύ ωραία. Και αυτός πήγε και βρήκε δουλειά στην Αγγλία. Τι να σας πω.
2: Δηλαδή, κάπως έτσι έχει συμβεί σε όλους μας.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή, ως γονιός λες, αυτή είναι η γνώμη μου. Και από εκεί πέρα εσύ αποφασίζεις. Είναι τόσο απλό. Απλά τι γίνεται. Οι γονείς θεωρούμε ότι τα παιδιά μας δεν μπορούν να πάρουν απόφαση. Και αυτό έχει μία βάση. Δεν είναι λάθος σκέψη ότι τα παιδιά δεν μπορούν να πάρουν απόφαση. Ωραία. Αν έχουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα και τα παιδιά δεν μπορούν να πάρουν απόφαση, πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε στο να πάρουν απόφαση.
1: Όχι
0: να αποφασίσουμε εμείς γι' αυτά.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Ωραία. Πώς θα τα εκπαιδεύσουμε λοιπόν να πάρουν απόφαση? Να τεθούν τα σωστά κριτήρια. Δηλαδή, τι διαλέγω τώρα? Διαλέγω σπουδές. Πολύ ωραία. Τι πρέπει να κοιτάξω? Τα μαθήματα που θα διαβάζω όταν θα γίνω φοιτητής. Αν δεν μου αρέσουν τα μαθήματα, δεν θα τα διαβάζω, δεν θα πάρω ποτέ πτυχίο. Αυτό είναι συχνό? Ναι, το 30% των φοιτητών δεν τελειώνει ποτέ τη σχολή του. Τόσο απλά. Άρα τα μαθήματα είναι το νούμερο ένα φίλτρο. Δεν μ' αρέσουν τα μαθήματα της σχολής, στην άκρη. Δεν πάει να λέει ο γείτονας ότι αυτή τη σχολή άμα την τελειώσω θα βρω δουλειά. Αν δεν μ' αρέσουν τα μαθήματα δεν θα την τελειώσω ποτέ, οπότε δεν πρόκειται να βρω δουλειά. Ή ακόμα και αν την τελειώσω αγκομαχώντας, γιατί συμβαίνει και αυτό, θα είμαι ένας κακός επαγγελματίας που δεν θα έχει μέλλον. Τόσο απλά.
2: Και όχι ευτυχισμένος στην επαγγελματική μου πορεία.
1: Ναι, εν τέλει.
0: Που είναι και το κλειδί, έτσι, διότι αν έχουμε έναν εργαζόμενο ο οποίος είναι δυστυχισμένος τη μισή μέρα που περνάει στη δουλειά του, δεν υπάρχει καμία ελπίδα να είναι ευτυχισμένος την άλλη μισή.
1: Πού θα πάει στην οικογένεια και θα μεγαλώσει το δικό του παιδί.
0: Ναι, θα έτσι. Κουβαλάει όλη αυτή τη δυστυχία που φέρνει από τη δουλειά του.
1: Συνάντησα προχθές ένα φίλο και μου λέει, η Παναγιώτη λέει να συζητήσουμε λίγο το μηχανογραφικό, αλλά δεν έχουν βγει ακόμα οι βαθμοί, να αργήσουμε λίγο, να βγουν οι βαθμοί πρώτα.
0: Ναι,
1: φυσικά είναι... του είπα ότι είναι συνέχισε εσύ.
0: Είναι ένας αγώνας που δίνω κάθε χρόνο, ότι παιδιά δεν κοιτάμε τις βάσεις, δεν κοιτάμε τους βαθμούς μας. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί ο κόσμος κάνει την εξής σύγχυση. Πιστεύει ότι όταν μια σχολή έχει ψηλή βάση είναι καλή, ενώ όταν έχει χαμηλή βάση δεν είναι καλή.
1: Ναι,
0: δεν ισχύει αυτό. Γιατί δεν ισχύει? Αν κατανοήσουμε πώς δημιουργούνται οι βάσεις, είναι εύκολο να το βγάλουμε. Λοιπόν, να το καταλάβουμε. Οι βάσεις εκφράζουν τη ζήτηση για σπουδές σε μία σχολή. Αν η ζήτηση είναι υψηλή, θα έχουμε πολύ υψηλή βάση. Αν η ζήτηση είναι μέτρια, θα έχουμε μεσαία βάση. Και αν είναι χαμηλή, θα μένουν κενές θέσεις και η βάση θα είναι στα τάρταρα. Το ότι η ζήτηση καθορίζει τις βάσεις είναι ξεκάθαρο. Εκείνο τώρα που πρέπει να δούμε είναι τι καθορίζει τη ζήτηση. Τη ζήτηση λοιπόν την καθορίζουν πολλοί παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι η μόδα. Δηλαδή, πριν από 15 χρόνια ήταν της μόδας η πολιτική μηχανική. Γιατί τότε, προ-κρίσης μιλάμε, άρα πριν 16 χρόνια να το πω έτσι, χτιζόταν όλη η Ελλάδα, τα στεγαστικά δάνεια έπεφταν βροχή, τα παιδιά κοιτάγανε να σηκώνονται παντού πολυκατοικίες και λέγανε, ωραία, θα γίνω πολιτικός μηχανικός, να πιάσω την καλή. Και έτσι είχε φτάσει η βάση των πολιτικών μηχανικών στο 19.356. Μετά ήρθε η κρίση και αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει επιλογή με βάση το 19.356, μόλις τελείωσαν το Πολυτεχνείο είδαν ότι μένουν άνεργοι και τρελάθηκαν. Λοιπόν, και η βάση έπεσε των μηχανικών, μιλάω τώρα για τον πολιτικούς μηχανικούς του Μετσοβίου, έπεσε στο 15.800, γιατί η ζήτηση καταβαραθρώθηκε. Τώρα είναι της μόδας ηλεκτρολόγοι μηχανικοί. Γιατί? Επίσης. Διότι η τεχνολογία προχωράει συνεχώς, ανακοινώθηκε το AI και όλα αυτά, το οποίο παρεπιπτόντως έχει ακόμα πολύ δρόμο μέχρι να γίνει πραγματικά

0: ηλεκτρολογικό. Οπότε τώρα η μόδα είναι ηλεκτρολόγια μηχανική. Άρα λοιπόν ένας παράγοντας που καθορίζει είναι τη ζήτηση, είναι η μόδα. Δεύτερος παράγοντας που καθορίζει είναι το πόσο μακριά είναι η σχολή από Αθήνα, Θεσσαλονίκη που είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα. Όσο πιο μακριά είναι, τόσο η ζήτηση μικραίνει. Αυτό έχει να κάνει με το καθαρά πληθυσμιακά, δηλαδή επειδή στην Αθήνα ζούμε 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι, καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος που μένει στην Αθήνα θέλει να σπουδάσει πολιτικός μηχανικός, θα βάλει νούμερο ένα στο Μετσόβιο. Δεν θα βάλει στην Ξάνθη, γιατί στην Ξάνθη μένει πολύ λίγος κόσμος. Θα βάλουν μόνο οι εκεί. Οπότε η ζήτηση αυξάνει ανάλογα με την έδρα της σχολής.
1: Και οικονομικοί λόγοι ενδεχομένως παίζουν ρόλο σε αυτό. Δηλαδή μια οικογένεια προτιμάει να μένει το παιδί στην πόλη που ζει και έχει μεγαλώσει, καθαρά για οικονομικούς λόγους, που μπορεί το παιδί να θέλει να φύγει από το σπίτι και να πάει να σπουδάσει κάπου αλλού, αλλά είναι λίγο νοσταλτικός παράγοντας πολλές φορές αυτό.
0: Έτσι, το οικονομικό είναι ένα μεγάλο
2: και θέμα.
0: Κοινωνική
2: οπότε... και πολιτισμική. Πάω στην Αθήνα γιατί εκεί θα βρω τα πάντα. Ενώ αν πάω στην Ξάνθη δεν θα βρω αυτό που λέω.
1: Μύθος,
2: πάντα.
1: Βέβαια.
2: Αυτά που λέω τα πάντα. Γιατί δεν είναι τα πάντα ούτε στη μία περίπτωση ούτε στην
1: και
2: άλλη.
1: Αυτό είναι και πως το έχει ο φοιτητής στο μυαλό του χτίσει τη φοιτητική ζωή.
0: Ναι, έχει να κάνει με τα όνειρά του, αλλά κυρίως όλοι ξεκινούν να δηλώνουν από τις σχολές του τόπου τους. Mm-hmm. Και επειδή στην Αθήνα είμαστε πολλοί, βγαίνουν ψηλές οι βάσεις. Όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στην πινέζα που βάζουμε στις τέσσερις γωνίες του χάρτη, τόσο πιο πολύ πέφτουν οι βάσεις. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι η ιατρική Αλεξανδρούπολης έχει την πιο χαμηλή βάση. Η ιατρική της Κρήτης ακολουθεί, βλέπετε, στα άκρα. Όσο οι σχολές είναι στα άκρα του χάρτη, τόσο πέφτουν οι βάσεις τους. Αυτός είναι λοιπόν ο δεύτερος παράγοντας που καθορίζει τη ζήτηση.
2: Μάλιστα.
0: Το αντικείμενο σπουδών δηλαδή, η πόλη, και ο τρίτος παράγοντας είναι η φήμη του πανεπιστημίου. Έτσι, το Μετσόβιο Πανεπιστήμιο έχει καλύτερη φήμη από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
2: Άρα να πάει εκεί.
0: Ναι, αυτό βεβαίως δεν είναι σωστό, γιατί εκείνο που μετράει δεν είναι σε ποιο πανεπιστήμιο σπούδασες, αλλά τι έμαθες. Και όταν θα πας να ψάξεις δουλειά, εκείνο που θα κοιτάξουν δεν είναι το πανεπιστήμιο, αλλά το τι έμαθες, θα σε ξεσκονίσουν. Άρα λοιπόν ζητούμενο είναι ο φοιτητής να είναι καλός, να κάνει σπουδές οι οποίες θα του αρέσουν, έτσι ώστε να γίνει καλός. Γιατί πραγματικά στη διαδικασία της πρόσληψης θα τον ξεσκονίσουν πάνω στο τι ξέρει. Μάλιστα ένας μεγάλος επενδυτής, ο Warren Buffett, έλεγε ότι όταν ψάχνω να βρω CEO για τις εταιρείες μου, δεν κοιτάω ποτέ το πτυχίο του ανθρώπου που έρχεται για να τον κρίνω. Κοιτάζω τον άνθρωπο. Δεν τον νοιάζει δηλαδή από ποιο πανεπιστήμιο είναι το πτυχίο.
2: Θέμα,
0: και όντως υπάρχουν απόφοιτοι από πολύ καλά πανεπιστήμια οι οποίοι δεν είναι καλοί. Και υπάρχουν απόφοιτοι από μέτρια πανεπιστήμια που είναι πολύ καλοί.
2: Αυτό είναι δίπλα μας. Δεν είναι μακρινό αυτό που λες τώρα, Στράτο. Γιατί ναι, ο καθένας στον κύκλο του, το μικρό ή το μεγαλύτερο, θα βρει και τα δύο αυτά παραδείγματα μπροστά του.
0: Ναι.
2: Γιατί ακριβώς, ή θα ακούσει για το φοιτητή που πήγε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μηχανολόγος μηχανικός και τελείωσε σε 9 χρόνια, 10, δεν ξέρω εγώ πόσο τελείωσε και αν τελείωσε κάνοντας τον αλφα τύπου ζωή, και τον άλλο που τελείωσε πιο νωρίς, αλλά είχε το νου του στα μαθήματα, είχε το νου του και στη καλή του ζωή, δεν λέω όχι, προφανώς είναι απαραίτητη, και στα εργαστήρια και στις διεξόδους και στις διαλέξεις που γινόταν και στις ανταλλαγές, οπότε βγήκε πιο ολοκληρωμένος πλέον επαγγελματίας, γιατί είναι άλλο επίπεδο προσωπικότητας επαγγελματίας από το φοιτητή.
0: Ακριβώς, και πολύ σωστά τα λες, και μάλιστα να συμπληρώσω ότι αυτοί που θα σε κρίνουν για δουλειά παλιά λέγανε να έχεις τελειώσει γρήγορα και με υψηλό βαθμό.
2: Mm-hmm.
0: Αυτό καταρρίφθηκε ως άποψη πρόσληψης. Γιατί καταρρίφθηκε? Γιατί ένας ψυχαναγκαστικός τύπος μπορεί να μην του αρέσει καθόλου αυτό που κάνει, αλλά μπορεί να τελειώσει γρήγορα και με υψηλό βαθμό. Άρα αυτό το κριτήριο ήταν λάθος. Αυτό το κριτήριο που χρησιμοποιούν τώρα πολύ έντονα στις προσλήψεις είναι Ωραία, το πτυχίο σου δικαιολογεί να ξέρεις 5 πράγματα. Πρώτα θα τσεκάρουμε ότι ξέρεις αυτά τα 5 πράγματα και μετά θα δούμε αν έχεις κάνει και κάτι παραπάνω που δεν το δικαιολογεί το πτυχίο σου. Αν έχεις κάνει κάτι πέραν των απαραίτητων για να πάρεις το πτυχίο, σημαίνει ότι αυτό το πράγμα σ' αρέσει και άρα έχουμε μία πρώτη εικόνα ότι εσύ μπορεί να πας καλά, έχεις αυξημένο ενδιαφέρον.
1: Και είσαι μια πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα εν τέλει.
0: Ακριβώς. Συνεπώς, δεν είναι ο σκοπός μας να σπουδάσουμε στο καλύτερο πανεπιστήμιο. Καλό είναι να σπουδάσουμε σε καλό πανεπιστήμιο, μην τρελαθούμε. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτοσκοπός. Ο αυτοσκοπός μας είναι να κάνουμε καλές σπουδές. Μερικές φορές μπορεί σε επαρχιακά πανεπιστήμια οι σπουδές να είναι καλύτερες, γιατί είναι πιο μικρά, είναι πιο συγκροτημένα.
2: Έχουν αλληλεπίδραση με τους διδάσκοντες δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Και πιο εύκολη πρόσβαση. Mm-hmm. Είναι
0: ακριβώς. Νομίζω
1: όλοι
0: ότι σε εσάς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ισχύουν αυτά.
2: Βεβαιότατα.
1: Ναι, ναι, αυτά έχουμε στο μυαλό μας και τα αναφέρουμε.
2: Μέσα στην εκπομπή αυτή θα περάσουν στις επόμενες εκπομπές και όλοι οι πρόεδροι των τμήματων των σχολών του Ιωνίου Πανεπιστημίου για να πούνε τη δικιά τους άποψη γύρω από όλο αυτό που λέμε τώρα. Στράτο, να σε ρωτήσω κάτι με όλα αυτά, να τα μαζέψουμε κάπως, ας πούμε, ας μπορούμε να μπούμε στο μυαλό του υποψήφιου που βρίσκεται μπροστά σήμερα. Τι πρέπει να σκεφτεί από σήμερα μέχρι να πάρει το μηχανογραφικό στα χέρια του, γιατί θα είναι προσωπικό αυτό το μηχανογραφικό, και πώς θα διαλέξει σχολές κατά τη γνώμη, πώς θα το μαζέψουμε λίγο όταν το πάρει αυτό το μηχανογραφικό. Τι θα πρέπει να σκεφτεί?
0: Το πρώτο που είπαμε είναι δεν πρέπει να περιμένει τους βαθμούς του.
2: Ωραία. Άρα σκέφτεται, δεν προβληματίζεται, ψάχνει, έτσι.
0: Ξεκινάει από τώρα δηλαδή. Mm-hmm. Γιατί ξεκινάει από τώρα? Διότι το μηχανογραφικό, το επίσημο του Υπουργείου, όταν θα ανοίξει, θα μείνει ανοιχτό για μια εβδομάδα. Δεν υπάρχει χρόνος για δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Τελεία. Ναι. Θα είναι ανοιχτό μόνο για μια εβδομάδα. Άρα οι αποφάσεις πρέπει να έχουν πάρθει νωρίτερα. Άρα δεν περιμένουμε τους βαθμούς μας. Δεν κοιτάμε τις βάσεις. Τι κάνουμε? Επιλέγουμε τα επιστημονικά αντικείμενα που μας ενδιαφέρουν να σπουδάσουμε. Ας πούμε, με ενδιαφέρει να σπουδάσω φιλοσοφία. Με ενδιαφέρει να σπουδάσω διοίκηση επιχειρήσεων. Με ενδιαφέρει να σπουδάσω λογιστική. Ωραία. Αφού λοιπόν δούμε τα επιστημονικά αντικείμενα που μας ενδιαφέρουν, που μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα, μετά βρίσκουμε αυτές οι σχολές. Αυτά τα επιστημονικά αντικείμενα ποιες σχολές περιλαμβάνουν. Και αφού τις βρούμε και αυτές, μετά πρέπει απλά να βάλουμε σε μία σειρά, να κάνουμε κατάταξη. Δηλαδή προτιμώ αυτήν από την άλλη, άρα τη βάζω πιο πάνω. Η λογική με την οποία θα πρέπει να δουλέψει το παιδί είναι η εξής. Αν είχα 20.000 μόρια στις πανελλαδικές, ποια σχολή θα πήγαινα να γραφτώ?
1: Μάλιστα, προφανώς, ξεκινάει από εκεί η σκέψη.
0: Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Προφανώς λοιπόν θα πάει εκεί σε αυτή τη σχολή και θα βάλει νούμερο ένα. Μετά θα σκεφτεί αν δεν υπήρχε αυτή η σχολή που θα ήθελα να πάω να γραφτώ. Εκεί θα βάλει νούμερο δύο. Δεν θα σκέφτεται α, δεν έχω τα μόρια να περάσω, α, το ένα, α, το άλλο.
2: Έτσι είναι.
0: Θα πάει, θα κάνει λοιπόν την κατάταξη των σχολών που επιθυμεί και αφού κάνει και αυτό το βήμα, μετά μένει άλλο ένα βήμα, το οποίο είναι το εξής. Ότι πρέπει να εξασφαλίσει ότι έχει δηλώσει σχολές από όλη την γκάμα των βάσεων. Και ψηλές και μεσαίες και χαμηλές. Γιατί? Για να εξασφαλίσει ότι θα περάσει κάπου. Αφού λοιπόν ολοκληρώσει τις σχολές που τον ενδιαφέρουν, τις πρώτες του επιλογής, μετά θα δει ποια είναι η πιο χαμηλόβαθμη από αυτές, μία στα 15.000 μόρια. Πολύ ωραία. Από κάθε χιλιάδα των βάσεων, από το 15 στο 14, από το 14 στο 13, θα διαλέγω μία σχολή. Στο τέλος θα βάλω και τις τρεις πιο χαμηλόβαθμες και τελείωσε. Αυτό είναι το μηχανογραφικό.
1: Πόσες σχολές μπορεί να δηλώσει κάποιος υποψήφιος?
0: Μέχρι και όλες όσες περνάει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, mm-hmm. μόνο που αν το κάνει αυτό θα έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί? Διότι όταν κάποιος δηλώσει 80-90% τμήματα, χάνει τον έλεγχο. Δηλαδή ποιο τμήμα είναι πρώτο, ποιο τμήμα είναι νούμερο 70, γιατί είναι αυτό νούμερο 70 και δεν είναι,
2: έτσι είναι,
0: 40, και αρχίζει και παίζει την κολοκυθιά.
2: Πολλαπλασιάζεται τις δυσκολίες, δηλαδή, με λίγα λόγια.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Πολλαπλασιάζονται οι δυσκολίες. Το μηχανογραφικό περιλαμβάνει λίγα τμήματα, γιατί δεν μπορεί να με πείσει κάποιος ότι του αρέσουν 70 σχολές ή 80.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ωραία. Και επειδή λοιπόν έχει πολλαπλασιαστεί η δυσκολία και είναι δύσκολη κατάταξη, αυτοί οι υποψήφοι τι κάνουν, περνάνε κάπου κατά λάθος και μετά κλαίνε. Το σωστό λοιπόν είναι λίγες σχολές, αλλά από όλη την γκάμα των βάσεων. Και είμαι σίγουρος ότι κάθε σχολή στην οποία έχω κάνει κλικ, έχω δει το πρόγραμμα σπουδών της και το έχω εγκρίνει. Δεν επιλέγουμε από τον τίτλο. Επιλέγουμε από το πρόγραμμα σπουδών.
2: Πολύ σημαντικό. Πολλοί τίτλοι αλλάζουν ρηπή οφθαλμού μέσα σε μια χρονιά και αλλάζουν και προφανώς είναι και άλλες σχολές μετά από αυτό που νομίζαμε πριν μερικά χρόνια. Το θέμα του προγράμματος σπουδών το κοιτάζουμε. Την επαγγελματική αποκατάσταση που είναι η δεύτερη μεγάλη, το δεύτερο μεγάλο ζητούμενο, εάν όχι άμεσα των υποψηφίων φοιτητών, των ενδοβαλλόμενων απόψεων. Δηλαδή και τι θα κάνεις μετά ή θα πάω στο μαθηματικό και τι θα γίνω μετά. Με αυτά πώς το χειριζόμαστε ως μαθητές?
0: Λοιπόν, το επάγγελμα είναι σαφές ότι περνάει σε δεύτερη μοίρα, γιατί αυτή τη στιγμή επιλέγουμε σπουδές. Τώρα, αν θα πάω στο μαθηματικό, τι θα κάνω μετά? Πολύ καλή ερώτηση, αλλά δεν έχει κανείς την απάντηση. Δεν ξέρουμε. Εξαρτάται από τον άνθρωπο. Πια υπάρχουν δουλειές που μπορούν να τις κάνουν πολύ πτυχιούχοι με διαφορετικά πτυχία. Και το αντίστροφο, ένας με πτυχίο οικονομικών μπορεί να κάνει άπειρες διαφορετικές δουλειές.
1: Και είναι και το μεταπτυχιακό που θα καθορίσει ενδεχομένως την επαγγελματική σου πορεία.
0: Ακριβώς.
2: Που είναι ένα...
0: Άρα σκεφτόμαστε ποιο είναι το πιθανό επάγγελμα,
2: ναι,
0: αλλά δεν μένουμε σε αυτό, ούτε το δένουμε, διότι η ζωή έχει εκπλήξεις.
2: Δεν μπορείς να κάνεις συμβόλαιο για 8 χρόνια, 5 χρόνια μετά.
1: Συμβόλαιο δεν γίνεται. Βέβαια, να πω και το ότι μπορεί να συμβεί το αντίθετο. Δηλαδή, κοιτάς πρόγραμμα σπουδών από διάφορα τμήματα που μπορεί να ενδιαφέρουν έναν υποψήφιο και να επιλέξεις τελικά το τμήμα ότι θέλω να γίνω, θέλω ξέρω εγώ να κάνω δημόσιες σχέσεις, θέλω να κάνω marketing. Ναι. Σε παλιότερα χρόνια που δεν υπήρχαν αυτές οι σχολές. Ποιο τμήμα έχει αυτό το μάθημα? Αυτό το τμήμα. Άρα επιλέγω αυτό. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση δηλαδή.
0: Ναι, υπάρχει και το άλλο, ότι έχοντας επιλέξει 10 τμήματα που είμαι okay ως προς τα μαθήματα, μετά κοιτάζω αυτά τα 10 τμήματα ως προς το επάγγελμα. Και τελικά, αν δεν μ' αρέσει το επάγγελμα σε κάποια από αυτά, τα αφήνω απ' έξω και μου μείναν 7 τμήματα στα οποία μου αρέσουν και οι σπουδές και το πιθανό επάγγελμα.
2: Ναι, αυτή είναι και η τελική απόφαση, κάπου εκεί θα είναι. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής, τι ρόλο παίζει σε όλο αυτό? Γιατί υπάρχει κάτι, ένα θέμα, ένα γκάθι που λέγεται ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ο καθένας το βλέπει από τη μεριά του και όσοι δεν καταλαβαίνουν απλά το λένε. Έτσι,
0: ναι.
2: Και εν τέλει μπαίνει στο μυαλό του υποψήφιου ότι υπάρχει μια ΕΒΕ. Και τι θα γίνει με την ΕΒΕ?
1: Και πώς διαμορφώνονται τελικά οι βάσεις?
2: Η εισαγωγή είναι εντάξει και αυτό έχει.
1: Σε σχέση με τις ΕΒΕ.
2: Αλλά τι
0: λοιπόν,
1: σημαίνει?
2: Ας το βάλουμε για αυτό το παιχνίδι
1: λίγο,
2: λοιπόν.
1: Δυσκολεύει λίγο το παζλ, το συνδυασμό που τελικά θα οδηγήσει τον
2: υποψήφιο. Νομίζω ότι διευκολύνει καμιά φορά. Θα μας πει το στράτος τώρα τι νομίζει ο ίδιος.
0: Λοιπόν, καταρχάς η ΕΒΕ έχει ως αποτέλεσμα ένα στους 3 υποψηφίους να μένει εκτός. Είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε περίπου να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί ο αριθμός των επιτυχώντων είναι από 65 έως 68% κάθε χρόνο αυτά τα 4 χρόνια που ίσχυσε η ΕΒΕ. Η ΕΒΕ ουσιαστικά αποτελεί την επίσημη ομολογία του Υπουργείου Παιδείας ότι το απολυτήριο λυκείου είναι ένα κουρελόχαρτο. Δηλαδή, τι εννοώ? Όταν κάποιος τελειώσει ένα κύκλο σπουδών, σημαίνει ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει στον επόμενο. Όταν δηλαδή κάποιος αποφοιτήσει από το δημοτικό, είναι έτοιμος να πάει στο γυμνάσιο. Όταν αποφοιτήσει από το γυμνάσιο, είναι έτοιμος να πάει στο λύκειο. Όταν αποφοιτήσει από το λύκειο, δεν είναι έτοιμος να πάει πουθενά, μας λέει το Υπουργείο Παιδείας. Γι' αυτό έφτιαξε την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αν θυμάστε, το επιχείρημα ήταν να μην μπαίνουν στα πανεπιστήμια υποψήφιοι με 2 και 3. Αυτό σημαίνει ότι το Υπουργείο Παιδείας παραδέχεται ότι κάποιοι δεν είναι ικανοί να φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι, αυτό... που είναι και σχετικό αυτό βέβαια, γιατί μπορεί να είναι μια άτυχη στιγμή του μαθητή.
0: Ναι. Θα σας πω γιατί πήγε πολύ παρακάτω αυτό. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρόθεση του Υπουργείου. Τώρα, τα πανεπιστήμια έχουν το εξής πρόβλημα. Κάθε χρόνο του ζητάει το Υπουργείο Παιδείας τον αριθμό φοιτητών που θα μπορούσαν να εκπαιδεύσουν για να οριστεί ο αριθμός των εισακταίων. Mm-hmm. Ένα πανεπιστήμιο, λοιπόν, λέει εγώ μπορώ να εκπαιδεύσω με το προσωπικό που έχω 100 άτομα. Πολύ ωραία, το Υπουργείο Παιδείας του λέει συγχαρητήρια, πάρε 150. Λοιπόν, που δεν έχει που να τους βάλει ειδικά στα κεντρικά πανεπιστήμια. Τι κάνανε λοιπόν οι πανεπιστημιακοί? Αυξήσανε το συντελεστή της ΕΒΕ, έβαλαν το μέγιστο δυνατό ώστε να τους μένουν κενές θέσεις και έτσι να φτάσουν στον επιθυμητό αριθμό φοιτητών. Δηλαδή, στο μαθηματικό της Θεσσαλονίκης είναι λιγότεροι αυτοί που μπήκαν από τις κενές θέσεις. Οι κενές θέσεις είναι περισσότερες. Οι καθηγητές του τμήματος δεν αλλάζουν το συντελεστή της ελάχιστης βάσης, έχουν τον ανώτερο. Αυτό σημαίνει ότι είναι ok, το θεωρούν μια χαρά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Έτσι, βλέπετε δηλαδή ότι έχει διάφορες συνέπειες η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μια άλλη συνέπεια που αφορά πολύ τους υποψηφίους είναι ότι τα τμήματα που αδειάζουν από φοιτητές παρακαλάνε να ενταχθούν και στο τέταρτο πεδίο. Γιατί το τέταρτο πεδίο είναι το πιο μαζικό. Δηλαδή φανταστείτε ότι ο αριθμός υποψηφίων του τέταρτου πεδίου είναι όσοι του δεύτερου και του τρίτου μαζί. Λοιπόν, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν ενταχθεί στο τέταρτο πεδίο σχολές τις οποίες δεν μπορούν να φοιτήσουν υποψήφια από το τέταρτο πεδίο. Ένα παράδειγμα θα σας πω, οι σχολές περιβάλλοντος. Οι σπουδές περιβάλλοντος είναι βιολογία, χημεία, φυσική. Τα παιδιά του τέταρτου πεδίου έχουν ουσιαστικά διακόψει σχέσεις με αυτά τα μαθήματα από την πρώτη ηλικία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν μπορούν να πάνε να σπουδάσουν λοιπόν περιβάλλον μαθητές από το τέταρτο πεδίο. Όμως η σχολή ανήκει και στο τέταρτο πεδίο. Πρέπει λοιπόν ακόμα ένας λόγος για να κοιτάνε τον οδηγό σπουδών. Σε αυτό το όλο πρόβλημα συμμετέχει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Διότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής επί 4 χρόνια κάθε χρόνο δημιούργησε πάνω από 100 κενές θέσεις στη Σχολή Ευελπίδων. Η Σχολή Ευελπίδων λοιπόν ξεκίνησε και αυτή με τον υψηλό συντελεστή 1,2, διότι σου λέει θέλω αξιωματικούς του στρατού τους καλύτερους.
2: Καλούσουνε.
0: Έτσι λοιπόν όταν άρχισε να βλέπει ότι μπαίνουν ακάλυπτες οι θέσεις, άρχισε να μειώνει το συντελεστή, διότι όταν θες να καλύψεις οπωσδήποτε τις θέσεις και δεν σου φτάνουν οι καλύτεροι, θα πάρεις και από τους άλλους. Άρχισε λοιπόν να μειώνει το συντελεστή της ΕΒΕ, έτσι ώστε να μην μένουν κενές θέσεις, δεν το κατάφερε ούτε έτσι. Οπότε εκείνο που έκαναν είναι ότι εντάσσεται η Σχολή Ευελπίδων και στο τρίτο και στο τέταρτο πεδίο από το χρόνο. Έτσι ώστε να ψαρέψει υποψηφίους και από άλλα πεδία και να κλείσουν οι θέσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η ελάχιστη βάση εισαγωγής έχει δημιουργήσει άπειρες παρενέργειες αρνητικές. Τώρα, τι ακριβώς κάνει αυτή? Να το πούμε με δύο λόγια, είναι ο κόφτης. Δηλαδή, δεν περνάς το όριο της ΕΒΕ, δεν μπορείς να δηλώσεις τη σχολή, δεν θα τη δεις καν στην εφαρμογή του μηχανογραφικού και φυσικά δεν μπορείς να περάσεις εκεί. Περνάς την ΕΒΕ, τότε μπορείς να δηλώσεις τη σχολή, θα τη δεις στο μηχανογραφικό, το ότι θα δηλώσεις τη σχολή δεν σημαίνει θα περάσεις. Το αν θα περάσεις ή όχι θα εξαρτηθεί από τα μόρια που συγκεντρώνεις. Δηλαδή, για να το πούμε με ένα παράδειγμα να το καταλάβουν οι ακροατές μας, η Ιατρική Αθήνας έχει 140 θέσεις. Από όσους περνάνε την ΕΒΕ και έχουν δηλώσει την ιατρική, θα εισαχθούν οι 140 με τις υψηλότερες βαθμολογίες, με τα περισσότερα μόρια.
1: Μάλιστα. Οι ΕΒΕ κάθε χρόνο τροποποιούνται, καθορίζονται από τις σχολές?
0: Λοιπόν, οι συντελεστές των ΕΒΕ μπορούν κάθε χρόνο να αλλάζουν με αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας. μάλλον με αποφάσεις των τμήματων που, που κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας και βγαίνει μια υπουργική απόφαση. Επίσης κάθε χρόνο αλλάζουν οι ΕΒΕ, διότι οι ΕΒΕ είναι ένα γινόμενο. Ο ένας παράγοντας του γινωμένου είναι ο συντελεστής που ορίζει το κάθε τμήμα που είπαμε ότι μπορεί να αλλάζει. Ο δεύτερος παράγοντας του γινωμένου είναι ο μέσος όρος των υποψηφίων. Πώς έγραψαν δηλαδή τα παιδιά στις πανελλαδικές. Γι' αυτό και οι ΕΒΕ βγαίνουν μετά την ανακοίνωση των βαθμών. Πρώτα δηλαδή βγαίνουν οι βαθμοί και μετά από καμιά εβδομάδα ανακοινώνονται οι ΕΒΕ.
2: Και εντάξει, ύστερα βγαίνει το μηχανογραφικό.
1: Και ύστερα
0: δεν μπορούμε. Ακριβώς. Να και αμέσως
2: θα τα πούμε και με τη σειρά τι γίνεται από εδώ και ύστερα. Τώρα θα βγουν οι βαθμοί, η ΕΒΕ και ύστερα το μηχανογραφικό.
0: Ναι.
1: Το οποίο μηχανογραφικό είναι τέλος Ιουλίου?
0: Όχι, το μηχανογραφικό πέρυσι άνοιξε 9 Ιουλίου και ήταν ανοιχτό μέχρι τις 17.
1: Μάλιστα.
0: Και στις 25 Ιουλίου ανακοινώθηκαν οι βάσεις αγωγής.
1: Μάλιστα.
2: Γίνονται πολύ γρήγορα. Μάλλον γρηγορότερα από παλιά τώρα, έτσι. Αυτά όλα.
0: Ναι.
1: Οπότε και φέτος κάτι αντίστοιχο υποθέτω θα ισχύσει.
0: Ναι, πάνω κάτω αυτό το χρονοδιάγραμμα θα κόλλει.
2: Μια και εσείς έχετε στο μυαλό σου τα πάντα σχετικά με τις βάσεις, όλα αυτά είναι μαζεμένα ώστε να μπορούν να φιλτραριστούν και όλα. Θα ήθελα να μου πεις λίγο τη γνώμη σου για αυτές τις κρυφές ευκαιρίες που λένε ή τα τμήματα διαμάντια που είπαμε, αυτά τα λέμε στατιστικά ή με μια γενική εικόνα. Δεν είναι το τμήμα διαμάντι για τον καθένα, είναι αυτό που θα μπει εφόσον το έχει επιλέξει. Έτσι, αλλά λέμε τώρα...
0: Ακριβώς. Απλά υπάρχουν χαμηλόβαθμες σχολές οι οποίες δίνουν σπουδές που έχουν ένα αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Αυτές οι σπουδές είναι πάρα πολλές και εξαρτάται από τη βαθμολογία που έχει ο καθένας αν θα καταφέρει να πιάσει κάποια χαμηλόβαθμη ή κάποια πιο υψηλόβαθμη. Καταρχάς να το πάρουμε με επιστημονικά αντικείμενα. Αν κάποιος θέλει να σπουδάσει πληροφορική, που αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, υπάρχουν σχολές από 8.000 μόρια έως 18. Ανάλογα με το πώς θα γράψει, θα σπουδάσει πληροφορική. Μετά, οικονομικά, το ίδιο. Φιλολογία, φιλοσοφία, το ίδιο. Διοίκηση επιχειρήσεων, το ίδιο. Υπάρχουν δηλαδή σχολές από 8 έως 18. Πρέπει λοιπόν το παιδί να επιλέξει το αντικείμενο και μετά να βρει τις σχολές του αντικειμένου. Εκεί θα δει λοιπόν και διάφορες βάσεις και γιατί λέμε τα διαμάντια εγώ γράφω στην ουρά των βάσεων, διότι είναι οι σχολές τις οποίες μπορεί να εισαχθεί κάποιος που δεν πήγε καλά στις εξετάσεις, που όμως έχουν αξιοπρεπέστατες σπουδές οι οποίες οδηγούν και σε αρκετά εύκολα σε επάγγελμα, γιατί αυτή τη στιγμή ας πούμε οι προγραμματιστές είναι περιζήτητοι. Έτσι, όταν λοιπόν μπεις εσύ σε μια σχολή προγραμματισμού που έχει βάση 8.000 και 9.000 μόρια, ανοίγονται καλές προοπτικές μπροστά σου αν πάνε όλα καλά.
2: Και αν πας στους οδηγούς που λένε τα επαγγελματικά δικαιώματα, θα δεις ότι και εκεί έχουμε επαγγελματικά δικαιώματα των υπολογιστών, πιέψιλων υπολογιστών τέλος πάντων, που θα μπορούσαν να έχουν και εξέλιξη στο δημόσιο αν επιμένουν να θέλουν αυτό.
0: Ναι, να το πούμε τώρα και αυτό με τα επαγγελματικά δικαιώματα, γιατί γίνεται μια ολόκληρη ιστορία με τους μηχανικούς. Λοιπόν, όταν το 2019 έγιναν μέσα σε μια νύχτα τα ΤΕΙ Πανεπιστήμια, το οποίο για μένα ήταν προφανές λάθος, οι σχολές των μηχανικών δεν απέκτησαν τα επαγγελματικά δικαιώματα που είχαν οι υπόλοιπες σχολές μηχανικών. Μιλάω για τα 4 πανεπιστήμια που είναι μετεξέλιξη ΤΕΙ, δηλαδή Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στην Κρήτη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Πάτρα. Στην Πάτρα είναι οι σχολές μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου και Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος που είναι στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρες. Αυτών των 4 σχολών λοιπόν, των 4 πανεπιστημίων, οι σχολές μηχανικών θα έπρεπε να περάσουν από μια επιτροπή η οποία θα έκρινε αν μπορούν να είναι ισότιμες και αντίστοιχες με τις υπόλοιπες πολυτεχνικές σχολές. από το 19 μέχρι το 24 δεν έγινε τίποτα. Η επιστροπή αυτή δεν συνεδρίασε ποτέ, δεν πάρθηκε καμία απόφαση, ήταν όλα στον αέρα. Το 24 λοιπόν ανακοινώθηκε η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Οπότε βγήκα και έγραψα στο ναυτεμπορική.gr που γράφω ότι, παιδιά, δεν γίνεται να αναγνωρίζονται τα πτυχία των ιδιωτικών πανεπιστημίων και να μην αναγνωρίζονται των δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι ο ορισμός του παραλόγου. Ξεκίνησε λοιπόν από το 24 μία διαδικασία η οποία εξελίσσεται πολύ αργά, διότι η ελληνική γραφειοκρατία είναι απίστευτη, να αναγνωριστούν αυτά τα τμήματα. Έχουμε φτάσει για κάποια από αυτά σε καλό σημείο, δηλαδή συνεδρίασε η επιτροπή που έπρεπε. Είπε ότι ναι, αυτά τα τμήματα τα κρίνουμε ότι είναι εντάξει και είναι ισότιμα με τα αντίστοιχα πολυτεχνικά. Εκδόθηκε υπουργική απόφαση η οποία λέει ναι, αυτά είναι ισότιμα με πολυτεχνικά. Μετά έγινε η ίδρυση πολυτεχνικών σχολών σε αυτά τα τέσσερα πανεπιστήμια. Εκεί λοιπόν στην ίδρυση των πολυτεχνικών σχολών τέσσερα τμήματα μείναν απ' έξω, τα οποία θα πρέπει να τα προσέξουν οι υποψήφοι. Είναι η πολιτική μηχανική του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα, η πολιτική μηχανική στις Σέρες, η τοπογράφη μηχανική πάλι στις Σέρες και η μηχανική βιοιατρική στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Αυτά τα τμήματα λοιπόν δεν εντάχθηκαν στις πολυτεχνικές σχολές, άρα δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Και το ερώτημα που ρωτάνε τα παιδιά είναι να τα δηλώσω ή όχι. Εγώ θα τους έλεγα λοιπόν ότι αν θέλεις να γίνεις πολιτικός μηχανικός, θα δηλώσεις πρώτα όλα τα άλλα και μετά αυτά. Έτσι ώστε αν δεν μπορείς να μπεις σε κάποιο άλλο, να μπεις εκεί ελπίζοντας πως και αυτό κάποια μέρα θα γίνει κανονικό ισότιμο με τα υπόλοιπα.
1: Με τα σημερινά δεδομένα, ναι, τι επαγγελματική εξέλιξη έχουν οι απόφοιτοι αυτών των τεσσάρων σχολών?
0: Ναι, να σας πω. Τι μπορεί να κάνει ένας πολιτικός μηχανικός ο οποίος δεν έχει τα επαγγελματικά δικαιώματα? Mm-hmm. Να εξηγήσουμε ακριβώς τι είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα. Τα επαγγελματικά δικαιώματα στον πολιτικό μηχανικό είναι η άδεια που έχεις να υπογράφεις στατικές μελέτες κτηρίων. Mm-hmm. Αυτή τις στατικές μελέτες τις υποβάλλει στο κράτος και βεβαίως πληρώνεσαι για αυτή τη μελέτη που έχεις κάνει. Τα επαγγελματικά δικαιώματα λοιπόν έχουν να κάνουν με την σχέση σου με το κράτος. Αν η δουλειά σου δεν έχει σχέση με το κράτος, δηλαδή είσαι ένας πολιτικός μηχανικός ο οποίος είσαι ένας από τους εκατοντάδες πολιτικούς μηχανικούς που έχει μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που φτιάχνει δρόμους π.χ. Εκεί δεν έχεις κανένα πρόβλημα να μην είσαι μέλος του τεχνικού επιμελητηρίου. Είσαι πολιτικός μηχανικός. Αν η εταιρεία κρίνει ότι κάνεις τη δουλειά της, θα πας και θα εργαστείς. Απλά δεν θα μπορείς να υπογράφεις τις μελέτες. Θα τις υπογράφει κάποιος άλλος από τους πολιτικούς μηχανικούς που θα έχει η εταιρεία.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχει δικαίωμα υπογραφής, λέει.
0: Ακριβώς.
1: Στη συναλλαγή δηλαδή, με το δημόσιο.
0: Ναι. Σε οποιαδήποτε συναλλαγή με το δημόσιο δεν έχει δικαίωμα υπογραφής αυτός ο οποίος δεν έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
1: Κατά τα άλλα, όπως είπατε, αν κάποιος δουλεύει σε μια κατασκευαστική εταιρεία ή ενδεχομένως δραστηριοποιηθεί στο εξωτερικό τελικά, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
2: Θα έχει φροντίσει η κατασκευαστική εταιρεία για την υπογραφή στο δημόσιο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, και αν δουλεύει στο εξωτερικό, φανταστείτε ότι δεν χρειάζεται καν να ασχοληθεί με αυτό. Δηλαδή, ο γιος μου που δουλεύει στην Αγγλία τέλειωσε μηχανολόγος, δεν πήγε ποτέ να γραφτεί στο τεχνικό επιμελητήριο γιατί είπε δεν με ενδιαφέρει.
1: Μάλιστα.
2: Να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Άρα αυτές τις κρυφές ευκαιρίες να τις προσέξει ένας υποψήφιος πριν δηλώσει το μηχανογραφικό της, και όταν λέω κρυφές ευκαιρίες εννοούμε τις λιγότερο δημοφιλείς σχολές.
0: Ναι, είναι σχολές οι οποίες έχουν χαμηλή ζήτηση, ας πούμε είναι μια σχολή για logistics στην Κατερίνη η οποία εντάσσεται στις οικονομικές σχολές. Πολύ ωραία. Είναι οι σχολές ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας που έχει στην Καστοριά. Έχει και στη Κεφαλονιά.
1: Και στην Κεφαλονιά, ναι, είναι στο Ιόνιο.
0: Ωραία. Αυτές οι σχολές, θεωρητικά τελειώνοντας, αν βέβαια είσαι καλός, έτσι, αυτό πάντα το συζητάμε, είναι μπορείς να βρεις δουλειά, γιατί όλες οι εταιρείες ασχολούνται πια με το digital marketing, με τη διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε μπορείς να βρεις από αυτά τα τμήματα δουλειά σε τέτοιες εταιρείες. Όπως και πολλοί άλλοι, έτσι.
2: Βέβαια υπάρχουν. Και είναι εξελίσσιμες όλες αυτές. Εγώ θα πρόσθετα και ένα άλλο στοιχείο, ότι είναι καινούργιες σχολές. Οι καθηγητές τους είναι νέα παιδιά, συνήθως οι μεγαλύτεροι που θέλουν να κάνουν μια καριέρα και να προσφέρουν σε ένα πεδίο εξελισσόμενο και είναι μέσα σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή προσφέρουν όσο μπορούν περισσότερο σε αυτό και εξαρτάται και η επιτυχία της σχολής, εννοώ τον αριθμό των φοιτητών που θα έχει, τις διασυνδέσεις που θα έχει στο εξωτερικό, τα πτυχία που θα δώσει, τα μεταπτυχιακά που θα κάνει, από τη δικιά του δουλειά. Δηλαδή ενδιαφέρονται, ας πούμε σε εισαγωγικά, περισσότερο από ότι μια παγιωμένη κατάσταση σε ένα εργαστήριο ενός κεντρικού πανεπιστημίου. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα, χωρίς να είναι βέβαια απόλυτο, αλλά θα μπορούσε να γυρίσει τη ζυγαριά προς τη μεριά αυτών των σχολών και να τις δούμε με διαφορετικό πνεύμα, δηλαδή με μια προοπτική, με ένα θετικό συνέστημα, αν θέλετε, όχι αποκλειστικό, επειδή θα πάω στην Κεφαλονιά και όχι στην Πάτρα που είναι απέναντι ή στην Αθήνα. Τώρα λίγο πριν στην πορεία που διανύουμε, οι σκέψεις έχουν γίνει από τους πολλούς φοιτητές, παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι που λένε «Ναι μωρέ, έχω καιρό ακόμα». Θα βγει το μηχανογραφικό, θα βγουν και οι ΕΒΕ και θα δω και εγώ τότε. Μιλάμε για ένα κίνδυνο καμιά φορά εμείς που ασχολούμαστε με αυτά, για αυτά τα παιδιά που το αφήνουν είτε επειδή το παραμελούν, είτε επειδή δεν μπορούν να πάρουν την απόφαση τις περισσότερες φορές, που είναι βαρύ.
1: Ή επειδή θεωρούν ότι έχουν χρόνο.
2: Ναι, ή επειδή θεωρούν ότι έχουν χρόνο. Τι θα λέγαμε για αυτούς, Στράτο?
0: Θα έλεγα ότι δεν έχουν χρόνο. Γιατί εκεί στα μέσα Ιουλίου θα τους κυνηγάτε στις παραλίες να τους βρείτε για να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό. Είναι μία τάση που έχουν κάποιοι άνθρωποι όταν έχουν ένα πρόβλημα το βάζουν κάτω από το χαλάκι και να φέρονται σαν να μην υπάρχει. Όμως θα κληθούν να αποφασίσουν. Δεν μπορούν να το γλιτώσουν. Άρα ας αποφασίσουν. Και ας το κάνουν στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι τελικά.
1: Ναι. Κρύβει το μηχανογραφικό, κρύβει κάποιες παγίδες, είναι κάποια λάθη που μπορούν να αποφύγουν οι υποψήφοι έχοντας ακολουθήσει την διαδικασία που είπατε πριν, την σωστή κατανομή.
0: Παγίδες δεν υπάρχουν όταν έχει συγκεκριμένες αρχές και συγκεκριμένο τρόπο για να το συμπληρώσεις. Παγίδες υπάρχουν μόνο όταν δεν ξέρεις τι ακριβώς κάνεις και γιατί το κάνεις. Έτσι, δηλαδή, αυτά που είπα, άμα δηλώνεις τις σχολές με τη φθήνουσα σειρά των βάσεων, θα αποτύχεις, θα περάσεις κάπου όπου να είναι. Mm-hmm. Αν κάνεις δηλαδή αυτά τα λάθη που επισημάναμε, θα έχεις ένα λάθος μηχανογραφικό το οποίο δεν θα σε αντιπροσωπεύει και θα σε οδηγήσει σε λάθος σχολή. Παγίδες δεν υπάρχουν όταν ξέρεις τι κάνεις και γιατί το κάνεις. Αυτό είναι γενικότερα για τη ζωή, δεν είναι μόνο για το μηχανογραφικό.
1: Ναι, βέβαια, και το μηχανογραφικό είναι μια πρόβα σε εισαγωγικά και όλη η διαδικασία των Πανελληνίων για την μετέπειτα ενήλικη ζωή του καθενός. Είναι μία από τις διαδικασίες που θα περάσει ένας νέος άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Και στην πορεία της ορίμασής του.
2: Ναι, είναι και θέλει να πω να συμπληρώσω, μάλλον από και τη δικιά μου όχι άποψη, αλλά σκέψη πάνω σε αυτό. Είναι μία δομημένη διαδικασία αυτή, την οποία όσοι ασχολούμαστε προσπαθούμε να τη μεταφέρουμε στην κουβέντα μας. Δηλαδή αυτή έχει 1, 2, 3, 4 πράγματα. Το κάθε ένα από αυτά έχει υπό ερωτήματα, υπό ενέργειες. Αν γίνουν αυτά δεν υπάρχει τίποτα, κανένα πρόβλημα, απολύτως κανένα πρόβλημα. Και μέσα της έχει μια ισχυρή γνώση αυτογνωσίας και ανθρώπους, οι δομές που υποστηρίζουν τον υποψήφιο. Εγώ θα ήθελα από τον Στράτο λίγο αυτό να πούμε. Δηλαδή, ποιοι υποστηρίζουν τον υποψήφιο σε αυτή τη διαδικασία και ο υποψήφιος πώς θα σταθεί απέναντι σε αυτούς.
1: Γιατί
2: ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη, τουλάχιστον ας πούμε, ποιοι μπορούν να έχουν μια άποψη ιδιαίτερα και πιο κοντά του και πώς αυτός θα δει ο υποψήφιος αυτή την άποψη.
1: Και ώστε μια θετική
2: επιρροή. Μπράβο, και η θετική επιρροή και οι συνδέσεις που θα είναι θετικές επίσης. Δηλαδή, εγώ θέλω να γίνω Α, ο γονιός μπορεί να λέει Β και να υπάρχει κάτι το οποίο να τα ταιριάξει αυτά σε μια καλύτερη επιλογή που θα φέρει ισορροπία στο σπίτι, αλλά και οπωσδήποτε την εξασφάλιση της άποψης του υποψήφιου κυρίως.
0: Καταρχάς να πούμε ότι οι γονείς έχουν αλλάξει τα τελευταία 10 χρόνια. Γιατί παλιότερα, πριν 15-20 χρόνια, οι γονείς ήταν πολύ κάθετοι στο να θέλουν να αποφασίσουν αυτοί.
2: Πηγαίνανε και φτιάχνανε το μηχανογραφικό.
0: Ακριβώς. Τώρα οι γονείς, οι νεότερης γενιάς γονείς, γιατί έχει αλλάξει η γενιά των γονιών, είναι πιο μορφωμένοι, είναι πιο διαλλακτικοί και πιο δεκτικοί στο να αφήσουν το παιδί να αποφασίσει μόνο του. Και αυτό είναι ένα πολύ θετικό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή αυτό είναι μία μέση κατάσταση, υπάρχουν και όλες οι ακραίες εκδοχές, όχι το παιδί μου θα γίνει γιατρός και τέτοια. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς μπορεί να βρεθεί η μέση λύση. Εξαρτάται από τους γονείς και από το παιδί και νομίζω η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
2: Βεβαιότατα είναι διαφορετική.
1: Ισχύει.
2: Και αν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Ισχύει, γιατί ζούμε και σε μια εποχή που υπάρχει πολύ το άγχος του να αρχίζω να βγάζω χρήματα. Καμιά φορά γίνονται και επιλογές άσχετα με τις πανελλήνες και με τα μηχανογραφικά που έχουν σαν στόχο το να βγάλω γρήγορα χρήματα.
0: Ναι,
1: φεύγουμε μετά, φεύγουμε από πανελλήνιες, μηχανογραφικά και τα λοιπά. Πάω να κάνω...
2: Η πρώτη κουβέντα του παιδιού της πρώτης λυκείου που θα έρθει στο γραφείο είναι πώς, τι θέλεις να κάνεις, να βγάλω λεφτά.
1: Είναι
2: μια σχολή που να βγάλω λεφτά.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι...
0: Ναι, μου έλεγε ένας μαθητής κάποια στιγμή, λέει, όλοι οι άνθρωποι στα 8 τους χρόνια θέλουν να γίνουν αστροναύτες, στα 12 γιατροί και στα 16 επιχειρηματίες.
1: Σωστό, σωστό, ισχύει.
2: Είμαι καλός έμπορος, λέει.
0: Ναι. Όλοι θέλουν να βγάλουν λεφτά. Καταρχάς τα χρήματα είναι απαραίτητα για να ζήσουμε, έτσι. Πέραν αυτού όμως, πια η κοινωνία μας έχει αλλάξει και θεωρεί ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Οπότε τα παιδιά απλά επαναλαμβάνουν αυτό που βλέπουν γύρω τους.
1: Ναι.
0: Δεν μου φαίνεται περίεργο δηλαδή το ότι έρχονται και λένε εγώ θέλω να βγάλω πολλά λεφτά. Αυτό βλέπουν γύρω τους, ως αξία αυτό επαναλαμβάνουν. Αυτό το μήνυμα τους δίνουμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Τώρα αυτό το πώς θα μεταφραστεί το θέλω να βγάλω λεφτά σε κάτι συγκεκριμένο, εγώ δεν ξέρω, διότι εγώ ήμουνα της άποψης ότι θέλω να βλέπω χαρούμενους ανθρώπους.
2: Και εσύ,
0: Ναι.
1: Βέβαια, είναι σχετικό και να μην μπλέκουμε αυτό που είπατε στην αρχή και το είπατε αρκετές φορές, στην ακαδημαϊκή πορεία ενός ανθρώπου με την επαγγελματική ίσον, παύλα μάλλον βιοποριστική πλευρά. Ναι. Αυτά μπορούν να είναι δύο διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους, τα οποία όμως μπορούν και να παντρευτούν.
2: Το πόσο χαρούμενος είναι κάποιος, το παιδί μου ή αυτό ή εγώ, δεν είναι ούτε μετρήσιμο. Έτσι, ούτε εξωτερικεύεται έτσι ώστε να το μπορώ να το επιδείξω. Το κάδρο, ας πούμε, πρέπει να το κρεμάσεις, να έχει κάτι μέσα. Γι' αυτό και δύσκολο.
0: Το βλέπεις το χαμόγελο των παιδιών σου όταν μιλάνε και εμένα αυτό μου φτάνει. Δεν θέλω κάτι περισσότερο. Τώρα, να σας πω ένα άλλο παράδειγμα μαθητή. Ήταν ένας μαθητής μου παλιά, ο οποίος δεν τα πήγε καλά στις πανελλήνες, δεν άνοιγε βιβλίο, απέτυχε. Και μου λέει, όταν είδα αυτή την αποτυχία, σκέφτηκα κάτι πρέπει να κάνω. Άνοιξα το Google και έγραψα πώς μπορώ να βγάλω λεφτά. Λοιπόν, αυτό τον ενδιέφερε. Και αφού αυτό τον ενδιέφερε, άρχισε να πουλάει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να βγάλει λεφτά. Και ονειρεύεται όταν μεγαλώσει να γίνει εργολάβος οικοδομών. Θέλω να πω λοιπόν, όταν μου το είπε αυτό, ότι άνοιξα το Google και είπα πώς να βγάλω λεφτά, λέω, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι 60+, έχω ψάξει εκατομμύρια πράγματα στο Google, δεν έψαξα ποτέ αυτό.
1: Τον χαροποιεί όμως αυτό που κάνει τελικά?
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω καθόλου.
2: Θα το μάθουμε μετά από καιρό.
1: Ο ίδιος τον απολογισμό της ζωής του. Αυτά νομίζω είναι στο τέλος της ημέρας, είναι πολύ προσωπικά. Όταν ο καθένας μας κάνει τους απολογισμούς του, ανατρέχει και βλέπει τελικά τι έκανα, τι θα μπορούσα να είχα κάνει, τι δεν έκανα, και βγάζει τα συμπεράσματά του ο καθένας για τον εαυτό του πια.
0: Έτσι είναι.
1: Κύριε Στρατηγάκη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές σας. Νομίζω ότι καλύψατε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πώς συμπληρώνει κάποιος μηχανογραφικό δελτίο, τι να προσέξει, τι ευκαιρίες έχει, τι ευκαιρίες να μην αφήσει.
2: Και σε έκταση και σε βάθος, Στράτο.
1: Σε όλα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε
2: πολύ
1: καλά.
2: Και για την αποδοχή της πρόσκλησης και για την παρουσίαση και κάποια στιγμή τα ξαναλέμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Έγινε, να είστε καλά. Γεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Παναγιώτη, νομίζω τα κάλυψε όλο ο κύριος Στρατηγάκης. Θες να πεις κάτι εσύ πριν κλείσουμε την εκπομπή?
2: Ας το αφήσουμε εδώ. Εμείς κάποια στιγμή θα ξαναπούμε ενδεχομένως. Ναι, αλλά ας το αφήσουμε αυτό με το λόγο του κυρίου Στρατηγάκη.
1: Ωραία. Οπότε κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε μαζί ξανά την επόμενη εβδομάδα από τον Παναγιώτη Μαυρονά και την Ελένη Παπαϊωάννου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο στη ρύθμιση του ήχου. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας.
2: Γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας.
3: Η ώρα είναι 12.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην τακτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που εγκυμονούν τέτοιες επιθέσεις, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να θεωρούνται συμβολικές. Όπως είπε, οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στήχησε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. Η απώλεια της σύζυγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα, σημείωσε. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις γιοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Τέρμα η ασυλία στο διαδίκτυο των ισογραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη από τις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Μιλώντας στο Sky, προανήγγειλε νομικές κινήσεις κατά χρηστών του διαδικτύου που μετά την επίθεση ανήρτησαν σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σύμφωνα με τον ίδιο δικαιολογούν ή υποκινούν τη βία. Τέρμα η εντύπωση ότι μπορεί κάποιος, ανώνυμα ή επώνυμα, να χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο του για να γράφει σε ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας ότι καλά σας έκαναν. Σε συνέντευξη του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Ανέφερε ότι η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθίγυνα επαγγελμάτα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργεί τη μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επερώτησης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για το βαθμό αξιοποίησης του Ταμείου. Υποστήριξε ότι το κόμμα του προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν καλέσαμε κανέναν να φύγει από το κόμμα του. Είμαστε η γη της πολιτικής επαγγελίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με γραπτή δήλωσή του, στην οποία ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Όπως επισημαίνει, η ίδρυση του νέου κόμματος δημιουργεί νέα πολιτικά δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προκαθορισμένα σημεία προαποφασιζόμενη την ανάγκη για καταμέτρηση εκτίμηση των αντικειμένων. Η οργάνωση λειτουργούσε από το Μάρτιο του 2024 και το παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονος τουρίστας που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Συνελήφθη ο περιπτεράς που του πούλησε αλκοόλ.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά σήμερα, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ιωάννινα. Αμέσως μετά, Ανθολόγιο Πολιτισμού με τον Παναγιώτη Τζόκα.
1: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του Βίλιαμ Σέξπιρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδισμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 9 και 4 το βράδυ στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες 6973 862 225.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα. Ανθολόγιο πολιτισμού. Μια επισκόπηση στα πολιτιστικά δρόμενα της Ηπείρου και μια περιήγηση στα μουσικά μονοπάτια των σύγχρονων καλλιτεχνών.

0: Ιωάννινα.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ακούτε τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Ο Παναγιώτης Τζόκα στον ήχο, ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Έχουμε μια έκπληξη στο κοινό των υπηρωτών. Σήμερα έχουμε τον αγαπητό Γιάννη Καλπούζο κοντά μας. Τον δικό μας Γιάννη Καλπούζο. Καλώς όρισες, Γιάννη.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ και η
2: είναι δική μου χαρά και τιμή και μεγάλη χαρά, έτσι, όταν μου δίνεται η αφορμή να επικοινωνήσω με τους συμπατριώτες. Έχω μεγάλη αγάπη για την Ήπειρο, είναι γνωστό αυτό.
1: Ναι, μελάτες άρθα στο χωριό, στο οποίο αγαπάτε.
2: Η καταγωγή στα Ημιωρινά, όπου πάω και μένω πλέον 5 και μέχρι 6 μήνες το χρόνο. Ασχολούμαι με τα κυπευτικά μου, με τα λουλούδια μου, τα γρασίδια μου. Και όπως λέω, κάνω δημιουργική γυμναστική και ταυτόχρονα πνευματική εργασία.
1: Μάλιστα. Πολύ γνωστός στο αναμνηστικό κοινό, με το μυθιστόρημα μάλλον η Μαρέτ, εκεί έγινε.
2: Ναι, δίκιο έχετε. Το Μπάμα έγινε
1: το
2: εκεί.
1: Μπάμα έγινε εκεί.
2: Είχαν προηγηθεί και ποιητικές συλλογές και διηγήματα και ένα μυθιστόρημα, αλλά το η Μαρέτ ήταν αυτό που μου έδωσε την ευκαιρία να διαγωνιστούν τα βιβλία μου σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό αναγνωστών.
1: Με τα ελληνικά γράμματα πώς ασχοληθήκατε?
2: Γενικότερα. Με τη γραφή δηλαδή.
1: Ναι, με τη γραφή.
2: Κάπως τυχαία ήρθαν τα πράγματα. Είχα πάντα μια ευχέρεια να σκαρώνω στίχους, μικρές ιστορίες. Mm-hmm. Εκεί στο χωριό μου μάζευα για τα παιδιά της πολύ μικρή γειτονιά, πιο πολύ τα ευχαίρεια να σκαρώνω στίχους, μικρές ιστορίες. Mm-hmm. Εκεί στο χωριό μου μάζευα για τα παιδιά της πολύ μικρή γειτονιά, πιο πολύ τα ανήψια μου και του

0: Μάλιστα θυμάμαι ότι είχα φτιάξει 5-6 στίχους και πήγαινα στις ηχογραφικές εταιρείες και τους έλεγα γράφω στίχους. Καλά κάνεις, μου λέγανε αυτοί. Ναι, αλλά εγώ θέλω να τα μελοποιήσω. Να πάτε σε ένα συνθέτη, μου λέει. Δεν μου δίνανε ούτε το τηλέφωνο και δικαίως οι άνθρωποι, ποιος τώρα ένας τώρα τι του ήρθε εκεί να γράψει, να πάει να απασχολεί τον κάθε συνθέτη. Αλλά είχα αυτό το υπηρώτικο πείσμα, αλλά το γόνιμο πείσμα. Και για 2 χρόνια γύριζα σε μουσικές σκηνές, σε κέντρα, να γνωρίσω μουσικούς και έτσι ξεκίνησε το τραγούδι. Έγιναν καμιά 80 τραγούδια, δηλαδή μερικά όπως το «Ότι αγαπώ» παίχτηκε πριν που ερμήνευσε η Γλυκερίας, η μουσική του Χριστόφορου Γερμενή και άλλα πολλά που γίνανε πολύ μεγάλες επιτυχίες, όπως το 10 Μάγισσες που είχε ερμηνεύσει ο Σαββιδάκης, το «Γιατί πολύ σ' αγάπησα» με τον Ορφέα Περίδη και ήταν και η μουσική του Ορφέα και άλλα αρκετά τραγούδια τα οποία λειτουργήσαν και σαν άσκηση και μαθητεία για μένα, άσκηση πάνω στο λόγο, πόσο ακριβές είναι οι λέξεις, το δέος που κουβαλούν οι λέξεις, πώς μπορείς σε ένα μικρό κείμενο 3 τετράστιχα να περιγράψει μια ιστορία ή μια συναισθηματική κατάσταση, και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να ασκηθώ πάνω στη γλώσσα. Και μετά πάλι με παρότρινση τρίτων πέρασε το 2000 το Μπεζολόγο. Είχα κάνει τότε ένα μυθιστόρημα, το «Μεθυσμένος δρόμος», το θεωρώ πρωτόλιο και δεν το επανεξέδωσα, και στη συνέχεια από το 2002 όλα μου τα βιβλία τα επανεκδίδω και τα αναγνωρίζω.
1: Μάλιστα. Αγαπάτε την Ήπειρο ιδιαίτερα και αυτό αποτυπώνεται στη γραφή.
0: Πάντα, ναι, έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη για την Ήπειρο, για τον τόπο, για τους ανθρώπους. Κάπου έλεγα παλιότερα, γιατί μου θυμάμαι κάτι συμπατριώτες μου στην Άρτα, μου λέγανε «Τι μας έκανες και αγαπήσαμε την Άρτα». Λέω έτσι γίνεται, όταν μάθεις την ιστορία του τόπου σου, είτε είναι Άρτα, είτε είναι Γιάννενα, είτε οποιαδήποτε άλλο μέρος, δένεσαι πολύ περισσότερο με αυτόν. Πέρα από τα ακούσματά μου και τα λοιπά διαβάσματά μου, ας πούμε στο Γινάτι που αναφέρεται στα Γιάννενα, και κάποιος μου είχε ρωτήσει, νομίζω από την εφημερίδα Ήπειρος εδώ, μου λέει «Σας βοήθησε ο τοπικός τύπος». Και λέω «Κάτσε να δω πόσα φύλλα εφημερίδων είχα διαβάσει, 18.000 σελίδες εφημερίδων της εποχής».
1: Απίστευτο.
0: Δηλαδή μπήκα μέσα στη ζωή των Ιωαννίνων, όσο δεν έπαιρνε άλλο. Είναι κομμάτι μου πλέον. Είναι δυνατόν να μην αγαπώ τα Γιάννη, να μην αγαπώ την Ήπειρο? Μ' αρέσει, είμαι ερωτευμένος με τα ηπειρώτικα τραγούδια, πιο πολύ τα πολύ βαριά αυτά, τα απογονήσια.
1: Αν και Αρτινός, σας αρέσει το απογόνι, έτσι?
0: Μιλάμε για μεγάλη τρέλα. Οι δυο ποιητικές συλλογές που είχα γράψει αρχικά, τις άκουγα, τις έγραφα ακούγοντας ηπειρώτικα τραγούδια.
1: Τραγούδια, μάλιστα.
0: Η γυναίκα μου εντωμεταξύ είναι Κυπρία, και όταν πρώτο ήρθε στην Αθήνα, μαζευόμασταν στο σπίτι εκεί. Όταν εγώ ερχόμουν στο κέφι, έβαζα τα ηπειρώτικα. Και μου έλεγε αυτή, τα βάλες για να τους διώξεις? Όχι, λέω, έτσι γλεντάμε εμείς.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Το Ημαρέτ, εκτός από το ότι τιμήθηκε με το βραβείο αναγνωστών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, μεταφράστηκε και σε άλλες γλώσσες. Έχετε και άλλα έργα σας?
0: Μεταφράστηκε τουρκικά, αλβανικά, πολωνικά, αραβικά και αγγλικά, βέβαια, από ελληνικό εκδοτικό οίκο. Και έχει μεταφραστεί και το Σέρα στα αλβανικά και ο Ραγιάς, νομίζω, έχει μεταφραστεί και αυτό στα αλβανικά. Είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία η μετάφραση, και ειδικά στα δικά μου τα βιβλία.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Που χρησιμοποιώ την ντοπιολαλιά, ή θα έλεγα ότι αξιοποιώ τη λεγόμενη ρωμαϊκή γλώσσα που ήταν ίδια από την Ήπειρο μέχρι την Κύπρο και από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Κρήτη. Εκείνο που διαφέρει είναι οι κατατόπους ιδιωματικές λέξεις και πιο πολύ η εκφορά του προφορικού λόγου. Αλλά αυτή η γλώσσα που εγώ μεγάλωσα με αυτή, η μάνα μου μέχρι που πέθανε πριν 2 χρόνια μιλούσε αυτή τη γλώσσα. Εγώ μεγάλωσα, ήταν μέσα μου, και μετά βέβαια μελετώντας τα λεξικά της εκάστοτε εποχής

0: χαιρόμουν πάρα πολύ να τη βλέπω να ανασύρεται από μέσα μου, αλλά έλεγα αυτό ότι αυτή η γλώσσα δεν μεταφράζεται. Δηλαδή χάνει η μαγεία του γραπτού λόγου πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε έργο. Σε κάθε έργο, όταν μεταφράζεται, λέμε ότι χάνει το 30%, εδώ μπορεί να χάνει πάνω από το 40%.
1: Τόσο πολύ, μάλιστα. Για πάμε λίγο στην διασπορά. Τι μηνύματα έχετε για το έργο σας από την ελληνική διασπορά?
0: Α, είναι πολύ συγκινητικά αυτά που μου στέλνουν, γιατί τα βιβλία μου έχουν φτάσει στην Αυστραλία, στην Αμερική, σε χώρες πολύ απομακρυσμένες. Μάλιστα θυμάμαι τώρα, έτσι μια και το αναφέρεται, στη Γαλλία, στο Παρίσι, μια κυρία που μάθαινε ελληνικά σε Γάλλους, χρησιμοποιούσε το Ιμαρέτ, το Άγιοι και Δαίμονες και ίσως και το Γινάτη, και έκανε μαθήματα παίρνοντας αποσπάσματα από τα βιβλία μου για να τα εξηγήσει, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα στους μαθητές της. Ναι, είναι πάρα πολύ συγκινητικά. Με έχουν καλέσει και στο εξωτερικό. Έχω πάει δύο φορές στην Ελβετία, στη Γενέβη δύο φορές, στη Βασιλεία. Τώρα σε 2-3 μέρες έχουμε μια, την Κυριακή συγκεκριμένα, με μια λέσχη ανάγνωση στην, στο Λονδίνο. Είναι πολύ συγκινητικό το πώς έρχονται και φεύγουν παίρνοντας 5-6-10 βιβλία μαζί, γιατί σε πολλές χώρες δεν υπάρχουν ελληνικά βιβλιοπολία.
1: Στις μακρινές νέες εστίες των Ελλήνων, όπως στον Καναδά, στην Αμερική ή στην Αυστραλία, δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες?
0: Υπάρχουν βιβλιοθήκες, αλλά δεν υπάρχουν βιβλιοπολία. Να πάνε κανείς να αγοράσει. Σε κάποιες χώρες, θυμάμαι στη Γερμανία που είχα πάει και έκανα παρουσιάσεις στην Κολονία και στο... το ξέχασα, ένα πολύ μικρό, όχι πολύ μικρό μέρος, κάτι σαν την Πάτρα. Εκεί είχανε, ήταν ένας βιβλιοπόλης Έλληνες από το Βόλο και περιέρχονταν από τη μια περιοχή στην άλλη, πήγαινε στις εκκλησίες και σχολώντας οι εκκλησίες πουλούσε βιβλία αυτός, αλλά καθ' αυτό βιβλιοπωλείο δεν υπήρχε.
1: Είστε ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό και πουλάτε, έτσι, σε εισαγωγικά το πουλάτε. Πουλάτε βιβλία.
0: Στην Ελλάδα είναι λίγο είναι, ναι, όχι οδύνη, ντροπή, ας το πούμε, τέλος πάντων, ναι. Να πουλάει κανείς.
1: Ναι.
0: Για κάποιους. Ναι, τα βιβλία μου τα πήραν οι αναγνώστες, όπως λέω και άλλες φορές, σαν μικρά παιδιά από το χέρι, και τα φτάσαν πάρα πολύ ψηλά για τα ελληνικά δεδομένα και το χαίρομαι αυτό. Και θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με μια τέχνη θέλει αυτή να την επικοινωνήσει, να φτάσει όσο γίνεται σε περισσότερο κόσμο. Από εκεί και πέρα τώρα, αν κάποιοι θεωρούν ότι είναι κακό να πουλάει λογοτεχνία, ακόμα για μένα, ακόμα και αυτό που θεωρείται κακή λογοτεχνία, από το να είναι κολλημένος κανείς όλη μέρα σε μια οθόνη, κάτι θα έχει να πάρει.
1: Στην οθόνη
0: ακόμα και
1: πάω,
0: από εκεί. Πέρα από εκεί, η ευπόλυτη ήταν και ο Μπαλζάκ και ο Ντοστογεύσκη και τόσοι άλλοι, τόσα άλλα μεγαθύρια της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
1: Ακριβώς. Στην οθόνη θέλω να πω τώρα. Όλοι έχουμε ένα οθόνη, μια οθόνη στα χέρια μας. Όλες τις ώρες που είμαστε ξυπνητοί. Αντέχει όμως το βιβλίο. Αντέχει, κακός, έτσι δεν είναι?
0: Δυστυχώς στις μέρες μας έχει καταπιεί η εικόνα, η ταχύτητα γενικότερα, το διαδίκτυο, ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, και το πόσο μπορεί να παραπληροφορήσει τον κόσμο. Τώρα έτσι συνειρμικά θυμάμαι ένα παράδειγμα, ένας γιατρός που προσφάτως είχε κάνει μια επέμβαση από την Κίνα μέσω διαδικτύου, μια ρομποτική τέλος πάντων επέμβαση, έλεγε σε μια εκπομπή που έτυχε να τον δω ότι τα 80% των ταξί στην Κίνα δεν έχουν οδηγό. Ο γιος μου ο μικρός είναι παντρεμένος με Κινέζ και ξέρει πάρα πολύ καλά, πηγαίνουν εκεί, έρχονται, μισό χρόνο ζουν εκεί, μισό εδώ, και μου λέει: μπαμπά, αυτά είναι αστιότητες. Υπάρχουν μεν κάποιες περιοχές σε μια μεγάλη πόλη που να έχουν μια ολόκληρη συνοικία που όντως τα ταξί να είναι χωρίς οδηγό, αλλά δεν ισχύει αυτό το 80%, το 1%.
1: Σε πολύ μικρή κλίμακα, γιατί ναι, έτυχε να πάω στην Κίνα. Ταξίδεψα κι εγώ και τα είδα. Ακριβώς έτσι.
0: Ναι, αλλά αυτή η παραπληροφόρηση διαχέεται και είναι πάρα πολύ επικίνδυνη το πώς, τι μεταφέρεται μέσα από το διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση μας έχει καταπιεί η εικόνα. Δεν ξέρω αν αντέχει το βιβλίο. Στην Ελλάδα διαβάζει πολύ μικρή ποσόστοση, 7-8%.
1: Μικρό.
0: Ως τακτική αναγνώστες. Κάπου αν λέμε ότι ένα, μπορεί να διαβάζει και ένα βιβλίο το χρόνο, μπορεί να φτάνει και στο 30 και το 40. Σε σχέση με άλλες χώρες, τακτικός αναγνώστης, να διευκρινίσω, θεωρείται αυτός που διαβάζει 5 βιβλία το χρόνο και πάνω. Δεν είναι πολλά τα 5, αλλά θεωρείται τακτικός αναγνώστης. Αυτή η ποσόστοση στις άλλες χώρες της Ευρώπης φτάνει μέχρι το 30%, 27-26%. Είμαστε πολύ χαμηλά.
1: Και φαίνεται αυτό. Φαίνεται. Κυκλοφορεί σε κεντρική Ευρώπη, στην βόρεια Ευρώπη. Βλέπει τον κόσμο που διαβάζει περισσότερο. Στο τούνελ πάνω, στο μετρό, στο λεωφορείο, στη στάση που περιμένει. Διαβάζει ο κόσμος.
0: Μου κάνει φοβερή εντύπωση όταν είχα πάει στην Κρακοβία. Με αφορμή τη μετάφραση του Ιμαρέτ εκεί πέρα. Δεν έχουν μετρό εκεί, αλλά έχει όμως λεωφορεία κλπ. Και έβρεχε. Κάτω από τη στάση των λεωφορείων, τα 7 άτομα στα 10 κρατούσαν ένα βιβλίο. Ήταν εντυπωσιακό. Όταν δεν πήγα σε την έκθεση βιβλίου που είχαν σε στεγασμένο χώρο μία ώρα έξω από την Κρακοβία, έβλεπε ουρές που μπορεί να περιμένουν και 2 ώρες την ουρά και πλήρωναν και ένα μικρό αντίτιμο για να μπουν στην έκθεση. Έχουν μια άλλη κουλτούρα. Βέβαια, οι πωλήσεις των βιβλίων εκεί είναι ικτρές. Δηλαδή, η Μαρέτη έχει κάνει 126.000, 127.000 αντίτυπα, το Σέρα έχει κάνει 86-87, το Γινάτη είναι στις 56-57.000. Στην Πολωνία το πιο ευπόλυτο βιβλίο δεν ξεπερνάει τις 10.000. Διαβάζουν όμως, αυτό που είπατε πριν για τις βιβλιοθήκες. Δανείζονται βιβλία και διαβάζουν. Και να πω και αυτό όμως, ότι οι βιβλιοθήκες αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα στους συγγραφείς. Έχουν μια άλλη προσέγγιση με μεγαλύτερο σεβασμό και στη δημιουργία και σε αυτό που λέγεται βιβλιοθήκη στην τέχνη. Και δεν πουλάνε βέβαια τα βιβλία, να το διευκρινίσω, γιατί το βιωτικό επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Και εγώ στην Σουηδία και στη Σκανδιναβία που πηγαίνω συχνά, ρώτησα τι παράγουν οι χώρες αυτές και έχουν ένα επιστέγασμα. Σε αξιοσημείο το όσον αφορά την ευμάρεια, τι παράγουν, αυτοκίνητα, αεροπλάνα, Βόλβο, μουσική, μου είπανε στη Σουηδία. Πουλάνε μουσική.
0: Εντυπωσιακό.
1: Ναι. Και εμένα μου έκανε εντύπωση. Αλλά επειδή μιλήσατε για δικαιώματα, σέβονται τον δημιουργό, πιστεύω, πολύ περισσότερο.
0: Φανταστείτε ότι εκεί πάλι στην Κρακοβία με καλέσανε, σου λέει, ήρθε ένας Έλληνας συγγραφέας εδώ, ας τον φέρουμε σε επαφή με τους φοιτητές μας. Με καλέσαν σε ένα τμήμα, τέλος πάντων, του Πανεπιστημίου και μίλησα σε καμιά τριανταριά παιδιά. Τελειώνοντας η συζήτηση αυτή, μου λένε, μπορείτε να περάσετε από το γραφείο. Λέω, ευχαρίστως, αλλά για ποιο λόγο? Λένε, υπογράψτε μια αίτηση. Λέω, τι είναι αυτό? Η αμοιβή σας. Με πληρώσανε 100 δολάρια. Δεν έχει καμιά σημασία το ποσό. Μπορεί να ήταν 5, μπορεί να ήταν 500. Για μένα θα είχε την ίδια αξία. Δηλαδή, ο σεβασμός που δείχνουν σε έναν άνθρωπο που ήρθε εδώ, απασχόλησε τους φοιτητές μας. Μα κάτι πήραν οι φοιτητές μας από αυτόν. Είχαν μια εμπειρία, τέλος πάντων.
1: Πάμε λίγο στο βιβλίο. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Το έχω μπροστά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Δανείστηκα τον τίτλο από τους δικούς μου στίχους από το τραγούδι που ερμήνευσε, όπως είπα και πριν, καταπληκτικά η Γλυκιαρία. Αναφέρεται στα δικά μου τα χρόνια, σε έναν παραποτάμιο οικισμό του Αράχθου, τον οποίο συνέχεια τον έπνιξε το φράγμα Πουρναρίου. Εκεί μεγαλώνει ο Άντης, ένας πολύ ατίθασος και πιτσιρικάς και νέος στη συνέχεια. Και μέσα από έναν έρωτα με τη Θάλια, η οποία είναι ακριβώς το αντίθετο, μια πολύ συνεσταλμένη κοπέλα που ζει σε ένα πολύ αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον με έναν πατέρα βίαιο. Μπαίνει δηλαδή το βιβλίο και σε αυτό το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας. Μέσα από αυτόν τον έρωτα που φαίνονται οι πολλές Ελλάδες, αυτόν τον μικρό οικισμό στη συνέχεια στην Άρτα, στα εξάρχεια της εποχής του 80 στην Αθήνα, με μια γλώσσα που είναι σαρκαστική, ειρωνική, είναι ένα βιβλίο βαθιά πολιτικό, σκαμπρόζικο όπως το λέω εγώ, έχει πάρα πολύ χιούμορ, ερωτικό επίσης, πάρα πολύ ερωτικό. Αυτός ο έρωτας περνάει από χίλια κύματα μέσα από το πώς επηρεάζεται η ζωή των, οι ζωές των δύο ηρώων μας, από τους εξωγενείς παράγοντες, από την ίδια την οικογένεια, και πορεύονται μέσα στα χρόνια. Ξεκινάει το 1900, δεκαετία του 60, και φτάνει μέχρι το 1994. Κάνει και μια μικρή αναδρομή στα τέλη του δεκαετίας του 40, στην εποχή του εμφυλίου, που έρχεται ένα έγκλημα από εκεί να διαταράξει τις ζωές όλων και να δοκιμαστούν όλοι απέναντι σε πολλά.
1: Μάλιστα. Κυκλοφορεί.
0: Κυκλοφορεί από την εκδόση Χάρτινη Πόλη. Ήταν μετά το προηγούμενο βιβλίο μου, το Μεθυστή, που ξεκίνησε μια νέα συνεργασία

0: διοίκηση, αλλά και για την, την νόσο των ηττημένων, όπως λέει η έπαρση, η αλαζονία, η απληστία, όλα αυτά που δηλητηριάζουν την ψυχή του ανθρώπου και τη ζωή του γενικότερα.
1: Ανησυχείτε για την σημερινή κοινωνία?
0: Οι έρευνες μου και εδώ και πάρα πολλά χρόνια με έχουν κάνει με έναν τρόπο στοϊκό, ή θα έλεγα ότι έτσι είναι να γίνουν τα πράγματα, θα συνεχίσουν, δεν θα χαθεί τίποτα. Μ' ανησυχούν πάρα πολλά πράγματα, μ' ανησυχεί η κακοποίηση της ελληνικής γλώσσας, ας πούμε, οι τόσοι ξενισμοί που εισχωρούν χωρίς κανένα λόγο. Εννοώ ότι αν είναι ένα μηχάνημα, είναι κάτι, κάτι της τεχνολογίας ή κάποιοι όροι που δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε, μοιραία. Πάντα η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται, αλλά βλέπω όμως ότι χωρίς κανένα λόγο, χωρίς καμιά αφορμή, μπαίνουν λέξεις που καταστρέφουν αυτή την πανέμορφη ελληνική γλώσσα. Εγώ μέσα από το βιβλίο μου προσπαθώ να επαναφέρω παλιότερες λέξεις, να πω γλυκασμός που έχει χαθεί, ξέρω, λέω ένα παράδειγμα τώρα, και πάρα πολλά ανησυχώ, αλλά από την άλλη ξέρω ότι η ζωή θα συνεχίσει με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Το ζήτημα είναι αν, για μένα το μεγάλο ζήτημα είναι

Ακριβώς αυτό πετυχαίνει το AI, να μην σκέφτονται οι άνθρωποι. Αυτό παθαίνουν και οι νέοι άνθρωποι όταν είναι κολλημένοι σε μια οθόνη, γίνονται δούλοι της οθόνης, ενώ αυτοί θα πρέπει να είναι τα αφεντικά. Το λέω σε τα παιδιά όταν πάνε στα σχολεία, να είστε μάγκες. Εσείς να ορίζετε το κινητό ή το iPhone ή ξέρω ποιο άλλο παιχνίδι παίζουν και να λες τώρα θα σε κλείσω, εγώ σε χειρίζομαι, δεν με χειρίζεσαι εσύ. Είναι μαγιά να μη σε χειρίζεται η μηχανή. Από εκεί και πέρα, εκείνο που λέω πάντα είναι ότι δεν χρωστάμε.

0: Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», μια νύχτα του καλοκαιριού. Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδι σμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 9 και 4 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες 6973 862 225.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Επιστρέφουμε και αλλάζουμε ρότα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στη Σκλίβανη τώρα, εκεί στον τόπο των εκδηλώσεων, των παραδόσεων που συνεχίζουν και επιβιώνουν. Έχουμε αύριο το βράδυ μια σπουδαία εκδήλωση, την οποία θα επικοινωνήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, μάλλον της αδελφότητας Σκλιβανιτών Ιωαννίνων, τον αγαπητό Ανδρέα Ζαρκάδα, τον οποίο έχω και αυτόν στο στούντιο του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε πρόεδρε. Καλώς ορίσατε.
4: Καλώς σας ήρθαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είστε πάντα καλά. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
3: Λοιπόν, δυνατοί οι Σκλιβανίτες για μια ακόμη σεζόν, έτσι, μια ακόμη περίοδο των εκδηλώσεων, και δεν σταματάτε ούτε χειμώνα, ούτε φθινόπωρο, ούτε καλοκαίρι εσείς.
4: Εμείς συνεχίζουμε τις εκδηλώσεις μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και αύριο πραγματοποιούμε την ετήσια παράσταση στο χωριό μας στη Σκλίβανη, η οποία είναι μια συνέχεια της περσινής παράστασης που έγινε
3: ιδιαίτερα πετυχημένη στο θέατρο του Φρόντζο.
4: Ιδιαίτερα πετυχημένη, όπως λέτε και εσείς, που έγινε πέρσι στο Φρόντζο τον Ιούλιο.

0: Θα την ολοκληρώσουμε φέτος με την παράσταση στη Σκλίβανη. Έχουμε δώσει τον τίτλο «Γάμος αλλά Σκλίβανη», χωρίς αυτό να παραπέμπει ότι θα γίνει αναβίωση των δρόμενων του σκλιβανίτικου γάμου, αλλά θα πάρουμε κάποια στοιχεία από εκεί και θα μαζί με τη μουσικοχορευτική εκδήλωση θα προσπαθήσουμε να τα παντρέψουμε ώστε να βγει ένα όμορφο αποτέλεσμα για αυτούς που θα παραβρεθούν.
1: Και θα ταξιδέψετε και στην Ελλάδα.
0: Και θα ταξιδέψουμε σίγουρα και στην Ελλάδα, σε πολλές περιοχές. Θα συμμετέχουν ο χορευτικός όμιλος Ιωαννίνων, ο χορευτικός όμιλος Κατερίνης και το χορευτικό τμήμα της Αδελφότητας Σκλιβανιτών.
1: Στο χωροστάσι της Σκλίβανης, σε ένα από τα χωροστάσια, γιατί έχει πολλά χωροστάσια η Σκλίβανη.
0: Η Σκλίβανη έχει πολλά χωροστάσια. Πλατεία,
1: στην Παναγία.
0: Στην κεντρική πλατεία στη Σκλίβανη, στην Παναγία.
1: Στην Παναγία. Τι ώρα θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση?
0: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 8.30 ώρα το βράδυ. Mm-hmm. Όπως σας είπα, θα έχει μια μουσικοχορευτική παράσταση και μετά το τέλος θα ακολουθήσει ένα γλέντι με τους μουσικούς που θα συνοδεύσουν.
1: Θα συνοδεύσουν και θα διαθέσουν την εκδήλωση.
0: Την εκδήλωση.
1: Ωραία. 8.30 ώρα να πούμε το.
0: 8.30 ώρα.
1: Όταν ξεκινάει η εκδήλωση.
0: Θα ξεκινήσει η εκδήλωση.
1: Στο ωραίο Σούρουπο. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μόλις
1: το ωραίο Ηλίου Βασίλημα εκεί.
0: Περιμένουμε όλους τους ακροατές και εσάς.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Το καλοκαίρι τι. Έχετε έτσι που
0: καταρχάς
1: πρέπει
0: να πω για όσον αφορά την εκδήλωση ότι την έχουμε αφιερωμένη στο σπουδαίο έργο που κάνει ο Σύλλογος Προστασίας Ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.
1: Α, μάλιστα.
0: Εστία.
1: Υπάρχει αποστολή ιδιαίτερη. Μάλιστα.
0: Ναι. Και ο στόχος μας είναι να προβάλλουμε το κοινωνικό τους έργο και θα συμμετέχουν και άτομα που είναι από το Σύλλογο της Εστίας και θα χαρούμε πολύ που θα τους έχουμε μαζί μας αύριο.
1: Μάλιστα, ιδιαίτερη η αποστολή και ιδιαίτερος και ο στόχος και ο σκοπός της αυριανής εκδήλωσης. Η Αδελφότητα πάει πάρα πολύ καλά με πολυπίκυλες εκδηλώσεις όλο το χρόνο στα Γιάννα και στη Σκλίβανη. Είστε ο σύνδεσμος των σκλιβανιτών.
0: Συνεχίζουμε, όπως είπαμε και πριν, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Το χορευτικό τμήμα κάνει εμφανίσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Είχαμε κάνει εμφάνιση πριν από 20 μέρες στο Διδημότυχο, στην πλατεία Χατζή, στο Αγρίνιο πριν μια εβδομάδα. Τώρα μετά την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε στη Λευκάδα και 24 Ιουλίου θα χορέψουμε στην Κοπάνη. Στις 18 Ιουλίου ο Ρευματικός Σύλλογος, ο οποίος δραστηριοποιείται και αυτός στη Σκλίβανη, θα έχει το 5ο Σαρακατσάνικο γλέντι. Και στις 2 Αυγούστου θα έχουμε εμείς το αντάμωμα των Σκλιβανιτών στο άλλο χωροστάσιο, στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Το Σαρακατσάνικο γλέντι θα γίνει στην κεντρική πλατεία της Σκλίβανης.
1: Να πούμε στους ακροατές και τις ακροατές ότι υπάρχουν και Σαρακατσάνεοι στην Σκλίβανη. Είναι αρκετές οικογένειες.
0: Υπάρχουν αρκετές οικογένειες στη Σκλίβανη που είναι Σαρακατσάνεοι και περνώντας από εκεί παλιότερα έχουν μείνει και φέρνουν τα ήθη και τα έθιμα τα δικά τους, προσπαθούν να τα παντρέψουν με τους υπόλοιπους
1: Σκλιβανίτες. Γι' αυτό ο τόπος σας παρουσιάζει μια όσμωση από στοιχεία πολιτισμικά, ανθρώπων, κτηνοτρόφων που παίρνουν στην από εκεί, Σαρακατσανέων, ταξιδευτών.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός, γιατί από τη Σκλίβανη περνούσαν πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι και σταματούσαν εκεί, οπότε έχουν επηρεαστεί και τα ήθη και τα έθιμα του χωριού μας από τους μεταφερόμενους τους νομάδες.
1: Την νεολαία την έχετε μαζί σας από ό,τι παρατηρώ και αυτό είναι ιδιαίτερα παρήγορο. Πώς το πετυχαίνετε αυτό?
0: Η νεολαία μας στηρίζει κάθε χρόνο σε όλες τις εκδηλώσεις μας, και η νεολαία του χωριού και η νεολαία από τα γύρω χωριά. Μας εμπιστεύονται, μας στηρίζουν και αυτό μας δίνει δύναμη και εμάς να συνεχίσουμε να προσφέρουμε
1: το έργο που εντέλεστα, εν πάση περιπτώσει. Με τους Σκλιβανίτες ανά τον κόσμο έχετε επαφές σήμερα που τα μέσα έχουν εξελιχθεί, η τεχνολογία που βοηθάει? Έχετε κόσμο παντού.
0: Έχουμε παντού κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία. Mm-hmm. Έχουμε επικοινωνία με αυτούς. Τους επισκεπτόμαστε σε διάφορα μέρη όταν χορέψουμε, που δέχονται με χαρά. Υπάρχει η αδελφότητα σκλιβανιτών Αττικής, η οποία διοργανώνει και αυτή κάποιες εκδηλώσεις και στο χωριό και στην Αθήνα, και προσπαθούμε να είμαστε παρόντες και εμείς όταν...
1: Mm-hmm. Από μακρινές εστίες που υπάρχουν και κατοικούν σκλιβανίτες, πολύ μακρινές, Αυστραλίες, Αμερικές κλπ, έρχονται στο χωριό, έτσι, το υπάρχει ο νόστος.
0: Το τελευταίο διάστημα έρχονται όλο και λιγότερο, όπως και οι υπόλοιποι σκλιβανίτες που είναι από Αθήνα και άλλα μέρη της Ελλάδος, έχουν περιοριστεί μέρα στο χωριό. Δεν είναι όπως παλιότερα που είχαμε κόσμο 20 μέρες, ένα μήνα. Τώρα ο κόσμος έρχεται για 15 μέρες, μία εβδομάδα, κάπου εκεί.
1: Ναι, με τα γνωστά προβλήματα που έχει ο κόσμος γενικότερα. Οπότε ραντεβού αύριο στη Σκλίβανη, αγαπητέ πρόεδρε, 8.30 ώρα το βράδυ.
0: 8.30 ώρα, σας περιμένουμε όλους. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στην Περιφέρεια Επίρου, γιατί σε διοργανώνουμε μαζί την αυριανή δήλωση, και στις τοπικές επιχειρήσεις που μας έχουν στηρίξει και μας στηρίζουν
1: πάντα.
0: Πάντα.
1: Ωραία. Να είστε καλά. Ραντεβού λοιπόν Σκλίβανη, 8.30 ώρα το βράδυ, μια ξεχωριστή μουσικο-χορευτική παράσταση με ελεύθερη είσοδο για όλο τον κόσμο.
0: Να ευχαριστήσουμε ότι η είσοδο είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε όλους να περάσετε όμορφα και να διασκεδάσουμε.
1: Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
0: Ευχαριστώ πολύ. ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Ιωάννινα.
1: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου, σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973-862-225.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Ιωάννινα. Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
2: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
2: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ3.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίβα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Καγαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας με τίτλους. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών υλικό από κάμερες και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Τούρκοι επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας δεκάδες όπλα από τον Εύρο, τα είχαν καλά κρυμμένα σε καμπίνα φορτηγού. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νεογέννητο αγόρι, το οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στα Γιάννενα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα 6χρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκανση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοχλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ News, υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες εξελίσσονται αθόρυβα αλλά μεθοδικά, ενώ στις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων, τόσο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όσο και από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Όπως είπε η κυρία Δημοχλίδου, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη συνδράμουν την αντιτρομοκρατική στη συλλογή αλλά και στην αξιολόγηση των στοιχείων. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Δημοχλίδου.
1: Μας έχει συνηθίσει τις περισσότερες φορές η αντιτρομοκρατική υπηρεσία να εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Αυτό γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Και παρόλο που εμείς μαθαίνουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε και όσο μπορούμε να επικοινωνήσουμε για να καταλαβαίνουμε ότι προχωρούν οι έρευνες, είναι σίγουρο ότι οι συνάδελφοι έχουν πάει σίγουρα ένα βήμα παρακάτω. Περιμένουμε βέβαια κάποια δεδομένα εργαστηριακά από τα σημεία στα οποία έγινε εξερεύνηση από αστυνομικούς Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Φυσικά, όλες οι υπηρεσίες, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες Θεσσαλονίκης συνδράμουν την αντιτρομοκρατική υπηρεσία αυτή τη στιγμή για να συλλέξει υλικό. Δεν είναι εύκολη η ταυτοποίηση άμεσα αυτών των ατόμων, όμως πραγματικά γίνεται ένας αγώνας δρόμου αυτή τη στιγμή από τους αστυνομικούς για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους. Καθώς προφανώς σε τέτοιου είδους ενέργειες δεν υπάρχει εμπλοκή μόνο αυτών που τοποθετούν έναν εμπριστικό μηχανισμό, υπάρχει σίγουρα και υπάρχει πάντα και υποστηρικτική ομάδα. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Άρα δεν μιλάμε μόνο για τους τρεις τουλάχιστον εμπλεκόμενους που έχουμε διαπιστώσει ήδη ότι υπάρχουν. Ξεκαθαρίζω ότι ακόμα δεν έχουμε στοιχείο ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για ταυτοποιήσεις, όμως τις επόμενες ημέρες σίγουρα θα έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα.
0: Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, μετά τα γεγονότα που έχουν συγκλονίσει φυσικά την κοινή γνώμη. Κατά την έξοδό του, ο ίδιος προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, εκφράζοντας τον πόνο του για την απώλεια της σύζυγου του, αλλά και την αγωνία του για την κατάσταση της υγείας της κόρης του, Αφροδίτης Νέστορας, που παραμένει στο νοσοκομείο. Ο κύριος Νέστορας μίλησε αρχικά για την τραγωδία, κάνοντας λόγο για άναυρη και ύπουλη επίθεση που στήχησε ανθρώπινες ζωές. Ας τον ακούσουμε.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες.

0: Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, να πάμε στην Μεσσηνία, καθώς χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθη και ένα 6χρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία χθες το μεσημέρι. Η μητέρα του παιδιού είναι καθαρίστρια εκεί, είχε πάει μαζί με μια άλλη γυναίκα για να καθαρίσουν το σπίτι και είχε πάρει μαζί και τον 6χρονο γιο της. Δεν ήταν συνέχεια φυσικά από πάνω του, έτσι διέφυγε και από την προσοχή της. Ωστόσο όμως ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Δυστυχώς, Βίκυ, είναι μια τραγική είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την περιοχή εδώ της Μεσσηνίας. Όπως τα περιγράφησε για να τα πράγματα, χθες το μεσημέρι η γυναίκα μαζί με μια ακόμα γυναίκα βρέθηκαν σε μονοκατοικία, στην διόρφη μονοκατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας, στο Δήμο Πυλουνέστερος, όπου διατίθεται προς ενοικίαση προκειμένου να εκτελέσουν εργασίες καθαριότητας. Είχε μαζί της και τον 6χρονο γιο της, ο οποίος διέφυγε της προσοχής της και κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από την ελληνική αστυνομία, βρέθηκε μέσα σε πισίνα. Πέρασε, φαίνεται, χρόνος μέχρι να διαπιστώσουν οι δύο γυναίκες ότι το παιδί βρισκόταν μέσα στην πισίνα. Όταν το αντίκρισαν γύρω στις 3, ήταν επέπλεες χωρίς αισθήσεις. Το άμεσα ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ. Βρέθηκαν γρήγορα εκεί διασώστες αλλά και γιατροί από το κέντρο υγείας της Πύλου. Έκαναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες με τεχνική κάρπα, προσπάθειες ανάγνυψης για να το επαναφέρουν. Χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν, το παιδί διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 4:30 στο κέντρο υγείας της Πύλου, όπου και μεταφέρθηκε. Τώρα θέλω να σου πω ότι έχει διαταχθεί από την πρώτη στιγμή από την εισαγγελία νεκροτομή. Το παιδί έχει το άψυχο σώμα του παιδιού έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις, προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια, στο κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε το παιδί μέσα στην πισίνα. Ταυτόχρονα, σου πω ότι η μητέρα συνελήφθη το βράδυ, τη ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Νωρίς σήμερα το πρωί πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων, όπου με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας αφέθηκε ελεύθερη και ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Η ίδια είναι τραγική φιγούρα αυτής της ιστορίας, όπως αντιλαμβάνεστε. Μιλάνε πληροφορίες από την περιοχή για μια γυναίκα η οποία έκανε δύο δουλειές για να τα φέρει εις πέρας. Το παιδί έχρησε και βοήθειες, γι' αυτό χρειαζόταν πολλές φορές να το έχει μαζί της. Ήταν μια γυναίκα που, όπως σημειώνει η κάτοικη εκεί της περιοχής, αγαπούσε και φρόντιζε ιδιαίτερα το 6χρονο μονάκριβο αγόρι της. Η ίδια διαζευμένη το μεγάλωνε μόνη της. Βρέθηκε, έγινε αυτή η στιγμή, αντιλαμβάνεται ο καθένας, μιλάμε για μια τραγική στιγμή, μια τραγική ιστορία που πραγματικά έχει συγκλονίσει πάντως. Να σου πω, προανάκριση διενεργεί και το αστυνομικό τμήμα της Πύλου, διερευνώνται και όλα τα ενδεχόμενα για την κατοικία εκεί, αν είχε όλες τις απαραίτητες άδειες στην πισίνα, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάτι το μεμτό μέχρι στιγμής, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συναγερμός σήμανε στον Εύρο μετά τον εντοπισμό 50 πιστολιών που φέρονται να προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα δύο Τούρκοι μέσα από φορτηγό διεθνών μεταφορών. Πρόκειται για τα λεγόμενα όπλα φαντάσματα, θα λέγαμε, δηλαδή μη καταγεγραμμένα όπλα, χωρίς δηλαδή σηριακό αριθμό. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας που έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Να το ξαναπούμε λοιπόν. Είχαμε τη σύλληψη δύο υπηκόων Τουρκίας που προχώρησαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στον Εύρο, αστυνομική της υποδιάθεσης αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βόρειο Ελλάδος. Η επιχείρηση ήταν συντονισμένη. Υπήρχαν πληροφορίες που είχε η αστυνομία για εισαγωγή ή διακίνηση παράνομου οπλισμού. Η σύλληψη των δύο Τούρκων έγινε μετά τον εντοπισμό των φορτηγών διεθνών μεταφορών που είχαν μπει στην Ελλάδα από συνοριακό σταθμό του Εύρου, κατά πάσα πιθανότητα από τους Κύπρους, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχθηκαν λίγο αργότερα επί της οδού Εγνατίας στην Κομωτινή, μέσα στη Ροδόπη, και διαπιστώθηκε πως το ένα εξ αυτών υπήρχαν συσκευασμένα αρρωστεγόνα και επιμελώς κρυμμένα στην καμπίνα του οχήματος πίσω το κάθισμα του οδηγού, 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες. Μάλιστα, τα όπλα δεν είχαν σηριακούς αριθμούς, άρα κατατάσσονται στην κατηγορία των όπλων φαντασμάτων. Ο οδηγός του φορτηγού που μετέφερε τον παράνομο οπλισμό, αλλά και εκείνος του δεύτερου φορτηγού που εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς εκτιμάται ότι είχε ρόλο προπομπού για να ελέγχει τη διαδρομή για τυχόν αστυνομική παρουσία, οδηγούν στον εισαγγελέα με δικογραφία που περιλαμβάνει τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Να πούμε ότι ανάλογες υποθέσεις χειρίστηκε η υποδιέθεση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος τον Οκτώβριο του 2025 και τον Μάιο του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νέο γέννητο αγοράκι, το οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διακομίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Για το θέμα αυτό θα μας ενημερώσει στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Εμείς να πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής. Καθώς όπως είπαμε και στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων εδώ στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Ο Τίμος Φακαλής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας δώσει ό,τι νεότερο έχει από την υπόθεση αυτή. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 10 το πρωί έφτασε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και είναι σε εξέλιξη η ευρεία κλειστή σύσκεψη με τον Υπουργό, ανώτατα στελέχη της αντιδρομοκρατικής και της διοίκησης οργανωμένου εγκλήματος που έχουν έρθει από την Αθήνα. Ενημερώνεται ο Υπουργός για τα αποτελέσματα μέχρι τώρα των ερευνών και αναμένεται να δώσει κατευθύνσεις για το πού θα πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα οι έρευνες. Τώρα να σου πω ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και της εμπλοκής τέταρτου προσώπου κατά τη διάρκεια των εμπριστικών επιθέσεων, το οποίο πρόσωπο είχε μάλλον

0: με το οποίο μετακινήθηκαν οι δράστες, ούτε και το σπίτι στο οποίο κατέφυγαν μετά τις τρεις εμπιστικές δολοφονικές επιθέσεις. Τώρα εδώ, Κίμωνος, Βόγα και Γραβιάς, όπου βρισκόμαστε, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο έφτασε εδώ ο Γιώργος Παπαδόπουλος, είναι ο ένοικος του 5ου ορόφου που συνοσηλευόταν στο Ιπποκράτη Νοσοκομείο, στην Πνευμονολογική Κλινική, και πήρε εξιτήριο. Σοκαρισμένος ο κύριος Γιώργος έφτασε εδώ, είδε από κοντά τις ζημιές από τις εκρήξεις και ούτε και ο ίδιος δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει, μόλις τώρα συνειδητοποιεί το μέγεθος των καταστροφών. Αναφέρθηκε στην μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε την ζωή της. Όπως είπε, από εδώ και πέρα πλέον θα ξεκινήσει εδώ η αποκατάσταση των ζημιών. Και μάλιστα, όπως είπε και ο κύριος Χιρανάκης, εθελοντικά η Νέα Δημοκρατία, η τοπική οργάνωση εδώ, θα αναλάβει ένα τμήμα της αποκατάστασης του κτηρίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Στη Ρόδο τώρα δικάζεται ο 44χρονος οδηγός που τον Μάιο του 2026 στον επαρχιακό δρόμο προς τη Λίνδο συγκρούστηκε με γιο ταχύ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία μητέρα και η κόρη της. Ο άνδρας, να πούμε, δικάζεται για απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων. Να πάμε λίγο στον Γιώργο Αθανασίου από την Έρτη Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο για να μας εξηγήσει ακριβώς για τον λόγο για τον οποίο δικάζεται ο 44χρονος οδηγός. Δεν είναι για το ατύχημα καθ' αυτού, έτσι δεν είναι?
2: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Όχι για το δυστύχημα που χάθηκαν δύο γυναίκες, πολύ σωστά είπες, μάνα και κόρη, 56-25 ετών αντίστοιχα. Η δικαιοσύνη επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα, θεωρώντας ένοχο τον οδηγό για αυτό που πήγε να κάνει. Τι πήγε να κάνει? Παραβιάζοντας τους όρους που του είχε επιβάλλει και είχε να κάνει με περιοριστικούς όρους, προσπάθησε να πάρει τον εγκέφαλο που είναι στη μηχανή του αυτοκινήτου, ένας καταγραφέας στοιχείων που όμως είναι απαραίτητο σαν εργαλείο για την ομάδα της που ακολουθεί και που εξακολουθεί να χειρίζεται το θέμα και ερευνά το πώς ακριβώς έγινε το δυστύχημα τον περασμένο Μάιο. Ο οδηγός βέβαια είπε στο δικαστήριο και σήμερα ότι δεν το έκανα για κακό σκοπό, το έκανα επειδή όταν αποφυλακίστηκα και μετά που του έθεσαν τους περιοριστικούς όρους, ο ίδιος ο εγκέφαλος ειδοποίησε μέσω γραπτών μηνυμάτων στο τηλέφωνο του 44χρονου ότι, ξέρεις, χάνομαι, χαλάω, θα καεί το αμάξι, έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ και σώσε την κατάσταση. Ακούγεται λίγο χαζό, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι. Ο εγκέφαλος ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου να του πει ότι, ξέρεις, χαλάω και δεν θα μπορέσεις να μου έχεις στη διάθεσή σου για τα στοιχεία τα οποία θέλεις και μέσα από τα οποία ο οδηγός πιστεύει ότι θα δικαιωθεί και θα αποδείξει ότι δεν είναι ακριβώς όπως λέγεται η ιστορία στην οποία έχουμε το τροχαίο δυσλέκεται και στην πραγματικότητα στο θάνατο δύο γυναικών.
1: Μάλιστα. Πόσο φαίνεται τελικά δεν κατάφερε να πείσει την δικαιοσύνη εφόσον του έχει επιβληθεί για την παραβίαση των περιοριστικών όρων.
2: Έτσι, ακριβώς, αυτό.
1: Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δεν έπεισε και έτσι του επιβλήθηκε ποινή 2 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είπες, Γιώργο?
2: 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα. Και για όσους ακούνε και σου λέει τι κάνει η δικαιοσύνη, είναι προφυλακιστέως και θα επιστρέψει στη φυλακή και συγκεκριμένα στον Κορυδαλό.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε στα Γιάννενα και στον αγώνα δρόμου που στήθηκε για να σωθεί ένα νεογέννητο αγοράκι. Όπως είπαμε, το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διακομίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλώς σου μεσημέρι. Σε εξέλιξη τέθηκε από εχθές η επιχείρηση διακομιδής του νεογέννητου αγοριού από τα Ιωάννια προς τη Θεσσαλονίκη μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας και παρουσίαση κατά τη γέννησή του. Συγγνώμη, με ακούτε?
1: Ναι, σε ακούμε.
3: Εντάξει, συγγνώμη, ναι. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, όπου οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαίες

0: δικαία τη διαίσθηση σωλήνωσή του και την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα νεογνών. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας μετέφερε τον νεογέννητο στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Εκεί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό προχώρησαν στις απαραίτητες
1: Μάλιστα.
0: Κατάσταση.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε και η αναζήτηση διαθέσιμης κλίνης σε μονάδα ιατρικής θεραπείας νεογνών. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες βρέθηκε καινή κλινική σε νοσοκομείο της στην οργάνωση της τελικής διακομιδής και η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, συνοδεία εξειδικευμένων γιατρών, διασωστών και αστυνομικών δυνάμεων, ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη και ασφαλέστερη δυνατή πρόσβαση στη μέση νεογνών. Το νεογέννητο νοσηλεύεται πλέον στη Θεσσαλονίκη, όπου λαμβάνει την εξειδικευμένη φροντίδα που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, ενώ οι ευχές όλων συνοδεύουν τη δύσκολη μάχη που δίνει για τη ζωή του.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα ο 58χρονος που κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, διότι ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδελφό του. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Φανή.
2: Καλό μεσημέρι, και το περιστατικό έγινε πριν από λίγες ημέρες σε ένα χωριό στο Ηράκλειο. Τα δύο αδερφάκια έπαιζαν στο σπίτι, στο ισόγειο του σπιτιού. Στο απόπανο διαμέρισμα έμενε ο 58χρονος που είναι και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, του κτηρίου ολόκληρου. Ο 58χρονος άκουσε λοιπόν φασαρία κάποια στιγμή και άκουσε και να σπάει κάτι στο σπίτι του, στο σπίτι το οποίο ενοικίαζε δηλαδή, στην μονογονεϊκή οικογένεια με τα δύο παιδιά. Τότε κατέβηκε κάτω, μπήκε στο σπίτι σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα και χαστούκησε το μικρό από τα δύο παιδάκια, το έδωσε δύο χαστούκια στο πρόσωπο, ενώ στη συνέχεια σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο πήρε ένα μαξιλάρι και το έβαλε στο πρόσωπο του παιδιού. Το παιδί βέβαια μπήκε πολύ γρήγορα σε κατάσταση πανικού, έκλαιγε, βγήκε έξω από το σπίτι και το παιδί έλεγε ότι ο 58χρονος πήρε τηλέφωνο τη μητέρα του παιδιού και της είπε: χαστούκησε το παιδί σου, το μικρό, γιατί έκανε φασαρία και έσπασε και κάτι στο σπίτι μέσα. Μια πόρτα. Οπότε η μητέρα επέστρεψε, ακολούθησε η καταγγελία στην αστυνομία και η σύλληψή του. Οι αρχικές κατηγορίες με τις οποίες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ήδη ήταν για παραβίαση οικογενειακής ειρήνης και σωματικές βλάβες. Ωστόσο, ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία και την έκανε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση εναντίον ενός μικρού παιδιού. Τώρα, εδώ έχει έρθει ο 58χρονος, θα μπει τώρα στον ανακριτή μετά από προθεσμία που έχει πάρει ήδη για να δούμε τι θα αποφασίσει. Ισχυρίζεται όμως, σύμφωνα με τον συνηγορό του, ότι δεν χρησιμοποίησε ποτέ μαξιλάρι, ούτε παραβίασε το σπίτι, βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ότι πολλές φορές φρόντιζε και όλα αυτά τα δύο παιδάκια τα οποία έμεναν μόνο τους με τη μητέρα τους. Θα δούμε τώρα πώς θα αξιολογήσει αυτές τις πληροφορίες η ανακρίτρια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα πολύ ακριβά πλήρωσε την επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων ένας ανήλικος αλλά και ο πατέρας του στα Χανιά. Χθες βράδυ οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν ανήλικο να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα και θεώρησε σωστό ο ανήλικος, περνώντας από μπροστά από το περιπολικό, να επιδοθεί σε διαδοχικές σούζες για να δείξει έτσι και την οδηγική του ικανότητα. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανιών για να μας πει περισσότερα. Περικλή.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η συγκεκριμένη ενέργεια που σόκαρε και τους αστυνομικούς που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο αναβάτης δικύκλου μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο επιδεικτικά, μάλιστα περνώντας από μπροστά του, έγινε τις περασμένες ημέρες, δεν έγινε χθες για μια μικρή διόρθωση για το ρεπορτάζ, έγινε τις περασμένες ημέρες στην περιοχή της Κισάμου, στο καστέλι Κισάμου στα Χανιά, όταν ο νεαρός λίγο πριν τα ξημερώματα υποδείχθηκε από τους αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν έλεγχο στην περιοχή να σταματήσει. Έκανε νόημα δηλαδή να σταματήσει. Ο ίδιος όχι απλά δεν σταμάτησε, αλλά όπως είπες και εσύ σωστά νωρίτερα, έκανε ελιγμούς επικίνδυνος, σούζες ουσιαστικά όπως λέμε στην καθομιλουμένη. Σήκωσε το μηχανάκι το οποίο οδηγούσε μπροστά από τους αστυνομικούς. Επιδεικτικότατα πέρασε κάνοντας τους ελιγμούς αυτούς και βέβαια εξαφανίστηκε στα στενά της πόλης της Κισάμου. λίγο αργότερα. Οι αστυνομικοί επέλεξαν να μην ξεκινήσουν μια καταδίωξη όσο οφείλουν, όπως είναι το καθήκον τους σε αυτές τις περιπτώσεις. Καθώς είναι και μικρή κοινωνία, είναι μια μικρή πόλη η Κίσαμος, οπότε έκαναν εξακρίβωση στοιχείων από την πινακίδα του οχήματος, βρήκαν τον ανήλικο οδηγό στην διεύθυνση κατοικίας του ουσιαστικά. Και βέβαια πέρασαν χειροπέδες και στον ίδιο αλλά και στον πατέρα του, επιβάλλοντας μάλιστα και πολύ υψηλά πρόστιμα, διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνάει το ύψος των 2.250 ευρώ για τον ανήλικο και άλλα 350 ευρώ για τον κηδεμόνα του, για την παραμέληση ουσιαστικά υποπτίας του δικύκλου και την παράνομη παραχώρηση του δικύκλου. Βέβαια φυσικά αφαιρέθηκε και η άδεια οδήγηση του πατέρα, αλλά κατασχέθηκε και η μηχανή, σε έναν τρόπο έτσι να δοθεί τουλάχιστον ένα παράδειγμα για την συνολική αντιμετώπιση που θα πρέπει να έχουν οι γονείς και στα παιδιά τους, αλλά και για τη μηδενική ανοχή βέβαια στις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Στα δικαστήρια τώρα οδηγείται ο 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου, διότι όπως είπε ο ίδιος ο 50χρονος, τον ενοχλούσαν οι θάμνοι. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρας θα μας πει περισσότερα, Νίκο.
4: Βίκυ, έχει ξεκινήσει ήδη η δίκη του συγκεκριμένου άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρισμού και μάλιστα πριν από λίγη. Το δικαστήριο διέκοψε για να επανέλθει σε μισή ώρα με την απόφαση για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ο κατηγορούμενος, αυτό το οποίο είπε στο δικαστήριο, είναι ότι ήταν υπό την επίρρεια μέσης και χαπιών. Ζήτησε συγγνώμη ότι δεν ήξερε το τι έκανε, δεν είχε τον έλεγχο του εαυτού του και ζήτησε συγγνώμη τόσο από το δικαστήριο όσο και από τους πυροσβέστες οι οποίοι έτρεξαν για να αντιμετωπίσουν την φωτιά την οποία έβαλε. Ο ίδιος εμφανίστηκε μετανιωμένος και μάλιστα σε κάποιες στιγμές έσπασε και ο ίδιος βάζοντας τα κλάματα κατά τη διάρκεια της απολογίας του. Και τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου για την πράξη αυτή, την οποία παραδέχθηκε ο ίδιος, ωστόσο την απέδωσε, όπως είπαμε, στην επίρρεια αλκοόλ και κάποιων χαπιών που είχε καταναλώσει λίγο νωρίτερα. Και ότι οδηγήθηκε σε αυτήν την πράξη στο να βάλει δηλαδή μια φωτιά η οποία κατέκαψε 4 στρέμματα στην περιοχή Παραβόλα Αγρινίου, όπου οι πυροσβέστες κατάφεραν να την κατασβήσουν αφού πρώτα έκαψε περίπου 4 στρέμματα αγροτικής έκτασης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας 59χρονος έχασε χθες βράδυ τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στο κάτω σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσταίνων. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας ενημερώσει. Παναγιώτη.
5: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9.30, ένας 59χρονος δικυκλιστής κινούμενος μέσα στο χωριό, σε δημοτικό δρόμο, στο κάτω σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσταίνων, υπό αδιευκρίνησες μέχρι τώρα συνθήκες έχασε τον έλεγχο του δικύκλου με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του και να προσκρούσει με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο των Κρεσταίνων, δυστυχώς όμως τόσο σοβαρά που αποδείχθηκαν θανάσιμα παρά τις προσπάθειες των γιατρών, απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Εικάζεται ότι μάλλον υπέστη κάποιο παθολογικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε το δίκυκλο, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών. Τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα διερευνά η τροχαία Πύργου σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα των Κρεσταίνων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Για ακόμη μια φορά, συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Βόλου πραγματοποίησαν επιχείρηση καθαρισμού στην όχθη του Ξηριά, όπου είχε δημιουργηθεί αυτοσχέδια χωματερή από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων αλλά και ογκωδών υλικών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
6: Καλό σας μεσημέρι. Δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό σημείο που καθαρίζεται, υπάρχουν και πολλά άλλα, ενώ κανείς το ίδιο ακριβώς σημείο μπορεί να ξαναγεμίσει σε ένα μήνα. Σύμφωνα με το Δήμο, η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εδώ εγκυμονούς σοβαρούς κινδύνους, τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η αλήθεια είναι ότι είχε δεχθεί πάρα πολλές οχλήσεις από πολίτες στις γύρω περιοχές για την συγκεκριμένη χωματερή για να τη διαλύσει. Και φυσικά οι κίνδυνοι που προανέφερα γίνονται πολύ πιο έντονοι την θερινή περίοδο. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε να οργανωθεί μια μεγάλη

0: επιχείρηση χθες καθαρισμού του συγκεκριμένου σημείου, ενώ ο αντιδήμαρχος Καθαριώτος ο κύριος Πράκτος είπε ότι η υπηρεσία βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να παρεμβαίνει όπου απαιτείται και να αποκαθιστά εστίες μόλυνσης. Απαιτείται όμως, είπε, μεγαλύτερη κοινωνική συνείδηση και συνεργασία από όλους για να σταματήσουν τα φαινόμενα παράνομης απόρριψης απορριμμάτων που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και δημιουργούν βέβαια σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων. Όταν υπάρχουν μεγάλα αντικείμενα, υπάρχει χώρος εναπόθεσης, αυτό υπενθύμησε. Και επίσης κάποιος μπορεί να καλέσει την υπηρεσία καθαριότητας αν είναι κάτι μικρό, γιατί μπορεί να περάσει ένα φορτηγό και να το πάρει. Αν δεν μπορεί κάποιος να μεταφέρει, παραδείγματος χάρη μπάζα ή οτιδήποτε άλλο, ή να πληρώσει γι' αυτό, απλά να κλείσει το ραντεβού για να περάσει το φορτηγό της υπηρεσίας καθαριότητας και να τα συγκεντρώσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσαν φθορές σε παρκόμετρα του Δήμου Λαρισαίων από μέλη του Ρουβίκονα, καταθέτοντας με τη συγκεκριμένη ενέργεια την αντίθεσή τους στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που λειτουργεί στη Λάρισα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η παρέμβαση της Εισαγγελίας έρχεται στη συνέχεια βεβαίως της μήνυσης που υπέβαλε ο Δήμος Λαρισαίων κατά γνώστων για τις καταστροφές που είχαν προκληθεί σε παρκόμετρα και δημοτικό εξοπλισμό τα ξημερώματα της 13ης Ιουνίου. Και ήταν διόλου καταφρόνητο οι ζημιές σε δύο παρκόμετρα που προκλήθηκαν, τα οποία αντικατέστησε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ο Δήμος κόστησαν πάνω από 10.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κ. Θανάσης Μαμάκος, είχε κάνει δηλώσεις βεβαίως με αφορμή τους βανδαλισμούς. Ο Ρουβίκονας είχε αναλάβει τα μέλη του, ανάρτησαν και σχετικό δίκτυο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις καταστροφές, καταθέτοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή του στο σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Λαρισαίων. Ο Δήμαρχος είχε πει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε αξιόπινες τακτικές και παραβατικές συμπεριφορές που στρέφονται εναντίον των πολιτών. Έκανε την μήνυση και βεβαίως τώρα αναλαμβάνει η εισαγγελία, εξετάζοντας, διατάσσοντας βεβαίως υποσταμένη εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας την σχετική έρευνα. Θα ληφθεί και βιντεοληπτικό υλικό από όλες τις περιοχές βεβαίως και εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπέρχαν και σύστημα καταγραφής στα παρκόμετρα. Αυτό είναι κάτι που θα το ερευνήσουν οι αρμόδιες αρχές για να βρουν τους υπευθύνους και να καταλογίσουν τις ευθύνες. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Επίθεση αρκούδας σημειώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Ρημνίου του Δήμου Κοζάνης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης, στην Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το αποτέλεσμα ήταν το θάνατο μιας προβατίνας και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη ζώων. Η επίθεση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προχθές, όταν η αρκούδα εισήλθε στο στάβλο της μονάδας, η οποία ανήκει στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ρημνίου, κύριο Ιγνατιάδη, και λειτουργεί από τον ίδιο μαζί με τον αδερφό του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κύριος Ιγνατιάδης, από την επίθεση μία προβατίνα, όπως είπαμε, βρέθηκε νεκρή, ενώ αρκετά ακόμη ζώοι υπέστησαν τραυματισμούς διαφορετικής σοβαρότητας και χρειάζονται κτηνιατρική φροντίδα. Τις ζημιές διαπίστωσε ο κτηνοτρόφος όταν μετέβη στη κτηνοτροφική μονάδα και αντίκρισε τις συνέπειες της επίθεσης. Το νέο περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στη σειρά επιθέσεων αρκούδων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι αλλά και αγρότες ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας και των εκτροφών και των καδιαρριών τους, καθώς όπως επισημαίνουν, η παρουσία αρκούδων κοντά σε οικισμούς, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες γίνεται ολοένα και συχνότερη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε σε μια αποκαλυπτική κοινή ανακοίνωση καταγγελία του Μεντασέτ, Μεσογειακό Σύνδεσμο για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, και της ΒΒΕΦ Ελλάς για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση. Λοιπόν, μιλάμε για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο και ΔΗ στον χώρο του θαλασσίου πάρκου Ζακύνθου που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Υπάρχει μια κοινή αποκαλυπτική χθεσινή ανακοίνωση, παύλα καταγγελία, του Medaset και του VFF Ελλάς, που καλούν την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και τις αρμόδιες υπηρεσίες να διασφαλίσουν ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία εφαρμόζεται στην πράξη και με διαφάνεια. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση που προέκυψε μετά από έρευνα στη Διάβια, από την οποία φαίνεται πως η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων την τελευταία τριετία δεν έχει επιβάλει ούτε μια διοικητική κύρωση για περιβαλλοντικές παραβάσεις στο νησί της Ζακύνθου. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η υπόθεση εκτεταμένων χωματουργικών εργασιών και αποψηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2016 από συμπολίτη μας σε προστατευόμενη περιοχή του θαλασσίου πάρκου και δίστο βασιλικό μεταξύ Δάφνης και Γέρακα, παραλίες Οτοκίας της Αντάρτικας Χελώνας και μάλιστα απολύτου προστασίας. Όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο υπεύθυνος των εργασιών είχε ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα από τα ποινικά δικαστήρια για την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Μάλιστα, είμαστε σε θέση να ξέρουμε ποιος εν ενεργεία αιρετός από την Κέρκυρα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, καθώς ανήκει στην νυν Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων Νήσων, θεματικός αντιπεριφερειάρχης, υπέγραψε τότε το μηδενισμό σχεδόν του προστίμου. Γιατί είχε επιβληθεί πρόστιμο στον εν λόγω συμπολίτη μας για την αυθαίρετη αυτή παρέμβαση 200.000 ευρώ, μειώθηκε σε 10.000 ευρώ και στο τέλος είχε και επιστροφή χρημάτων. Μες. Είναι μια περίπτωση αυτή. Και τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε. Βέβαια, οι εργασίες εκεί έχουν παγώσει, αλλά το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα. Η δεύτερη υπόθεση αφορά την έναρξη οικοδομικών εργασιών στις αρχές του 2025 στο ιδιόκτητο Μαραθωνίσι στην καρδιά του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου στον κόλπο του Λαγανά, σε περιοχή όπου το ισχύον καθεστώς προστασίας απαγορεύει την ανέγερση κτισμάτων, κάτι που αναδείχθηκε από τις ενέργειες περιβαλλοντικών οργανώσεων Αρχέλων, Medaset και VVF Ελλάς. Μόνο μετά από κάποιες παρεμβάσεις ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιοι φορείς και ξεκίνησαν οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της προληπτικής εποπτείας και του ελέγχου σε μια τόσο ευαίσθητη προστατευόμενη περιοχή, δήλωσε στην ΕΠ Ζακύνθου ο διευθυντής του Medaset, Γιώργος Σαμψόν. Έτσι λοιπόν, είναι δύο περιπτώσεις κραυγαλίες, θα έλεγα, και για το Μαραθωνίσι, που είναι στην καρδιά του θαλάσσιου πάρκου, στον κόλπο του Λαγανά, όπου εκεί είναι χώρος οτοκίας της θαλάσσιας Χελώνας, όπως και στην περίπτωση του Βασιλικού μεταξύ Δάφνης και Γέρακα, περιοχές απολύτου προστασίας της θαλάσσιας Χελώνας. Στην πρώτη περίπτωση ένας συμπολίτης μας κατέβασε ολόκληρη πλαγιά και άνοιξε και δρόμο.
1: Μάλιστα.
5: Επιβλήθηκε το πρόστιμο, μειώθηκε και στο τέλος μετά από απόφαση δικαστική είχε και επιστροφή χρημάτων. Όμως το κεράκι του για να γίνει αυτό έβαλε και αιρετός εν ενεργεία, όπως είπαμε, θεματικός αντιπεριφερειάρχης που υπέγραψε σχεδόν το μηδενισμό του προστίμου. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
1: Μάλιστα.
5: Που αν μη τι άλλο είναι πολύ σοβαρή καταγγελία από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Με στόχο την αντιμετώπιση της λειψιβρίας και τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην ενίσχυση της ΔΕΙΑ Δράμας με 4 νέα έργα ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού ανά των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα. Τασούλα.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορά συνολικά 16 έργα σε 9 δήμους, σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Και ανάμεσα σε αυτά τα έργα που έχουν εγκριθεί περιλαμβάνονται 4 έργα της ΔΕΙΑ Δράμας, τα οποία αφορούν κρίσιμες παρεμβάσεις αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του δικτύου ίδρυυσης της περιοχής. Πρόκειται συγκεκριμένα για την αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης πρώην Συδέσμου Μαυροβάτου, την επέκταση εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης και εγκατάσταση νέων δεξαμενών στην κοινότητα Μιλοποτάμου, αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης της οδούς Υποκράτους Ακροπόλος Εθνικής Αντιστάσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου και την αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης στην οδό Πατριάρχου Διονυσίου. Τώρα ο Δήμαρχος Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργα πνοής, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στην εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και πόρων, αποτελούν, είπε, βασικές υποδομές που θα επιτρέψουν στη συνέχεια την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος και του αστικού ιστού της περιοχής παρέμβασης, και με τα έργα αυτά Επιτυγχάνεται ουσιαστική αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης, μείωση των διαρροών και απώλεια νερού, καθώς και βελτίωση της επάρκειας και ποιότητας υδροδότησης των περιοχών. Παράλληλα, ενισχύεται η ενεργειακή και οικονομική αποδοτικότητα των υποδομών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στην υλοποίηση των δεσμεύσεων για την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Σε ανακοίνωσή του, σημειώνει ότι στις 30 Ιουνίου είχε αναφερθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου ως ένα χρονικό ορόσημο για την εγκατάσταση της αιμοδυναμικής μονάδας. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει εγκατασταθεί ούτε η αιμοδυναμική μονάδα, ούτε ο μαγνητικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Θα έχει το ρεπορτάζ, Χάρη.
1: Βίκη, καλό μεσημέρι. Και έτσι ξεκίνησε η αντιπαράθεση μεταξύ των εργαζομένων του νοσοκομείου και της διοίκησης. Όπως είπες και εσύ, η παραβίαση της ημερομηνίας που είχε αρχικά δοθεί για τις 30 δηλαδή του Ιούνιου, ότι θα είχαμε την εγκατάσταση του αιμοδυναμικού αλλά και του αξονικού, του μαγνητικού συγγνώμη, φαίνεται ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Σύμφωνα με την απάντηση της διοίκησης, έχει να κάνει από τις ημερομηνίες και τις ενστάσεις, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πάμε 3 και 6 μήνες πίσω, και γι' αυτό δόθηκε και νέα ημερομηνία, όπως γνωρίζουμε, για τέλη του Νοέμβρη. Πάντως, ο Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Υγείας, τη διοίκηση του νοσοκομείου και τον κυβερνητικό βουλευτή να ενημερώσουν την τοπική κοινωνία για τους λόγους της καθυστέρησης, να παρουσιάσουν νέο σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων και παράλληλα υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση του νοσοκομείου δεν περιορίζεται στην προμήθεια εξοπλισμού, αλλά απαιτεί και την πρόληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ώστε οι νέες υποδομές να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Από ό,τι σας είπα τώρα και από την πλευρά της διοίκησης, ανταπατά ότι οι διαδικασίες για τη δημιουργία της αιμοδυναμικής μονάδας και την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου συνεχίζονται κανονικά σε συνεργασία με το Υπουργείο και, όπως είπαμε, δεν υπήρξε διακοπή των ενεργειών για την υλοποίησή της. Παράλληλα, αναφέρει ότι κατανοεί την ανησυχία των εργαζομένων, επισημένοντας όμως πως η υλοποίηση θα γίνει άμεσα. Κλείνοντας, η διοίκηση απορρίπτει τους χαρακτηρισμούς περί κατάρρευσης υποσχέσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα και στη δουλειά την οποία γίνεται. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα ενεργοποιεί νέα χρηματοδοτική πρόσκληση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη οικογενειών αλλά και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Ο Βασίλης Κουβαλής από την Ερτρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στόχος είναι η στήριξη των οικογενειών και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η πρόσκληση εντάσσεται στο Πελοπόννησος της Περιφέρειας, ένα ΕΣΠΑ είναι δηλαδή. Σκοπός είναι η προώθηση και η υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και η πρόσβαση των παιδιών σχολικής ηλικίας, των εφήβων και των αμαία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για τον κύκλο 2026-27. Η Περιφέρεια επιθυμεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ισότιμη πρόσβαση των βρεφών, των νηπίων, των παιδιών και των εφήβων σε υπηρεσίες αγωγής, εκπαίδευσης, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Το πρόγραμμα αφορά και τα αμαία. Η χρηματοδότηση καλύπτει τη χορήγηση βάουτσερ προς τις οικογένειες για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, καθώς και για τη συμμετοχή παιδιών σχολικής ηλικίας και ατόμων με αναπηρία σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Εγγύηση για το Παιδί και αποσκοπεί στην άρση κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων, που περιορίζουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης, προσφέροντας ουσιαστικά στήριξη στις οικογένειες της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το σχέδιο, αναμένεται να ωφεληθούν περισσότεροι από 2.000 δικαιούχοι. Θα διατεθούν πάνω από 1.500 βάουτσερ για την κάλυψη της φροντίδας και της δημιουργικής απασχόλησης σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέχεται, όπως είπες και εσύ, Βίκη, στα 4,1 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Κερκυρα τώρα, γονείς ζητούν να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου και να ανοίξουν οι αυλές σχολείων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κερκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, το Δημοτικό Συμβούλιο φέρνει η Ένωση Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών κατά τους τερινούς μήνες. Όπως αναφέρει η Ένωση, δύο εβδομάδες μετά το κλείσιμο των σχολείων, πολλές οικογένειες βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς οι γονείς που εργάζονται κυρίως στον τουρισμό καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα απαιτητικά ωράρια, χωρίς να υπάρχουν επαρκείς δημόσιες δομές για τη φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η έναρξη του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, ενώ επισημαίνει ότι οι ιδιωτικές επιλογές είναι περιορισμένες και οικονομικά δυσβάσταχτες για πολλές οικογένειες. Παράλληλα, ζητά από το Δήμο να ανοίξει τις σχολικές αυλές που διαθέτουν αθλητικούς χώρους κατά τις απογευματινές ώρες, ώστε τα παιδιά να έχουν ασφαλείς χώρους άθλησης, παιχνιδιού και κοινοποίησης. Να θυμίσουμε, Βίκυ, ότι μία εβδομάδα πριν άνοιξαν οι κατασκηνώσεις που δεν γίνονται φέτος στα Οβίδων αλλά στα Γουβιά. Και είναι άγνωστο από πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, γιατί δεν βρίσκει προσωπικό, όπως μας είπε ο αρμόδιος για τις κατασκηνώσεις και τη δημιουργική απασχόληση, ο κ. Νεράντης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται και τον Ιούλιο οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου Αμιντέου του Νομού Φλόρινας από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ από σήμερα και μέχρι και την 3η 7 Ιουλίου. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι.
4: Σήμερα λοιπόν στην τοπική κοινότητα ΕΤΟΥ βρέθηκαν οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, ενώ την Δευτέρα θα βρεθούν στην τοπική κοινότητα Αντιγόνου και την Τρίτη 7 Ιουλίου στις τοπικές κοινότητες Αγραπηδιές και Φανού. Η προσφορά αυτή των κινητών μονάδων υγείας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση των πολιτών και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών προβλημάτων υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που θέλουν να βρεθούν εκεί στις κινητές μονάδες και να υποβληθούν σε διάφορες εξετάσεις θα πρέπει να απευθύνονται στους προέδρους των αντίστοιχων κοινοτήτων τόσο για περισσότερες πληροφορίες όσο και για να γνωρίζουν τις ώρες που θα βρίσκονται εκεί οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ που συνήθως ξεκινάνε από τις 9 η ώρα το πρωί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινούν από σήμερα οι μουσικές αυλές στις Ράχες Ικαρίας, ένα μουσικό σεμινάριο που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι εδώ και 15 χρόνια. Περιλαμβάνει δεκάδες εργαστήρια για παραδοσιακά όργανα, τραγούδι και ορχήστρες. Πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά για να μας πει περισσότερα. Γιώργο.
5: Ναι, αυτή η ιδιαιτερότητα πραγματικά είναι στις μουσικές αυλές είναι καταπληκτική γιατί τα σεμινάρια, τα εργαστήρια του σεμιναρίου φιλοξενούνται πραγματικά στις αυλές των σπιτιών σε περιοχές των Ραχών. Μέχρι πέρσι γινόταν στην περιοχή του Αγιάννη, μια μαγευτική τοποθεσία στην περιοχή του Χριστού. Φέτος θα γίνουν στις Καρυδιές, μια περιοχή που βρίσκεται πολύ κοντά στον Αγιάννη, με βέβαια τις ίδιες ομορφιές που έχουν και τα προηγούμενα σεμινάρια. Προετοιμάζεται, διοργανώνεται κάθε χρόνο χωρίς αναθέσεις, χωρίς χορηγίες. Αποκλειστικά και μόνο χάρη στην προσωπική δουλειά που κάνουν τα μέλη της κίνησης πολιτών, Ραχών και ύστερα από αποφάσεις που λαμβάνονται από κοινούς σε τακτικές συνελεύσεις. Να πούμε ότι φέτος έχουμε γύρω στους 220 συμμετέχοντες. Πάντα υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στις αιτήσεις που γίνονται, που έχουν ξεκινήσει πριν από τρεις μήνες. Δυστυχώς ο αριθμός πρέπει να φτάνει μέχρι εκεί για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και τα 12 μουσικά εργαστήρια που γίνονται για φέτος. Ελπίζουμε ότι θα μεγαλώνει και περισσότερο για να έχουμε όσο το δυνατόν μάλλον περισσότερους μαθητές, μια και που η σύντηση φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Μια και που αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τους ανθρώπους των Ραχών έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και φαίνεται από τα τόσα χρόνια συμμετοχής που γίνεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο πολιτιστικό φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στην νοτιοδυτική Λέσβο που φέρνει κοντά διεθνείς καλλιτέχνες αλλά και κατοίκους της περιοχής για τρεις ημέρες. Πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
6: Πράγματι, η Βίκη, ξεκίνησε σήμερα το πρώτο διεθνές πολιτιστικό φεστιβάλ που φιλοδοξεί να αναδείξει τον Πολυχνίτο και την νοτιοδυτική Λέσβο μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό. Για τρεις μέρες ο Πολυχνίτος, η Σκάλα Πολυχνίτου και η Νηφίδα φιλοξενούν περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από πάνω από 10 χώρες, οι οποίοι έχουν διοργανώσει εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές κινηματογράφου, μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και δράσεις που απευθύνονται σε κατοίκους και επισκέπτες. Το φεστιβάλ, να σας πω ότι είναι αφιερωμένο στη θεματική μνήμες, επιχειρώντας να συνδέσει την τοπική ιστορία και παράδοση με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, μετατρέποντας δημόσιους χώρους, αυλές και κτίρια σε ζωντανά σημεία πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή και θα είναι ελεύθερες για το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Με κύριο αντικείμενο την ανάδειξη του έργου του Ομήρου και η διασύνδεση με τυχείο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος συνεχίζει και φέτος τις δράσεις του. Μεταξύ αυτών είναι βραδιά ανάγνωσης των ομηρικών έπων, αλλά και η διημερίδα με τη συμμετοχή των πόλεων που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ότι είναι σε καλό δρόμο και η πορεία της τεχνικής έκθεσης για δημιουργία κέντρου ομηρικής προβολής στη Δασκαλόπετρα της Χίου. Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο που θα λέγαμε και ο βασικός στόχος του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, η υλοποίηση δηλαδή ενός κέντρου ομηρικών σπουδών που θα είχε έδρα τη Δασκαλόπετρα, εκεί που η ονομασία φέρει ότι αν δεν δίδαξε ο Όμηρος, σίγουρα οι ομηρίδες, οι μαθητές του ήταν που δίδαξαν στην περιοχή αυτή και που στόχος είναι από την εποχή που ήταν ο Δήμος Ομηρούπολης, γνωρίζαμε την περιοχή, σήμερα είναι η Δημοτική Ενότητα, ήταν ένα από τα βασικά θέματα που έθετε να μπορέσει να δημιουργήσει ένα τέτοιο είδους κέντρο. Μέσα στα πλαίσια αυτά γίνεται μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, με την πρώτη που θα πρόκειται να γίνει με άλλο μέσα στον Αύγουστο, θα είναι και αυτή η ανάγνωση των ομηρικών επών, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει αυτό το ραντεβού κλειστή για το βράδυ της 5ης Αυγούστου, που ο κάθε ένας που θα επιθυμεί μπορεί να έρθει σε επαφή με το σύλλογο από την ώρα που θα βρίσκεται εδώ στη Χίο, έτσι ώστε να δηλώσει ποιους στίχους και από ποιο κέραψο βία και έπος του Ομήρου θα ήθελα να μιλήσουν και να το παρουσιάσω. Επίσης, κάτι που προχωρά ο Σύλλογος και με στόχο το φθινόπωρο να μπορέσει να το οργανώσει είναι να συναντηθούν όλες αυτές οι πόλεις, είτε ως Δήμοι είτε ως πολιτιστικοί φορείς που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου ή διεκδικούν ότι από τα εδάφη της πέρασε ο Όμηρος και δίδαξε, να μπορέσουν να βρεθούν στη Χίο και να διοργανώσουν μια τέτοιου είδους συζήτηση, μια διημερίδα, με να κατατεθούν οι θέσεις του καθενός συλλόγου. Παράλληλα, θα γίνουν δράσεις μέσα στο καλοκαίρι που έχουν να κάνουν και με πολιτιστικές βραδιές, όπως επίσης και βραδιές για τα παιδιά που θα ζωγραφίσουν με θέμα τον Όμηρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Το 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ, επιστρέφει με πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη Φωκίδα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
8: Δίκη, καλό μεσημέρι. Για 8η χρονιά, το Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ, δίνει δυναμικό παρόν στη Φωκίδα με θεατρικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, εκδηλώσεις λόγου και εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα διαρκέσουν έως τις 14 Αυγούστου σε πόλεις, χωριά, πλατείες, θέατρα και ιστορικούς χώρους της περιοχής. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται αύριο, Σάββατο, στο θέατρο Φρίνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, με την πανελλήνια πρεμιέρα της παράστασης Ίων του Ευρυπίδη, η οποία αποτελεί την πρώτη συμπαραγωγή του φεστιβάλ με το Διπεθέ Ρούμελης. Η νέα σκηνική εκδοχή του έργου σε προσαρμογή του συγγραφέα Μινά Βιντιάδη και η σκηνοθεσία της Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη παρουσιάζεται στον φυσικό χώρο όπου εκτυλίσσεται η δράση στο Ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, αναδεικνύοντας ένα από τα πλέον αμφίσιμα έργα της αρχαίας δραματουργίας που συνδυάζει τραγικά, κομικά και ρομαντικά στοιχεία μέσα από σύνθετους και αντιφατικούς χαρακτήρες. Τη μουσική υπογράφει ο Κώστας Νικολόπουλος, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Γιάννης Εγκλέζος και ο Μάξιμος Μουμούρης. Δίκη.
9: Ο καιρός.
0: Στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματικές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη, στην στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
10: Ιωάννινα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου, σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973-862-225.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2.
2: Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, υλικό από κάμερες και υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, αναφέρει με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για μια ακόμα παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης που καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική μας πολιτική, αλλά και τη σωστή διαχείριση των εσόδων ασφαλιστικών ταμείων, αναφέρει. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, είπε από τη Βουλή ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης, ασκεί η κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, καθώς επίσης και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Ομόφωνα ένοχος έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας στα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσει 99 αφημή παραγωγών το 2020. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τις εξελίξεις στην υπόθεση των 3 εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Συγκινητικός ο Παναγιώτης Νέστορας, πραγματικά ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, εμφανώς συγκινημένος κατά την έξοδό του νοσοκομείου, μίλησε για την τραγική απώλεια της σύζυγου του.
3: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες.
2: Συγκλονιστικός λοιπόν, κατάθεση ψυχής από τον Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος τον ακούσαμε μόλις να λέει, μόλις βγήκε από το νοσοκομείο, ότι η απώλεια της γυναίκας του εύχεται να είναι τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναδρα και τα οποία δείχνουν μίσος για όλους μας. Και μάλιστα τον ακούσαμε να εύχεται αυτό που έκαναν, αυτό να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες, κάτι αντίστοιχο και να τους έχει καλά ο Θεός. Εξιτήριο λοιπόν πήραν σήμερα οι 2 από τους τραυματίες, ανάμεσά τους, όπως ακούσαμε, και ο Παναγιώτης Νέστορας, την ώρα που στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται κάθε στοιχείο για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται οπτικό και γενετικό υλικό, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ευρήματα από τα σημεία των εκρήξεων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής και τέταρτου προσώπου. Παράλληλα, ερευνάται και η πιθανή σύνδεση δικύκλου που εντοπίστηκε στην περιοχή με τις κινήσεις των δραστών. Οι εξελίξεις αναμένει να αξιολογηθούν σε σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και την ώρα που η έρευνα τρέχει, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές που, όπως λένε, δύσκολα θα ξεχάσουν, μιλώντας για στιγμές έντασης και πανικού την ώρα των γεγονότων. Θα πάμε σε λίγο στον Τίμο Φακαλή, στον ρεπόρτερ μας, αφού πρώτα ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου, η Κωνσταντία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας. Μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και είπε ότι πρέπει να περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε η κυρία Δημογλίδου, η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και αποτελεσματικά και αναμένει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Για να την ακούσουμε.
4: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια, ότι την είσοδο μιας κατοικίας, στην είσοδο μιας κατοικίας, επιτείνεται η κατάσταση και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.
2: Λοιπόν, πάμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ρεπόρτερ μας, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος το πρωί βρέθηκε έξω από το διαμέρισμα της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Τίμο, οι έρευνες στρέφονται πλέον και στο ενδεχόμενο συμμετοχής τέταρτου προσώπου. Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία που έχουμε? Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, να σου πω, Γρηγόρη, ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τρίωρη σύσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη εδώ με τελέχη της Δημοκρατικής και της Δύσης Προγραμμένου Υπουργού. Σε λίγο μετά τις 1.30 το μεσημέρι αποχώρησε από το συνολικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο Υπουργός και επιστρέφει στην Αθήνα. Λίγο μετά τις 10 έφτασε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και κατά τη διάρκεια κλειστής ευρείας κλειστής σύσκεψης ενημερώθηκε για τα ευρήματα των ερευνών. Βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει συλλεχθεί αφενός αφετέρου για τα εξαρτήματα του εκκλησία, τα οποία έχουν πάρει όλα τα κοινωνικά εργαστήρια των αρχών προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει γενετικό υλικό για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην ταυτοποίηση των δραστών. Τώρα εδώ στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα πριν από λίγο έφτασε ο ένας από τους δύο ενίκους που πήραν σήμερα εισιτήριο από το Ιπποκράτη και ο άνθρωπος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μέσα στον πέμπτο όροφο, πραγματικά σοκαρίστηκε όταν είδε το μέγεθος των καταστροφών. Εδώ συνειδητοποίησε πόσο μεγάλες είναι οι καταστροφές, καθώς έχει ισοποδοθεί κυριολεκτικά ίσως της πολυκατοικίας, έχουν καταστραφεί δύο αυτοκίνητα και δύο μηχανές. Ανέβηκε στο διαμέρισμά του που είναι στον πέμπτο όροφο, το οποίο είναι πραγματικά έχει μαυρίσει εντελώς από τους καπνούς. Όπως μας είπε, αύριο μετά τις 10 αναμένεται να δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, να σου πω, Γρηγόρη, ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και υπάρχει και τέταρτου προσώπου, το οποίο έχει υποστηρικτικό ρόλο κατά τη διάρκεια τα ξημερώματα της τετάρτης που έγινε τον πέμπτο όροφο, το οποίο είναι πραγματικά έχει μαυρίσει εντελώς από τους καπνούς. Όπως μας είπε, αύριο μετά τις 10 αναμένεται να δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, να σου πω, Γρηγόρη, ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και υπάρχει και τέταρτου προσώπου, το οποίο έχει υποστηρικτικό ρόλο κατά τη διάρκεια τα ξημερώματα της τετάρτης που έγιναν οι τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο κινήθηκαν οι δύο από τους τρεις δράστες, ούτε και το ακίνητο στο οποίο κατέφυγαν μετά τις εκρήξεις.
2: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα συνδεθούμε βεβαίως για να μας δώσεις όλες τις εξελίξεις. Πάμε τώρα και στη Λία Χριστάρα, η οποία βρίσκεται έξω από το Ιπποκράτη νοσοκομείο. Λία, νωρίτερα δόθηκε εξιτήριο σε δύο ενίκους, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ακούσαμε μάλιστα τη δήλωση που έκανε. Εμφανώς συγκινημένος, μίλησε κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο στις κάμερες. Τι εικόνα έχουμε αυτή την ώρα για τους υπόλοιπους τραυματίες?
5: Η αλήθεια είναι, καλό σας μεσημέρι από το Ιπποκράτειο, ότι ο Παναγιώτης Νέστορας ήταν πραγματικά, μας έδειξε βασικά το μεγαλείο ψυχής του, παρά το γεγονός ότι βιώνει ο άνθρωπος μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Όλα αυτά που είπε, και τον ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησε, και τα λόγια που είπε προς τους δράστες μου έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο άνθρωπος είπε πως ας τους έχει ο Θεός καλά και ας προχωρήσουν την καλή τους τη μεριά και όχι σε αυτά που κάνουν. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μαζί του ήταν και ο Γιώργος Σαββαδόπουλος, ο δεύτερος ένικος της πολυκατοικίας, μένω στην ίδια πολυκατοικία. Στο νοσοκομείο τώρα Ιπποκράτειο είναι ακόμα μία ένικος. Είναι στην καρδιολογική κλινική, γιατί παρουσίασε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά, με το στρες που υπέστη από όλο αυτό που έγινε εκείνη την ημέρα. Οπότε θα χρειαστεί να παραμείνει για κάποιες λίγες ημέρες ακόμα. Γίνονται εξετάσεις, είναι στη Στεφανία, όχι όμως κάτι ανησυχητικό. Τώρα η κόρη του κύριου Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα φυσικά, που προς αυτήν κατά πάσα πιθανότητα πήγαινε η επίθεση, είναι στο νοσοκομείο Παπανικολάου, είναι στη μονάδα εγκαυμάτων, έχει εγκαύματα στα χέρια, στα πόδια και στο πρόσωπό της, όχι κατά μένα, πρώτο και δεύτερο βαθμό είναι, όμως όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και θα είναι καλά τις επόμενες ημέρες. Όταν θα μπορέσει να βγει από το Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, τότε θα γίνει και η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, την οποία για αυτή την οικογένεια που έχει βιώσει και αυτή την τραγωδία. Και σας υπενθυμίζω ότι πριν από κάποια χρόνια είχαν χάσει και το άλλο στο παιδί, την αδερφή δηλαδή της Αφροδίτης.
2: Ακριβώς, την αδερφή της Αφροδίτης, η οποία έχει και ένα μικρό παιδί το οποίο το μεγάλωνε η μητέρα τους, έτσι.
5: Ναι, πολύ σωστά. Που σημαίνει ότι το παιδί θα χάσει, ας το πούμε έτσι, και τη δεύτερη γιαγιά, μαμά, όπως θέλετε. Πέρατε, την έχει χάσει δηλαδή. Και είναι μαζί με την Αφροδίτη τώρα, θα μεγαλώσει και με τον παππού του.
2: Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Για τις δύσκολες στιγμές τώρα που βίωσε μετά την επίθεση, μίλησε και ένας ακόμα ένικος, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, που πήρε επίσης σήμερα εξιτήριο, για να τον ακούσουμε.
6: Εγώ καλά είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα. Προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας. Από ψυχολογικά, σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που κάθηκε.
2: Στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με φόντο τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι στη βία. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, με συνέντευξή του στο Liberal, διεμήνυσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι θα δείξει μηδενική ανοχή στη βία. Πάμε στον Άκη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Διαβάσαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος συνδέει τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με την ατζέντα της νομιμότητας παντού και μάλιστα στείλε νέο αυστηρό μήνυμα κατά της πολιτικής βίας. Άγιε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη σαφήνεια, λοιπόν, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της πολιτικής βίας ο Πρωθυπουργός μετά την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας επιτακτικά στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης το πεδίο της θεσμικής ασφάλειας. Προαναγγέλλοντας πιθανόν και νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά το θέμα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για την απέτηση μιας συνολικής επανεκκίνησης της ΡΙΖΕΤ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτική αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, αλλά και τις ευθύνες που θα πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά και τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια. Αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώντας ότι δεν υπάρχει πια το περιθώριο να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, ώστε να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δίθεν υποτορμαδία της παρέμβασης. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι επιθέσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο, τα οποία δυστυχώς ζούσαν και βασίλωσαν ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας

0: Είναι το γεγονός, τονίζει ο Πρωθυπουργός, πως δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το πρωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάρξης. Μιλάμε, τονίζει ξεκάθαρα ο κ. Μητσοτάκης, για κανονικές, τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοικητικές αρχές και από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρει πως οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η πλήρης καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, θα πρέπει να αποτελέσει βασικό ζητούμενο αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο της δημοκρατίας. Το συνδέω, τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο οπλίζουν εντός εισαγωγικών τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.
1: Την ώρα που από την κυβέρνηση λοιπόν λένε αυτά που ακούσαμε που είπε τώρα ο Πρωθυπουργός ή αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, ο οποίος άσκησε κριτική σε τμήματα του πολιτικού συστήματος για στάσεις που, όπως είπε, υποτίμησαν ή κάλυψαν πράξεις βίας, λέγοντας μάλιστα ότι κάποιοι ήθελαν νεκρό. Από την άλλη πλευρά όμως η αντιπολίτευση Άγη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εργαλοποιήσει αυτή την τραγωδία που είχαμε στη Θεσσαλονίκη για να αποκομίσει ωφέλη πολιτικά.
0: Ουσιαστικά μιλούν για εργαλειοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της τραγικής απώλειας και σημειώνουν στο πλαίσιο αυτό πως η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά οργανώνει την προεκλογική της εκστρατεία, τη δεξιά άμυνα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Βέβαια, τα μηνύματα που πηγαίνουν προς τους πολίτες είναι συγκεκριμένα και βέβαια βάσει αυτό θα δείξουμε και στις ερχόμενες εκλογές, οι οποίες για μια ακόμα φορά θα γίνουν το ερχόμενο έτος το 27.
1: Γιατί υπάρχουν πειρά προς αυτή την κατεύθυνση και από το ΠΑΣΟ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟ Γιάννης Βαρακαστάνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Άφησε όμως αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Για να τον ακούσουμε.
2: Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το Σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
3: Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
2: τώρα,
3: αλήθεια.
2: Τώρα πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι. Και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία. Και λέω τότε είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
3: Μα όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση το εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
2: Δεν θα λάβω μέρος οποιαδήποτε εργαλειοποίηση, τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
1: Εν τω μεταξύ, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στη Βουλή με έντονη σύγκρουση κυβέρνηση και αντιπολίτευση, εκεί όπου ο Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας τη για δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση και ζητώντας συγγνώμη, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε με αιχμές για κυβερνητική στοχοποίηση και εργαλειοποίηση.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Βεβαίως, το μεγάλο θέμα των ημερών παραμένει τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη, αυτή η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως σε ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς νέα εποχή για εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ενίκου σηματοδοτεί η μεταρρύθμιση που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη θέσπιση του βασικού νόμου για την οριζόντια ιδιοκτησία, το Υπουργείο ετοιμάζει ένα νέο ενιαίο κώδικα, ο οποίος θα συγκεντρώσει και θα εξυγχρονίσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με το νέο ενιαίο κώδικα στην ιδιοκτησία, αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσης, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, τις μεταβιβάσεις ακινήτων με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα ιδιοκτητών και ενίκων εδώ και δεκαετίες. Ειδικότερα, με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα όπως εργασίες συντήρησης,

0: επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση κτίριων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντλίες θερμότητας και διαχείριση κοινών ακινήτων. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας για τις αλλαγές αυτές, εδώ στο News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος τόνισε όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
1: Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών, ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνειδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατα στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους. Να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, θερυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα από τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
0: Λοιπόν, αυτά για το μεγάλο ζήτημα με τις ιδιοκτησίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τα κοινόχρηστα. Ακούμε και πάλι τον κύριο Ιωάννη Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης.
1: Καταρχάς, θα υπάρχει πριν ακόμη οι λογαριασμοί γιγαντωθούν, θα ζητείτε από τον διαχειριστή που σκεφτόμαστε όταν η πολυκατοικία έχει έναν αριθμό διαμερισμάτων και πάνω, να μην είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά να ανατίθεται ή σε κάποιο λογιστή ή σε κάποια εταιρεία η διαχείριση των κοινοχρήστων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση.
2: Αυτό και... θα είναι ένα επιπλέον κόστος όμως για τους ανθρώπους.
3: Και θα σας κατηγορήσουν να το κάνετε για να ευνοήσετε τις εταιρείες, βέβαια, το καταλαβαίνετε.
1: Εάν ακούστε, επειδή όλα έχουν και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Σήμερα το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, να είναι αναγκασμένο το φυσικό πρόσωπο διαχειριστής να τους ζητά με δικαστικό τρόπο να καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Οι δαπάνες αυτές να μεγενθύνονται και τελικά να επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες. Λέμε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, έτσι ώστε να μην πλήττονται οι ίδιοι ιδιοκτήτες και το θέμα να επιλύεται από τον διαχειριστή, αυτόν που ασκεί καθήκοντα διαχειριστή αμέσως.
0: Τώρα, από την πλευρά του επικροτή τις προτινόμενες αλλαγές, ο κύριος Τάσος Βάπας, ο Γενικός Γραμματέας της Πομιδά, δηλαδή της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και είπε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση οι προτάσεις αυτές. Για να τον ακούσουμε.
4: Αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων και το καθεξής, που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα, και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τι λένε οι ιδιοκτήτες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα κοινόχρηστα. Αυτό το μεγάλο ζήτημα που ταλαιπωρεί πολλούς χιλιάδες ενίκους σε πολλές πολυκατοικίες, σε πολλές πόλεις. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο Απόστολος Τσίλης, είναι ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Για να τον ακούσουμε.
5: Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει πρέπει να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε όχι να επιλύει τα προβλήματα, να προλαμβάνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με το εάν θέλει κάποιος να συμμετέχει στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει. Αν δεν θέλει, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική του κακή συμπεριφορά. Γι' αυτό βλέπουμε προβλήματα σε πολυκατοικίες, δικαστικές διαμάχες ή απαξιωμένα κτίρια. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Αν έχουμε ένα οροφοδιαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης του θέλει να το κάνει δύο κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, στο ένα να κατοικήσει παραδείγματος χάρη και στο άλλο να το ενοικιάσει, με τον νέο νόμο αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να πρέπει να πάρει την συνένεση όλης της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων θα μπορεί παίρνοντας την πλειοψηφία.
0: Η καθημερινότητα λοιπόν και η ακρίβεια είναι το δίπολο, είναι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους πάντες. Αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα λοιπόν οι συζητήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας για την προετοιμασία του μέτρου της μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα το επόμενο διάστημα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε νωρίτερα Πινελόπη τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερκνιούς για τη συνάντηση που θα έχει με φορείς της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έδωσε συνέντευξη στο newsroom του ERT News σήμερα το πρωί και αναφέρθηκε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το Υπουργείο Ανάπτυξης στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Καταρχήν, μίλησε για το ζήτημα της ακρίβειας μετά τη σύσκεψη που έγινε μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ με τον Πρωθυπουργό. Και ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε καταρχήν ότι το μέτρο του πλαφών ήρθε διότι ήταν ένα σκληρό μέτρο για την αγορά, βοήθησε, κράτησε τις τιμές χαμηλότερα, αλλά έπρεπε να σταματήσει να ισχύει. Όπως είπε, η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με πλαφόν και χωρίς ανταγωνισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό επεσήμανε ότι τους δύο καλοκαιρινούς μήνες που θα ακολουθήσουν, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα διατηρηθούν, αυτό συμφωνήθηκε στη σύσκεψη, θα διατηρηθούν οι τιμές παγωμένες τόσο στα 2.000 προϊόντα, των οποίων η τιμή μειώθηκε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του πλαφών μεσοσταθμικά περίπου 6%. Όσο και στα υπόλοιπα προϊόντα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα ξεκινήσει συζητήσεις με τους φορείς της αγοράς, έτσι ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μόλις ανοίξουν τα σχολεία, είπε χαρακτηριστικά, με το άνοιγμα των σχολείων, να εφαρμοστεί η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών και τη μείωσή τους σε βασικά είδη διαβίωσης και σε σημαντικό ποσοστό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Να πούμε, Γρηγόρη, κλείνοντας και κάτι ακόμα, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αυτή την περίοδο στην Βουλή έναν νομοσχέδιο, το περίφημο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από τις αυθαιρεσίες των τραπεζών. Το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και κάρτες μέχρι 100.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν πράγματες εξασφαλίσεις. Με βάση το νομοσχέδιο, καταρχήν μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα που έχουν τα συμβόλαια με τις τράπεζες. Προβλέπεται πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών και κυρίως, το σημαντικότερο απ' όλα, μπαίνει ένα πλαφόν στο ύψος της αποπληρωμής του δανείου. Δηλαδή, για δάνεια μέχρι 4 έτη το επιπλέον που θα πληρώσει κανείς είναι μέχρι 60%, για δάνεια από 4 έως 8 έτη 70% και για πάνω από 8 έτη 75%. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρίσκεται στη Βουλή και συζητείται και ο κ. Θεοδωρικάκος κάλεσε και την αντιπολίτευση να το ψηφίσει.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Θεοδωρικάκος για την ακρίβεια και τη συναντήση που θα έχει για τις μειώσεις των τιμών.
7: Σήμερα επιστολή προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτής της συναντήληψης και της συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί, γιατί ανέλαβαν τη δέσμευση με το τέλος του καλοκαιριού να προχωρήσουν σε δραστικές μειώσεις σοβαρού αριθμού προϊόντων και ουσιαστικών προϊόντων από αυτά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό. Δεν πρόκειται να αφήσω να χαθεί ούτε μια μέρα.
0: Πολύ μεγάλο θέμα αυτό της ακρίβειας. Το Πασόκ από την πλευρά του Κίνημα Αλλαγής ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει τη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι και σημείωσε πως αν δεν το πράξει θα είναι βαρύτατα κριθυμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση, όπως σημειώνει. Ο Κώστας Σουκαλά σε δήλωσή του επικαλέστηκε τα όσα είπε ο κ. Απόστολος Πεταλάς, ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, που εκπροσώπησε την Ένωση στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ρωτήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα διατηρηθούν με μειωμένες τιμές. Όπως λέει ο κ. Τσουκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ απάντησε πως τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται, πάει με τα χέρια κατεβασμένα και παρακαλάει να σταθεροποιηθούν οι τιμές για το διάστημα που θα διαρκέσει η προεκλογική περίοδος. Κοροϊδεύει και εξαπατά τους καταναλωτές, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Πρόσθεσε ότι είναι αδιανόητο κοινωνικοί εταίροι που εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό να μην γνωρίζουν ποια είναι τα προϊόντα στα οποία μειώθηκαν τιμές. Επέκρινε την κυβέρνηση δε ότι πετάει νούμερα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για επικοινωνιακούς λόγους και πως εμπέζει την κοινωνία ανερυθρίαστα.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Πάμε επίσης σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλο. Ενώ και ήδη και όχι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβανε έως σήμερα. Πάμε στην Κατερίνα Γράβη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
9: Το επόμενο διάστημα αναμένεται να έρθει σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας. Οι δικαιούχοι λοιπόν συντάξεων χειρίας θα συνεχίσουν με τον νόμο Κατρούγκαλο, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Μέχρι σήμερα το ποσοστό μειωνόταν στο 35% της αρχικής σύνταξης του θανόντος. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές. Με σύνταξη λοιπόν θανόντος 1000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει σήμερα 700 ευρώ το μήνα, δηλαδή το 70%. Μετά την τριετία η σύνταξη θα έπρεπε να περιοριστεί στο 35%, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο διαμορφώνεται στα 446 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα παραμείνει στα 700 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το όφελος για τον συγκεκριμένο συνταξιούχο χειρίας. Εκτιμάται τώρα ότι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται, καθώς αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70%, χωρίς όμως να ισχύει αναδρομική καταβολή. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Κερδισμένοι είναι και 75.000 συνταξιούχοι χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους βέβαια δεν είχαν γίνει προβλεπόμενες περικοπές, ζούσαν όμως με το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει, δηλαδή ότι θα, και σε αυτούς δηλαδή θα εφαρμοζόταν η περικοπή και θα έπρεπε να κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει. Οι μειώσεις δεν θα γίνουν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση όπως προβλέπεται, ενώ απαλλάσσονται και από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών. Κερδισμένοι επίσης 122.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έπρεπε να υποστούν περικοπές και να λαμβάνουν μία μόνο εθνική σύνταξη. Το θέμα κλείνει και θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις.
0: Κατερίνα Γράβου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό. Είχαμε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας ακόμα λογαριασμός με τον νόμο Κατρούγκαλου κλείνει οριστικά. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σημερινή του ανάρτηση, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας και συνδέοντάς την με το αφήγημα ότι η ανάπτυξη και η μεταρρυθμίση δημιουργούν το δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα. Όπως σημειώνει, κυρίως γυναίκες εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέλαβε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την τριετία, αν θα καλούνταν να επιστρέψουν αναδρομικά χρήματα και τι θα ίσχυε για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις. Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε σήμερα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση της σύνταξης χειρίας του 35% μετά την τριετία. Έτσι, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, όπως αναφέρει, ενώ διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται. Η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες, όπως αναφέρει. Υποστηρίζει μάλιστα ο Πρωθυπουργός ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο δημοσιονομικό σκέλος της απόφασης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, λέει, κατέστη δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική πολιτική και στην αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το πρώτο τετράμινο του 2026 τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατομμύρια ευρώ. Να λοιπόν που οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μοχλός παραγωγής νέου πλούτου, ώστε μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία ικανοποιώντας ανάγκες που χρόνιζαν, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι κλείνει παλιούς λογαριασμούς η κυβέρνηση με το χθες και ανοίγει νέους ορίζοντες στο αύριο. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια αδικία μέσα στο Σεπτέμβριο. Θα είναι έτοιμη διάταξη, είπε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου στο Ernews Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Θα ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Δαμβούλο και τη Μαρία Γεωργίου.
10: Εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 70%. Ένα. Συνεκόλουθα, για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. Χρήματα αυτά παραμένουν σε έχει όπως θα πήρανε.
3: Σε αυτούς, κυρία Ευθυμίου, που έχουν υποστεί.
10: Θα πάει στο 70%.
3: Α, επιστρέφουν στο.
2: Άρα θα δουν, θα δουν αύξηση, λοιπόν.
10: Θα δούμε να έχουμε εργαζόμενου. Και θέλω να πω και να προσθέσω, λοιπόν, αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
2: Αυτό
10: όταν προέρχεται από, όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από διετία συντάξει, δηλαδή μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική
0: να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα με την κυβέρνηση να τονίζει ότι δίνει έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεως του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο παιδών στην Πεντέλη στο πλαίσιο των περιοδιών του σε μονάδες υγείας. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννου, τον πολιτικό μας τάκτη και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός Άγιο.
11: Όσον αφορά λοιπόν την επισκεψή του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης, αναφερόμενος συνολικά στα έργα αναβάθμισης που γίνονται στις δομές όλων των βαθμίδων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, τόνισε πως παραπάνω, περισσότερα από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως στο Ταμείο Ανάκαμψης, και ενώ πάνω από 80 νοσοκομεία έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, στην προεκλογική μας δέσμευση πως θα κάνουμε μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του, ενώ στάθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών και των δυτικών περιοχών της πρωτεύουσας, με το συγκεκριμένο και με το συγκεκριμένο νοσοκομείο παιδών. Συνολικά, σχετικά με τη μέρη για την ενίσχυση στελέχωσης του ΕΣΥ, ο Πρωθυπουργός μίλησε για γενναίες και τολμηρές παρεμβάσεις και με δυνατότητα σε γιατρούς του ΕΣΥ να μπορούν ελεγχόμενα και φορολογημένα να παρέχουν ιατρικό έργο εκτός του συστήματος. Την ίδια ώρα, οι νέοι γιατροί είναι διατεθειμένοι, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να επιλέξουν το εθνικό σύστημα και να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία τους. Τα ζητήματα καθημερινότητας, βέβαια, αφορούν και τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος, να υπενθυμίσω, πως στην σημερινή του συνέντευξη αναφέρθηκε στις εκλογές την άνοιξη του 2027 με ένα στόχο.
0: Πριν πάμε σε αυτό, Άγιε, να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη του νοσοκομείου παιδών στην Πεντέλη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
12: Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικές δωρεές, για να υποστηρίξει την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια η οποία γίνεται να μετατρέψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά. Και πράγματι, το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνησή του υλοποίησε την προεκλογική δέσμευση για ότι θα προχωρήσει τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ασχολείται προσωπικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
13: Μου δίνετε ευκαιρία να πω ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόσμος πολλής δεν γνωρίζει ενδεχομένως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος ασχολείται με τα θέματα του ΕΣΥ, δεν θα είχαμε αυτή την τεράστια πρόοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και σε ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να είστε εδώ σήμερα.
0: Τώρα ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγιε, να επανέλθουμε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο libera.gr. Εκτός από το μήνυμα για μηδενική ανοχή στη βία που μας έλεγες νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας, ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές, οι οποίες ξεκαθάρισε ότι θα, για μία ακόμα φορά, ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27.
11: Την άνοιξη του 27, και μάλιστα, όπως είπε, η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία είναι ένας στόχος ρεαλιστικός και εφικτός. Επανέλαβε την ανάγκη αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολόγηση μίλησε για αυτές, γιατί υπό τις παρούσες συνθήκες, όπως είπε, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Πιστεύω επίσης ότι δεν υπάρχει αναδρομική πρόταση διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, σημείωσε πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία και τελικά οι πολίτες αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους. Από τη στιγμή που, που έχουμε πετύχει δύο φορές την αδυναμία, είμαστε 15 μονάδες μπροστά το δεύτερο κόμμα και παρά τη φθορά μας και παρά τα προβλήματα, τα οποία τα θεωρώ απολύτως λογικά και αναμενόμενα, θεωρώ πως να κυνηγώ την αυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, δεν είναι κύμερα, δεν είναι σαν τον Πασόκ, είπε, το οποίο είναι τρίτο κόμμα και λέει ότι θα έρθει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, ανέφερε πως αυτό που εντοπίζει είναι αφόρητα πληκτικό και βαρετό στην αντιπολίτευση και είναι η αδιανόητη ιδεολογική δαστόνη. Έχω
0: κριτική ειδικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, σωστά.
11: Ακριβώς. Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε πως ο ελληνικός λαός διάλεξε το 23 τον κύριο Τσίπρα ως αντίπαλο. Ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε αυτή την εντολή, παραιτήθηκε, παρέδωσε το κόμμα σε κάποιον άλλον, το οποίο φρόντισε να υπονομεύσει. Επανήλθε τώρα με ένα καινούριο κόμμα, πλην όμως με ένα πολιτικό λόγο και με πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλακτα, είπε ο Πρωθυπουργός. Και με μια ομάδα η οποία είναι παντελώς άγνωστη και η οποία εκτίθεται λίγο στη βάσανο και την πίεση των δημοσιογράφων και ρέπει από το ένα σφάλμα στο άλλο. Από εκεί πέρα, αναφερόμενο στον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε πως η διαγραφή του κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς με αυτά που τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα. Ενώ συνολικά αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας πως οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε και να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περνά από το μυαλό οτιδήποτε να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως προσβλέπουμε σε πόλεμο ή εκτιμούμε κάτι τέτοιο. Θα ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας και δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός. Όπως και η Τουρκία δεν ρωτάει για την Ελλάδα και τις δικές της ένοπλες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, η διάβλη επικοινωνίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ανοιχτή.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επειδή στην κυβέρνηση απέλυσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης επερώτησης του Πασόκ για την πορεία και την απόδοση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
14: Τις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
0: Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, ανέβασε τους τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγες μέρες. Αυτή την εβδομάδα που πέρασε, μάλλον καθώς είχαμε και πρόσφατα πριν από δύο μέρες τη συνέντευξη τύπου των αρμόδιων τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου-Τρικούπη για το θέμα. Και όπως τόνισε η είδηση, θα έλεγα, που προκύπτει από την ομιλία σήμερα του Νίκου Ανδρουλάκη, αναπτύσσοντας την επίκαιρη επερώτηση του ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια πού κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο πραγματικό αποτέλεσμα παρήγαγαν για την οικονομία και την κοινωνία. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε μια συνολική κριτική στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας ότι στο ερώτημα, το οποίο είναι απλό, αν αξιοποιήθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, για το ΠΑΣΟΚ η απάντηση είναι όχι, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε ότι οι επιλογές της κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκαν στο βασικό στόχο του Ταμείου, που ήταν η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας. Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχαν λαθασμένοι χειρισμοί στην πράσινη μετάβαση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις κοινωνικές δαπάνες. Και εμείς, όπως είπε χαρακτηριστικά, αν ήμασταν κυβέρνηση, θα παρακολουθούσαμε την αντίστροφη πορεία. Πρώτα θα καθορίζαμε δηλαδή τις στρατηγικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και στη συνέχεια θα απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Η κυβέρνηση οφείλει λοιπόν να προχωρήσει σε πλήρη απολογισμό για το που κατευθύνθηκαν τα δάνεια του Ταμείου, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, με τον Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, να απαντά στον κύριο, όπως τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι τα στοιχεία είναι δεδομένα και δεν αμφισβητούνται. Οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έφτασαν στο 17% το 2025. Μόνο το 2025 οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν στα 42 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες επιχειρήσεις επέλεξαν την Ελλάδα για επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία. Και κατέληξε λέγοντας ότι στην ερώτηση που επικαλείστε και επομένως αποδέχτηκε τα στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2026, μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να συντάξει αυτή την ερώτηση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα της πορείας της ελληνικής οικονομίας και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, με φόντο τα κόμματα που είναι επιποδός για τις κάλπες, για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τη μεταγραφολογία στην πολιτική, τα σενάρια που ακούγονται και κυκλοφορούν για μετακινήσεις υποψηφίων και στελεχών σε όλα τα κόμματα, και τι είπε, ότι εμείς δεν επιχειρήσαμε, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή δεν επιχείρησε να καλέσει κανέναν σε αποστασία.
16: Την Δευτέρα εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Κώστα Σκανδαλίδη και θα παρουσιάσουμε μια ομάδα από πολύ σημαντικούς ανθρώπους που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ από την Κεντρική Μακεδονία.
2: Διεύρυνση που λέμε.
3: Και την κυρία Τζάκρη.
16: Όχι βέβαια, η κυρία Τζάκρη είναι βουλευτής.
3: Είπατε στελέχη.
2: Στην κλείσατε την πόρτα.
16: Ακούστε λίγο. Ναι. Εμείς δεν, επειδή δεν αναζητούμε φώτα δημοσιότητας από φωτοβολίδες, γιατί αυτά που έχουν, αυτοί που έχουν πάει στο κύριο Τσίπρα είναι οι φωτοβολίδες, εμείς έχουμε μια διαρκή κίνηση στελεχών από το χώρο της δημοκρατικής αριστεράς.
2: Όλη αυτή η μεταγραφολογία στην πολιτική, επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, το ξεκαθαρίζω, αφορά τους πάντες, δεν δίνει μια αρνητική εικόνα για το πολιτικό σύστημα.
16: Το 2019, μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός την κυβέρνησή του. Συμμετείχαν σε αυτήν σχεδόν οι μισοί προέρχοντο από το ΠΑΣΟΚ. Και δεν θυμάμαι ποτέ να κάνατε αυτές τις ερωτήσεις, όχι εσείς, γενικώς, για τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, που είχε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν έρχεται ένας άνθρωπος στο ΠΑΣΟΚ, είναι μεταγραφή. Εμείς, από την ίδρυσή μας, το DNA μας είναι, όπως το έχει ορίσει ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι ο ζωτικός χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας ως παρυφές του ΚΚΕ. Αυτό συνεχίζουμε. Μάλιστα. Με την ίδια σοβαρότητα, αλλά προσέξτε, εμείς δεν σηκώσαμε ποτέ τηλέφωνο είτε ο αρχηγός μας είτε οποιοδήποτε στέλεχος για να πάρουμε στέλεχος που ανήκει σε άλλο κόμμα.
2: Αυτό είναι καρφί τώρα.
16: Φύγει από το κόμμα του να έρθει σε εμάς.
0: Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα πάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μία ακόμα χειρία. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον μέχρι πρότινος εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον Κώστα Ζαχαριάδη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Γρηγόρη, μετά την παρέτηση τη Μαρίτα Ξενογιανοκοπούλου, έχουμε την παρέτηση του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη. Ναι, ο μέχρι πρότινο εκπρόσωπο τύπου του κόμματο, με μια μακροσκελή ανακοίνωση, δηλώνει ξεκάθαρα τρία πράγματα. Ύστερα από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει όλοι να συμπαραταχθούμε μαζί του. Ουσιαστικά αυτό λέει. Δεύτερον, να μην υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Η πραγματικότητα, η πολιτική πραγματικότητα, αυτό δηλώνει. Αυτή είναι η αναγκαιότητα για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Εξ αυτόν τον λόγο, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ υπό αυτές τις συνθήκες. Μία ακόμα ηχηρή παρέτηση λέγεται. Τουλάχιστον εγώ έχω μετρήσει 5-6 αποχωρήσεις μελών Κεντρικής Επιτροπής τις τελευταίες 3-4 ημέρες. Ενδεχομένως να είναι και περισσότεροι. Αναμένεται λοιπόν μια θυελλώδη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες πολλοί θα ζητήσουν μια επιτέλους καθαρή λύση. Μάλιστα. Δηλαδή ένα οδικό χάρτη για τις εκλογές. Αυτό φαίνεται ότι δεν γίνεται δεκτό από την πλειοψηφία ή τουλάχιστον προς ώρας. Μένει να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια ματιά τώρα και στις δραστηριότητες και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με φόντο βέβαια τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης, αυτή τη φορά από τη Μέτρο Ανάλυση για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας μεταφέρει συνοπτικά την εικόνα. Πρώτη Νέα Δημοκρατία από ό,τι βλέπουμε. Δεύτερη παραμένει σταθερά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ευγενία.
18: Έτσι ακριβώς
9: είναι Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Έχει παγιωθεί πλέον σταθερά στην πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία. Η Ελληνική Συμπαράταξη έρχεται δεύτερη. Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Συγκεκριμένα στην ερώτηση, αν είχαμε βουλευτικές εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε, το 25% απάντησε Νέα Δημοκρατία. Το 14,1% το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ το Πασόκ βρίσκεται στο 9,4. Στο 9,3 κινούνται οι αναποφάσιστοι και ακολουθεί η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 6,2. Τα λοιπά κόμματα συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 5,3%.
0: Επειδή ανέφερες τώρα τη Μαρία Καριστιανού που είναι στο 6,2, σωστά. Η Μαρία Καριστιανού βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες μετά τις ηχηρές αποχωρήσεις και με φόντο βέβαια τις χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσεις ήρθαν και αποκαλύψεις και καταγγελίες για την αγορά κινήτου από πληστηριασμό μεσοφάντ. Τι ιστορία είναι αυτή?
9: Είναι μια μεγάλη ιστορία και θα πρέπει να την πούμε, ότι ο κεραυνός ενεθρία έπεσε στην πολιτική σκηνή δημοσίευμα, το οποίο σχετίζει τη Μαρία Καριστιανού με αγορά κινήτου στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο εκπληστηριάστηκε από φαντ. Μάλιστα και από άλλα δημοσιεύματα που ακολούθησαν την είδηση, προέκυψε ότι πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να έχει μετοχική εμπλοκή σε εταιρεία κινήτων που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων, και συγκεκριμένα και πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το 2023 ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας αγοράστηκε μέσω φαντ από την εταιρεία Whereabout Travels, και όπως προκύπτει η κυρία Καριστιανού κατέχει το 50% των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ευγενία Λούζου, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε στη τηλεοπτική συνέντευξη Μαρία Γκρατσία, στενή συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική εκπομπή.
18: Ειλικρινά, με λυπεί και ως πολίτη αλλά και ως νομικό, τονίζω τη δεύτερη ιδιότητά μου όταν βλέπω δημοσιεύματα τα οποία διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Μάλιστα. Χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους, πληθυντικό αριθμό π.χ., αλλαγή υποκειμένου αναφορικά με το ποιος έκανε τη συναλλαγή. Δηλαδή, λένε για μία συναλλαγή που έκανε μία συσταθής από το 2022. Μάλιστα. Εταιρεία. Αντί να βάλουν την εταιρεία, βάλουν την κυρία Καριστιανού. Και επίσης, έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος, νομίζω. Από ένα μόνο μέλος, γιατί δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου κάτι άλλο, αναφορικά με το ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι άλλωστε δημόσιο. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Είναι δημόσιο, γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο. Οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό.
0: Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία πήραν το εισιτήριο για την φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελο. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί το παζλ, ενώ σπουδές αναμετρήσεις έχουν προκύψει για την επόμενη νοκάουτ φάση. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας πει εντάχει τα σημαντικότερα σημεία. Και να ξεκινήσουμε από το μεγάλο ερώτημα, είναι ποια είναι τα 6 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16. Τάσο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Να πούμε πρώτα βεβαίως ότι η πρόκριση στο σημερινό παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, με τη λογική πέρα από την ανατροπή στο 94 που σκόραρε η Πορτογαλία και πήρε τη νίκη. Ήταν γιατί δεν έχουν ξανακυρωθεί σε τέτοια φάση 4 τέρματα, ειδικά το τελευταίο του Γκβάρντιολ ήταν άκρως εντυπωσιακό. Γιατί κρίθηκε βάσει τεχνολογίας και μόνο, και έκρινε η τεχνολογία και τα μικροτσίπ στην μπάλα ότι υπήρχε τελικά επαφή με το κεφάλι του ποδοσφαιριστή που έφτασε η μπάλα, πριν φτάσει η μπάλα στο Κροβάντιουλ. Οπότε έτσι ακυρώθηκε το γκολ. Πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να το δείξει η εικόνα, το έδειξε μόνο η τεχνολογία. Και φυσικά ήταν το μεγάλο αντίο του Λούκα Μόντριτς. Λογικά δηλαδή το μεγάλο αντίο από την εθνική ομάδα, και στη συνάντησή του με τον επίσης τεράστιο Κριστιανό Ρονάλντο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα να πούμε, για να μην το ξεχάσουμε, για να μην το παραλύσουμε. Σήμερα 9 η ώρα Αυστραλία-Αίγυπτος, έτσι. Στη 1 η ώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, και Κολομβία Γκάνα στις 4.30 τα ξημερώματα, 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, εννοούσα η Αργεντινή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τα ζευγάρια. Τι θες τώρα να πούμε, πες μου.
0: Από πού να ξεκινήσουμε?
19: Από πού να ξεκινήσω, κατευθείαν από τα ζευγάρια.
0: Ναι.
19: Σάββατο, 8 η ώρα αύριο, στο Χιούστον, Καναδάς Μαρόκο. Κυριακή, στη Φιλαδέλφια, Παραγουάη Γαλλία. Βραζιλία Νορβηγία. Τη Δευτέρα, Μεξικό Αγγλία και Ισπανία Πορτογαλία. Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες την Τρίτη και το ζευγάρι Αυστραλία ή Αίγυπτος με τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή ή Πράσινο Ακροτήρι. Την, η Ελβετία που νίκησε 2-0 πριν από λίγη ώρα το πρωί έγινε η αναμέτρηση με την Αλγερία, περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα.
0: Επειδή ανέφερες νωρίτερα τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μάλιστα ο σούπερσταρ ο Πορτογάλος ανέφερε, σχολίαστα όσο ανέφερε αδελφή του αναφορικά με το μέλλον στην Εθνική Πορτογαλία. Ποια ήταν η αντίδρασή του?
19: Ναι, η αδερφή του πριν από την έναρξη του χθεσινού αγώνα έκανε μία ανάρτηση και ουσιαστικά είπε ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο του παιχνίδι. Mm-hmm. Δηλαδή αν αποκλειστεί η Πορτογαλία. Αυτό όμως δεν το άφησε ασχολίαστο, ρωτήθηκε κιόλας μετά την αναμέτρηση ο Κριστιάνο και είπε αυτό θα το αποφασίσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και μόνο και κατόπιν συνεννόησης με ηρεμία με την οικογένειά του. Δηλαδή για τον εαυτό του. Το λέγε.
0: Σας και ξεκάθαρο. Στάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
19: Να είστε καλά.
0: Εκτός συνόρων τώρα, πάμε να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το Ιράν εκεί όπου συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις επίσημες τελετές της κηδείας του πρώην πνευματικού ηγέτη της χώρας, του Αλί Χαμενεί, που ξεκινούν αύριο. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Ωστόσο, το σώμα του Αλί Χαμενεή, να θυμίσουμε, ο πρώην πνευματικός ηγέτης του Ιράν που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των Ισραηλινοαμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο τέμενος Μοσάλα της Τεχεράνης. Το ιρανικό καθεστώς αναμένει έως και 20 εκατομμύρια ανθρώπους να συρρεύσουν στις τελετές. Οι επίσημες ξεκινούν αύριο, όπως είπες. Επίσης αναμένουν τουλάχιστον 100 αξιωματούχους, όπως λένε, από το εξωτερικό. Ωστόσο, δεν έχει προσκληθεί κανείς από την Ευρώπη. Σε μια ιδιωτική τελετή που έγινε, εμφανίστηκε για πρώτη φορά από το Φεβρουάριο ο αρχηγός των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, αλλά και ο πεθερός του τωρινού πνευματικού ηγέτη και γιου του Αλί Χαμενεή, ο Μοτστάμπα Χαμενεή. Μένει να απαντηθεί ως ένα σημαντικό ερώτημα αν ο Μοτστάμπα Χαμενεή, που παραμένει άφαντος, κάνει κάποια εμφάνιση ή στείλει κάποιο γραπτό μήνυμα. Να πούμε ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει μια πορεία της σωρού του Χαμενεή προς την Ιερή Πόλη Κομ για να καταλήξει την 5-9 Ιουλίου στην Ιερή Πόλη Μασχάτ και γενέτειρά του, όπου και θα ταφεί.
0: Και από το Ιράν να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που προετοιμάζονται για τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους, αλλά και για το πολυαναμενόμενο γάμο της superstar της μουσικής Taylor Swift, Έλενα.
20: Πολλά και διαφορετικά τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το παγκόσμιο κύπελο Γρηγόρη και τα 250 χρόνια οι εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία, αλλά και ο γάμος της Taylor Swift. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπό άκρα μυστικότητα διαραίουν μόνο κάποια στοιχεία. Θα τελεστεί στο, όπως όλα δείχνουν, στο Madison Square Garden, στο κέντρο του Μανχάταν, με τουλάχιστον 1000 καλεσμένους που δεν θα έχουν μαζί τους τα κινητά τους, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, όπως περιγράφεται, με έναν πολύ εντυπωσιακό κήπο που θα παραπέμπει στην πρόταση γάμου που της έκανε ο Travis Kelce, στάρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Τώρα, όσον αφορά τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας, κάποιες από αυτές δεν είναι σίγουρο ότι θα τελεστούν λόγω της αφόρητης ζέστης του θερμικού θόλου που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα το δούμε αυτό. Πάντως αναμένεται αύριο το βράδυ ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, κλινικά νεκρός ο 17χρονος Άγγλος, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί. Τον ανήλικος, που πιθανότατα ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, έπεσε στο κενό υπό αδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες. Για την τραγική υπόθεση τελήφθη ένας 37χρονος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, η ρεπόρτερ μας.
21: Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φαίνεται ο 17χρονος από την Αγγλία μαζί με έναν φίλο του να προμηθεύτηκαν αλκοόλ αλκοόλ αργά χθες το βράδυ, πυκνώντας μάλιστα και πλαστό δίπλωμα οδήγησης προκειμένου να ξεπεράσουν τον ηλικιακό έλεγχο. Να πούμε ότι στον υπάλληλο Περιπτέρου έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών προϊόντων και αλκοόλ. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, 17χρονο έπεσε από τον πρώτο όροφο από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, ύψους 5 μέτρων. Προκλήθηκε πανικό στο σημείο. Άμεσα έγινε διακομιδή του στον Ερυθρό Σταυρό, παραμένει διασωληνωμένος μέχρι την ώρα σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να ξεκριβωθούν οι ακριβές συνθήκες της πτώσης. Να πούμε ότι δεν έχει προκύψει κάποιο έβριμα ή κάποιο σημείο που να παραπέμπει σε αυτοκτονία. Και μάλιστα λίγο μετά την πτώση του 17χρονου βρήκαν οι αστυνομικοί τον φίλο του 17χρονου στο δωμάτιο να είναι σε βαριά μέθη.
8: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Στην Πελοπόννησο αύριο περιμένουμε στο Σάββατο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρες χειρές το μεσημέρι και το απόγευμα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική.

0: Αλέκος Καραβέλης, λαϊκός οργανοπαίχτης, τραγουδιστής, δάσκαλος και οργανοποιός, το σαντούρι και το κύμβαλο, ανήκει στην παλιά γενιά Ελλήνων παιχτών των οργάνων αυτών. Γεννήθηκε το 1914 στη Χερόνια Βιωτίας, σε μουσική οικογένεια και ήταν ανιψιός του πρώτου κλαρινίστα της περιοχής, Νικήτα Κοτσόπουλου. Ξεκίνησε παίζοντας επαγγελματικά σαντούρι σε ηλικία 10 χρονών. Κύμβαλο και μουσική διδάχτηκε από τον Παναγιώτη Σκοπελίτη ή Αϊβαλιώτη στην Αθήνα σε ηλικία 17 χρονών και κατασκευή σαντουριού και μικρού κύμβαλου αρχικά από τον Κώστα Κωνσταντόπουλο ή Κωστάκη και έπειτα από τον Γιάννη Ζαφυρόπουλο ή Γιαννάκη στην Αθήνα. Εργάστηκε για πάρα πολλά χρόνια σαν παίκτης κύμβαλου και δημοτικός τραγουδιστής στα πάλκα της τότε εποχής και σε κέντρα. Συνεργάστηκε με όλους σχεδόν τους μουσικούς της προπολεμικής εποχής και κυρίως με τους Νικήτα Κοτσόπουλο, Κώστα Καραγιάννη, Απόστολο Σταμέλο, Κώστα και Γιώργο Γιαούζο, Γιώργο Μιχαλόπουλο, Θανάση Μάγκα, Οδυσσέα Μέγα, Γιώργο και Αλέκο Αραπάκη, Γιάννη Δραγάτση ή Ογδοντάκη, Δημήτρη Αραπάκη, Γιώργο Κάβουρα, Γεωργία Μητάκη, Γιώργο Παπασιδέρη, Κώστα Ρούκουνο, Γιώργο Ζωγράφο και άλλους. Από τη δεκαετία του 50 και έπειτα συνεργάστηκε με την ορχήστρα του μουσικού λαογράφου Παντελή Καβακόπουλου σε συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τη δεκαετία του 70 σε ορισμένες συναυλίες του Γιάννη Μαρκόπουλου. Τελευταία χρονιά που εργάστηκε ήταν το 1981 στο κέντρο Σαμπάνη στον Άγιο Λουκά Πατησίων σε μουσικό πρόγραμμα με επιμέλεια του Γιώργου Παπαδάκη.
1: Εγώ ξεκίνησα από 10 ετών. Είμαι από τη Χερόνια Λιβαδίας. Ο πατέρας μου έπαιζε λαούτο, έπαιζε και τύμπανο καλό, νταούλι. Ο παππούς μου έπαιζε καραμούντζα, καλή καραμούντζα. Λοιπόν, από 10 ετών εγώ είχα μανία δηλαδή να μάθω σαντούρι. Το αγαπούσα πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, λέω το πατέρα μου και μου παίρνει ένα σαντούρι και πήγα στη Λιβαδιά σε έναν δάσκαλο εκεί να μου δείξει. Και μου έδειξε λοιπόν ένα μήνα, δυο, πήγα στο χωριό, ξαναπήγα άλλο ένα μήνα. Άρχισα μετά λοιπόν και πήγαινα σε γάμους, σε πανηγύρια, με κουμπανία δηλαδή.
2: Αλλά με το δεν σαντούρι.
1: Με το σαντούρι. Mm. Δεν είμαι βέβαια τελειωμένος καλά να μπορέσω να... Είχα μανία να γίνω καλός. Ναι. Κατέφυγα στην Αθήνα. Αφού κατέφυγα στην Αθήνα πήγα σε έναν δάσκαλο Αϊβαλιώτης, Παναγιώτης λιγότανε αυτός. Και το γύρισα μετά τσίμπαλο. Ναι. Από σαντούρι το γύρισα τσίμπαλο γιατί μου άρεσε ο ήχος του πιο καλύτερος από το σαντούρι. Το σαντούρι είναι μεγάλο ψέμα αυτό ότι το φέραν μικρασιάτη. Το σαντούρι υπήρχε από πολλά χρόνια εδώ πέρα στην Ελλάδα. Διότι εγώ ήμουνα 10 ετών που ξεκίνησα να μάθω σαντούρι και γνώρισα τότε, θυμόμουν που έπαιζε ο Μπαρμπαλιάς ο Μέγας, τον λέγαμε Μπαρμπαλιά Μέγα, ο οποίος ήταν 70 χρονών τότε. Γεννήθηκα το 1914, μετά πήγα 10 ετών, τότε του θυμάμαι δηλαδή εγώ αυτόν. Ήταν ένας κατασκευαστής σαντουριές, ο οποίος έφτιανε σαντούρια, λεγόταν Κωστάκης Κωνσταντόπουλος.
2: Πού?
1: Εδώ στην Αθήνα. Και παρακολουθούσα, πήγαινα από εκεί όταν έγινα βέβαια καλός και έπαιζα καλά. Πήγαινα από αυτόν και κούρτζα τα όργανα εκεί πέρα, τον βοηθούσα και παρακολουθούσα γιατί μου άρεσε να μάθω, να φτιάνω και σαντούρια. Και εν τω μεταξύ του πήρα το κόλπο αυτό όλο. Και με βοήθησε και ένας Ρωμάνος πολύ που είχε έρθει εδώ πέρα.
0: Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Σήμερα με τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Σήμερα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα που σας έχουμε υποσχεθεί εδώ και πολύ καιρό, το έχω αναγγείλει από πέρσι, Κλέρχη, από τότε που το πρωτοείπαμε. Επιτέλους είσαι εδώ.
3: Καλώς σε βρήκα, Μαρία μου, και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την πρόταση αυτού του αφιερώματος.
0: Το αφιέρωμα έχει να κάνει στον Αλέκο Καραβέλη, στο δάσκαλό σου. με τον οποίο θα ασχοληθεί. Ξέρω, είσαι συγκινημένος ήδη. Ήδη από τότε που το σκεφτήκαμε είσαι συγκινημένος, και όταν είδες και το υλικό του αρχείου συγκινήθηκες ακόμα πιο πολύ. Τελικά υπάρχουν άνθρωποι στις μέρες μας που συγκινούνται με τέτοια πράγματα.
3: Υπάρχουν, δύσκολη ζωή για αυτούς, αλλά όμως υπάρχουν. Αυτό είναι ελπιδοφόρο.
0: Ο κλέρχος, ο Κορκόβελος, παίζει σαντούρι και παίζει και τσίμπαλο από τους τελευταίους κορυφαίους της ελληνικής μας παραδοσιακής μουσικής. Εύχομαι να μην είσαι ο τελευταίος, μιας και έχεις αρκετούς μαθητές, και να καταφέρεις και να αφήσεις πίσω σου διαδόχους, να παραδώσεις και εσύ τη σκυτάλη όπως την πήρες από τον Αλέκο Καραβέλη.
3: Να είσαι καλά, Μαρία μου.
0: Βέβαια, να
3: και
0: πούμε...
3: εσύ να συνεχίσεις πάντα να είσαι δυναμική, ενεργή και να ανακαλύπτεις καινούργια διαμάντια μέσα από τα καταχωνιασμένα συρτάρια. Πραγματικά, τα οποία αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι δεν θα μπορούμε να ακούμε αυτά τα πράγματα.
0: Δεν είχες δάσκαλο όμως μόνο τον Αλέκο Καραβέλη, να το πούμε και αυτό, ε?
3: Όχι, ήταν όμως το παράθυρο της τεχνικής μου, γιατί μου δίδαξε σωστά πράγματα και χωρίς αυτή τη βοήθεια θα ήμουνα τυφλός.
0: Οι άλλοι σου δάσκαλοι ποιοι ήταν, ε?
3: Διδάχτηκα μετά λόγω του οργάνου. Διδάχτηκα στις χώρες που ευδοκιμεί το όργανό μου, γιατί το τσιμπαλό μου είναι ένα όργανο πολύ βασικό στη λαϊκή μουσική, όχι μόνο της Ελλάδας, και όλων αυτών των χωρών που αναπτύχθηκε, όπως η Ρουμανία κυρίως, η Μολδαβία, η Ουγγαρία και λιγότερο στη Βουλγαρία και στην Κροατία. Υπάρχουν αντίστοιχες παραδόσεις όπως η δική μας. Έτσι λοιπόν ο ίδιος ο δάσκαλός μου, επειδή ήταν πολύ φιλόμαθος άνθρωπος, με πρόσεξε να ακολουθήσω το δρόμο της σπουδής αυτής, διευρύνοντας τους ορίζοντές μου και σε άλλα είδη μουσικής και πέραν της παράδοσης, βλέποντας βέβαια ότι τα πανηγύρια ήδη από τη δεκαετία του 60-70 έπαιρναν ένα άσχημο δρόμο. Δηλαδή όλη αυτή η πορεία που πήρε το λεγόμενο νεοδημοτικό είδος ήταν μια φθήνουσα πορεία. Αυτό το είχε αντιληφθεί και ήθελε το καλύτερο βέβαια για μένα.
0: Θες να μας πεις κάποια πράγματα για το όργανό σου?
3: Το τσίμπαλο είναι ένα όργανο χορδόφωνο κρουστό. Λειτουργεί με ένα ηχείο τραπεζοειδές πάνω στο οποίο κουρδίζουμε τις χορδές τις μεταλλικές και παίζουμε με δύο μπαγκέτες, χειρόπληκτρα όπως λέγονται πιο επιστημονικά. Είναι ένα όργανο πολύ συγγενές με το σαντούρι που παίζεται στη Σμύρνη και στα νησιά εδώ και αρκετούς αιώνες. Πιστεύω τα τελευταία 200 χρόνια σίγουρα υπάρχει το σαντούρι στην Ελλάδα.
0: Είναι σε γενικό όμως και με το πιάνο, έτσι δεν είναι?
3: Είναι ο πρόγονος του πιάνου. Αυτά τα όργανα είναι οι πρόγονοι του πιάνου, γιατί λειτουργούν με την κρούση. Δηλαδή είναι στην οικογένεια αυτή, είναι μόνο το πιάνο, τα σαντουροειδή όργανα και η λατέρνα κανονικά στα χορδόφωνα κρουστά.
0: Ωραία. Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι ξεκινήσαμε με τη Φαντασία, που είναι ένα έργο του δασκάλου σου, του Αλέκου Καραβέλη.
3: Ναι, είναι ένα σόλο τσιγκάνικου ιδιώματος ουγγαρέζικου.
0: Και να συνεχίσουμε και να πάμε σε ένα κλέφτικο.
3: Είναι ένα μοναδικό τραγούδι που έγραψε ως τραγουδιστής ο Καραβέλης προπολεμικά, ύστερα από προτροπή του θείου του Νικήτα Κοτσόπουλου, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος του κλαρίνου, όπως αναφέρει και η Δέσποινα Μαζαράκη στο Λαϊκό Κλαρίνο στην Ελλάδα, ο οποίος έβγαλε πάρα πολλούς μαθητές στην περιοχή της Βιωτίας και της Ρούμελης, της Ανατολικής Ρούμελης. Ύστερα από προτροπή του λοιπόν, ο Καραβέλης ήρθε στην Αθήνα και ηχογράφησε αυτό το κλέφτικο.
0: Που λέγεται το κλέφτικο
3: που λέγεται
0: του Σωτήρχαινα.
3: Σωτήρχαινας αναφέρεται στο πραγματικό ιστορικό δραματικό γεγονός της εκτέλεσης του Σωτήρχαινα, που ήταν από τη Λιβαδιά. Και ένα κλέφτικο που έγινε μια μεγάλη επιτυχία τότε στην δισκογραφία και γενικά ήταν πολύ αγαπητό στον κόσμο λόγω συνθήκης αυτής που επικρατούσε τότε της πολιτικής.

0: Είμαστε εδώ στα Εξωτικά της Παράδοσης με τον Κλέαρχο Κορκόβελο μαζί μας σήμερα σε ένα αφιέρωμα στο δάσκαλό του, τον Αλέκο Καραβέλη. Σε αυτή εδώ την εκπομπή ακούμε πολύ συχνά ακούσματα του Αλέκου, του Καραβέλη. Έχουμε ψηφιοποιήσει αρκετό υλικό με τη βοήθεια των ηχοληπτών μας εδώ στην ΕΡΤ και σε λίγο θα ακούσουμε και από το δικό μας αρχείο ακούσματα. Θέλω όμως να πάμε πάλι στον Κλέαρχο και να μας πει λίγο έτσι πώς βρέθηκες δίπλα στον Αλέκο Καραβέλη. Τι σε οδήγησε εκεί?
1: Με οδήγησε η αγάπη μου για το σαντούρι και ψάχνοντας να αποκτήσω ένα όργανο σαν παιδί, σαν νέος τέλος πάντων, έκανα μια παραγγελία οργάνου, γιατί εκτός όλων των άλλων, εκτός του ότι ήταν μεγάλος τραγουδιστής και μεγάλος μουσικός, ήταν και κατασκευαστής πάρα πολύ καλός και πραγματικά τα όργανα που έχει φτιάξει, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο τη δική μου, κατά και άλλων μεγάλων παικτών του σαντουριού, όπως ο Τάσου Διακογιώργη, ήταν πάρα πολύ καλής ηχητικής ποιότητας. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο κατασκευαστής πρέπει να ξέρει να παίζει και όργανο. Όπως έλεγε ο δασκαλός μου, να ξέρεις που πονάει το όργανο. Και έτσι λοιπόν ήρθα σε επαφή μαζί του, απόκτησε ένα όργανο. Ύστερα από 1-2 χρόνια διδασκαλία στο σαντούρι, περάσαμε και στην τεχνική του τσίμπαλου που είναι διαφορετική. Το αποφάσισα εγώ και άλλαξα την τεχνική μου.
0: Σε έπεισε ο Αλέκος να το κάνεις αυτό, να αλλάξεις?
1: Όχι, από μόνος μου το ήθελα. Ήθελα να γνωρίσω και αυτό το όργανο. Όταν του το είπα, μου είπε εντάξει, μου λέει, αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε όλα τα μαθήματα από την αρχή.
0: Να αλλάξεις
1: όργανο. Όχι, από μόνος μου το ήθελα. Ήθελα να γνωρίσω και αυτό το όργανο.

0: εικόνα του λαϊκού οργανωπαίχτη. Ήταν κάτι άλλο, ένας άλλος κόσμος. Ήταν ήρεμος άνθρωπος, ήταν μεταδοτικός, πάρα πολύ φιλοσοφημένος άνθρωπος, χωρίς να είναι μορφωμένος, και είχε το χαρακτηριστικό αυτών των παλαιών των μουσικών. Κάποιους από αυτούς θα τους ακούσουμε και σήμερα στην εκπομπή μας, και είναι τιμή μου που βγαίνουν στο φως αυτές οι εκτελέσεις αυτών των ανθρώπων. Ήταν όλοι άνθρωποι φιλόμαθοι, παρόλο που έζησαν χωρίς μέσα, χωρίς πρόσβαση στη γνώση, στην πληροφορία, είτε οπτική είτε ακουστική, γύρω από τα όργανά τους, χωρίς YouTube, χωρίς δισκογραφία, χωρίς τίποτα άλλο. Ήταν τόσο ανοιχτοί και τόσο φιλόμαθοι, αλλά και τόσο εργατικοί. Δεν ήταν άνθρωποι, δεν ήταν μουσικοί να σε ρωτήσουν πόσα λεφτά θα πάρω. Πηγαίναν στη δουλειά τους και αποδίδανε τα μέγιστα. Ήταν εργάτες της μουσικής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εκτός αυτού είχαν και ένα λεπτό αισθητήριο, μια αισθητική, μια ευγένεια, η οποία σήμερα δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα, δυστυχώς.
1: Θέλω να συνεχίσουμε και να ακούσουμε από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας μια ηχογράφηση που έγινε το 1971 με τον Ναύτη στο βιολί.
0: Βέβαια. Ένα μοναδικό βιολί, ένα μεγάλο κεφάλαιο για το λαϊκό βιολί στην Ελλάδα, ήταν ο Ευάγγελος Ανδριάς, ο οποίος πέθανε γύρω στο 70-80, αν δεν κάνω λάθος, σε μεγάλη ηλικία, και ο οποίος δίδασκε και βιολί, μεγάλος δάσκαλος του βιολιού και μουσικός, και ο οποίος έχει παίξει, έχει και στο γραμμόφωνο, βέβαια στην Αμερική, με τη Μαρίκα Παπαγκίκα, στις αρχές του αιώνα, του 20ου αιώνα.
1: Εδώ το συναντάμε με τον Αλέκο Καραβέλη, με τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη μαζί, στο υλικό που συνέλεξε η Αγγελική Καρά.

0: Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Κυριακάκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Αλέκο Καραβέλη μαζί με τον Κλέαρχο Κορκόβελο, σημαντικό δεξιοτέχνη στο κύμβαλο και στο σαντούρι, ο οποίος μας έχει κάνει την τιμή και έχει έρθει εδώ από το στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καταρχάς ο δάσκαλός σου έχει κάτι πολύ σημαντικό, ότι έχει παίξει σχεδόν τα πάντα, έτσι. Έχει παίξει νησιώτικα, ρουμελιώτικα, μωραΐτικα, θεσσαλιώτικα, τα πάντα. Δεν νομίζω ότι έχει αφήσει κάτι έξω.
1: Όχι. Γιατί υπήρξε από τα ιδρυτικά στελέχη του Συνδέσμου Μουσικών Αλληλοβοήθεια, η οποία ιδρύθηκε το 1924 μαζί με τον Ογδοντάκη, μαζί με τη Ρόζα, μαζί με τον Ασίκη, μαζί με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε καταλαβαίνεις, Μαρία μου, ότι όταν έχεις δουλέψει με τέτοια εμβέλεια τραγουδιστές και μουσικούς, να αναφέρουμε Κλαρίνα, τον Καραγιάννη, τον Νικήτα, τον Κοτσόπουλο που είπαμε πιο πριν, τον Κυριακάτη, όπως είδα μέσα στη λίστα μας εδώ, είδα και με τον Σιμεών Κυριακάτη, το γιο του Γιάννη του Κυριακάτη. Πολλούς, με βιολιά, με τραγουδιστές όπως ο Κάβουρας, ο Γιώργος, ο μεγάλος, ας πούμε μια εξέχουσα φωνή, αυτό που λέμε σήμερα ρεμπέτικο, ο οποίος τότε, από ό,τι ξέρω, δεν τραγουδούσε μόνο τα τότε λαϊκά, τραγουδούσε επί της ουσίας δημοτικά στα πανηγύρια. Με το Σοφρονίου, το Βαγγέλη, επίσης και αυτός, σημαντικότατος, με τον Κασιμάτη. Όταν έχεις δουλέψει με όλους αυτούς τους μεγάλους μουσικούς χρόνια, βέβαια δεν μπορείς να είσαι ικανοποιημένος με μια φθήνουσα πορεία του ρεπερτορίου και της αισθητικής του ήχου, των ορχιστρών που επιβλήθηκε ύστερα με την ηλεκτρονικοποίηση της δημοτικής μουσικής και λαϊκής μουσικής μετά.
0: Εσύ από όλους αυτούς τους συνεργάτες του ποιους έχεις γνωρίσει?
1: Δεν πρόλαβα να γνωρίσω.
0: Δεν λέω για τους παλιούς τώρα, γιατί είναι σκενάζει για αυτούς, εννοείται, αλλά έχεις έρθει σε επαφή με ανθρώπους. Το ξέρω γιατί έχεις φωτογραφίες, μου έχεις πει ιστορίες, ναι, πολλές.
1: Τη γενιά αυτή δεν τη γνώρισα, γιατί είμαι πολύ μικρότερος,
0: ναι, ναι,
1: σε ηλικία.
0: Τα έχεις μόνο όσα ακούσματα από το δάσκαλό σου.
1: Ναι, και από το φωτογραφικό αρχείο, το οποίο κάποιες φωτογραφίες που μου έδωσε παλιές, ανέκδοτες, όπως επίσης από τις διηγήσεις για πολλά πρόσωπα, όπως ας πούμε για τους δημοτικούς μουσικούς, για τον Κάβουρα κλπ, για όλους αυτούς. Δηλαδή είμαστε πολύ μικροί.
0: Έχεις προλάβει να τον βλέπεις όμως να παίζει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά ποτέ πάνω στη δουλειά δεν τον είδα.
0: Αλήθεια?
1: Ποτέ να δουλεύει σαν επαγγελματίας, μόνο στο σπίτι, γιατί όταν τον γνώρισα εγώ ήταν ήδη 80 χρονών.
0: Α, ήταν τόσο μεγάλος και δεν έπαιζε πια έξω?
1: Δεν έπαιζε πια ποτέ. Αυτό που είδα και διδάχτηκα εμέσως ήταν από τον μαθητή του, τον πρώτο μαθητή του, που ήταν ο Νίκος ο Καρατάσος, βέβαια.
0: Έφυγε και αυτός.
1: Ναι.
0: Θέλεις να πάμε να ακούσουμε και κάτι μικρασιάτικο?
1: Ναι.
0: Τι θέλεις να ακούσουμε εδώ από την εκπομπή που έκανε πάλι η Αγγελική Καρά το 1976 με τον Δημήτρη Κακαβίτσα, είναι αυτή η εκπομπή.
1: Ναι. Ταξίμιση δρόμο χιτζάζ.
0: Ναι.

0: Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ένα αφιέρωμα για τον Αλέκο Γκαραβέλη. Πότε πέθανε ο Αλέκος?
1: Πέθανε το 2001.
0: Και γεννήθηκε?
1: Και γεννήθηκε το 1914.
0: Εσύ ήσουν γύρω στα 20-21 τότε.
1: Περίπου, ναι, ναι.
0: Όταν πέθανε. Τον έζησες μια πενταετία.
1: Ναι.
0: Θα αξίσουν ένα μικρός βέβαια.
1: Ναι, για να μάθω τα βασικά της τεχνικής. Γιατί ήταν πολύ συγκεκριμένος στην τεχνική.
0: Ωραία, δηλαδή, πες μου για αυτή την τεχνική.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ συστηματικός. Παρόλο που ήταν ένας, ας το πούμε, λαϊκός οργανωπαίτης, δεν θα πω οργανωπαίτης, θα πω λαϊκός μουσικός στην περίπτωση του Αλέκου. Ήταν πολύ μεθοδικός σε επίπεδο οδιακής μελέτης της τεχνικής του οργάνου και μετά από εκεί ακολούθησε το ρεπερτόριο. Βέβαια αυτό ήταν κάποιες φορές πολύ βαρετό για κάποιο μαθητή που ξεκινάει. Mm. Αλλά όταν θέλεις να κατακτήσεις το όργανο, δείχνεις επιμονή και υπομονή, μελετάς και στην πορεία θα κουρδίσεις και καλά. Γιατί οπωσδήποτε είναι όργανα, με τόσο πλήθος χορδών πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για κάθε αλλαγή του κουρδίσματος λόγω του καιρού ή της μεταβολής του καιρού.
0: Ναι, αυτό. Βέβαια, υγρασία,
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Ναι. Θυμάσαι να μου πεις μια ιστορία με τον Αλέκο Γκαραβέλη, κάτι έτσι που να σου έχει μείνει? Για να μην σε ρωτήσω άλλα τώρα και, ναι, μου πεις μετά ότι θα
1: σε επίπεδο,
0: βάζω σε πολεμικές καταστάσεις.
1: Σε πολεμικές, ναι.
0: Δεν μπορεί και κάποιο κάτι καλό θα υπάρχει, κάτι αστείο, κάτι ωραίο. Μην μένουμε μόνο στα αρνητικά, όχι στα αρνητικά σχέση με τον Αλέκο Γκαραβέλη προς Θεού.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρω ότι εκείνη την εποχή έπαιζε πολύ μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των οργανοπαιχτών.
1: Πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Η παλαιή μουσική ήταν ένα απόρθητο κάστρο για τους νεότερους, οι οποίοι έρχονταν από την επαρχία για να μπορέσουν να παίξουν σε μαγαζιά, να μπουν στη δισκογραφία. Και κατά κάποιο τρόπο βρίσκαν ένα status quo στην Αθήνα δύσκολο, που έπρεπε να πληρεί κάποιες προδιαγραφές. Από την άλλη, όμως, οι παλιοί ένιωθαν μια υποτίμηση όταν οι νέοι που ερχόντουσαν έπαιρναν τα ηλεκτρονικά όργανα και αυτοί έμεναν στην απέξω. Αυτό λοιπόν δικαιολογεί κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στάση. Θυμάμαι συγκεκριμένα που μου είχε πει σε μία από τις συναυλίες του Καβακόπουλου, οι οποίες γινόνταν τότε στο Ηρώδιο, μαζί με τον Φώτη το Χαλκιά, έναν επίσης
0: εξαιρετικό λαουτιέρι.
1: Εξαιρετικό λαουτιέρι και μεγάλο τραγουδιστή, mm-hmm, με τον οποίο ήταν φίλοι. Ο Γκαραβέλης ήταν πολύ μεταδοτικός και όσον αφορά τον κιθαρίστα, ο οποίος ήταν εκεί πέρα, ο οποίος ήταν νεαρός, μικρός κλπ. Ο οποίος εξελίχθηκε μετά σε μεγάλο κιθαρίστα του νεοδημοτικού, ας πούμε. Όμως τότε ήταν ακόμα στα σπάργανα. Τότε λοιπόν ο Φώτης δεν ακαθίθηκε, ο οποίος ήταν παρόν και αντέδρασε. Αντέδρασε άσχημα και με τα νεύρα που τον διέκριναν έτσι, του είπε του Γκαραβέλη: μια μη κάθασε, ας πούμε, και κάθεσε και σπά τα νεύρα σου τώρα με αυτό το παιδί. Ναι, αλλά ο Αλέκος από τη μία καταλάβαινε το Φώτη, από την άλλη όμως ήταν από τη φύση του πολυδοτικός και πίστευε στη μετάδοση, στο μάθημα, πίστευε πολύ σε αυτό. Και γι' αυτό, παρόλο που δεν κέρδισε με τη σεμνότητά του φήμη, δόξα, είτε τηλεοπτική είτε ραδιοφωνική με προβολή, να το πω έτσι, όμως όσοι μουσικοί μίλησαν για αυτόν, μίλησαν με πολύ σεβασμό και με πολύ αγάπη.
0: Και οι μαθητές του, όπως εσύ, μας έχουν πει ότι ήταν από τους ανθρώπους που έδειχνε.
1: Που έδειχνε και
0: το τονίζουμε αυτό, όπως το έχουμε τονίσει και με τον Χρήστο στο Ζώτο, γιατί ήταν μια εποχή που δεν δείχνανε. Τα κρατάγανε για αυτούς.
1: Πολύ τα κρατάγανε για αυτούς.
0: Και δάσκαλοι.
1: Ακριβώς. Και επίσης τον διέκρινε μεγάλη αγάπη προς το τσίμπαλο και το σαντούρι. Ήταν και πολύ μεταδοτικός και σε αυτήν. Ήταν μια φιλοσοφία που βασιζόταν πάνω στην χαρά και στην αγάπη του να έρχεσαι σε επαφή με αυτό το όργανο καθημερινά, να κουρντίζεις, να παίζεις και να βρίσκεις διέξοδο σε όλη τη ζωή σου μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ήταν ένα βίωμα, το οποίο το είχαν όλοι πάλι βέβαια, αλλά τον διέκρινε πάρα πολύ η αγάπη προς το όργανο, το οποίο είναι ένας υπέροχος κόσμος.
0: Το επόμενο άκουσμα μας έρχεται από τη Θεσσαλία και έχουμε τον Λεωνίδα Καραγιάννη στο κλαρίνο, τον Νίκο Τζιβάρα στο βιολί, τον Αλέκο Γκαραβέλη εδώ φυσικά στο σαντούρι και τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη στο λαούτο. Τραγουδά ο Κώστας Νάκας.

0: Να σας πω τώρα για τις καραμούτζες. Στην πατρίδα μας θυμάμαι που μου έλεγε ο παππούς μου, ο προπάππους μου, ότι ήταν οι καραμούτζες τότες. Ναι. Κάποιος Λουκάς Γκαραβέλης, Αλέκος Γκαραβέλης ο παππούς μου, ο Λάλος. Μετά λοιπόν βγήκε, έπαιζε καραμούτζα ο Νικήτας από τη Λιβαδιά, που έπαιζε κλαρίνο, το έπαιζε το κλαρίνο, αλλά πριν να παίξει κλαρίνο έπαιζε καραμούτζα κι αυτός. Και μετά λοιπόν έπιασε κλαρίνο να μάθει. Και ήταν ο καλύτερος της Ελλάδος μας, ο Νικήτας. Μετά λοιπόν πήρε και ο Καραγιάννης, ο Κωνσταντίνος ο Καραγιάννης από τη Λιβαδιά, ο οποίος ήταν γαμπρός του από αδερφή. Και ήταν ο Νικήτας, ήταν ο δασκαλός τους. Το Καραγιάννη, το Μακαρίτη, το Γιαούζο, το Κώστα, το Μιχαλόπουλο, βγήκαν πολλά κλαρίνα μετά μεταξύ, αλλά αυτός ήταν το ξεκίνημα που έκανε ο Νικήτας.
1: Θα περάσουμε σε μια ηχογράφηση με ρουμελιώτικα τραγούδια που έγινε τον Ιανουάριο του 1978. Να ακούσουμε ένα τραγούδι της παρέας, ένα καγγέλι, με τίτλο «Φίλοι, για δεν τρώτε, για δεν πίνετε». Με τον Βασίλη Μπατζή στο κλαρίνο αυτή η ηχογράφηση, τον Νίκο Μωραΐτη στο βιολί, τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο, τον Αλέκο Καραβέλη στο σαντούρι, τραγουδά ο Νίκος Τζιβάρας.

0: Διδάχκα από Ρωμάνους και από Ουγγαρέζους. Προπολεμικός. Πάντα φέρνανε συγκροτήματα εδώ στην Αθήνα από τη Ρουμανία, από την Ουγγαρία. Και επειδή εγώ το αγαπούσα το τσίμπαλο και το σαντούρι, φρόντισα να τους πλησιάσω και να τους κάνω φίλους. Και καταλάβανε και αυτοί ότι εγώ το αγαπούσα το όργανο και γίγαμε καλοί φίλοι με αυτούς και του μεταξύ τους πλέρωνα κιόλα. Γιατί δούλευα στον Έλατο, σταθμό Λαβρίο, με το Μακαρίτη, το Γιαούζο Κλαρίνο, με, δηλαδή δημοτική κουβανία, δηλαδή καλή. Και πήγαινα και σε αυτούς και έπαιρνα μαθήματα. Διδάχκα από εκεί και του είχα αγαπήσει πάρα πολύ το όργανο αυτό. Και μετά λοιπόν, όταν φύγανε από την Ελλάδα και πήγανε στην Ουγγαρία, ο Ουγγαρέζοι, πήρα αυτό το τσίμπαλο, λέγεται Ferend Mezer, με αυτόματο πετάλ, και είναι τσίμπαλο. Ωραίο όργανο, πολύ καλό όργανο. Και αυτό το χρησιμοποιώ σε κέντρα, σε συναυλίες που δίνω καμιά φορά, με λαογραφικά τραγούδια. Έδωσα και συναυλία στο Ρόδιο, έδωσα και στο Κεντρικό Θέατρο, είχα πάει και στη Λευκάδα με το φεστιβάλ τότε που έγινε λοιπόν, και πάντα το αγαπάω πάρα πολύ το όργανο αυτό. Όταν παίζω με συγκινή μάλιστα, διότι το παίζω με αγάπη.
1: Θα ακούσουμε μια ηχογράφηση με σκοπούς από τα Κλέφτικα Λιμέρια, ένα αφιέρωμα στον Αριστίδη Βασιλάρη που πραγματοποιήθηκε στην Ελληνική Ραδιοφωνία το Φεβρουάριο του 1971. Στη φλογέρα είναι ο Αριστίδης Βασιλάρης, συνοδεύει ο Αλέκος Καραβέλης στο τσέμπαλο και ο Αθανάσιος Πλατανιάς στο λαούτο. Ένας αργός κλέφτικος σκοπός, το τραγούδι του Κίτσου Ιμάνα «Κάθονταν».

0: Θα σε αποχαιρετήσουμε, Κλέαρχε Κορκόβελε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σίγουρα θα μας ξανάρθει. Σίγουρα θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε περισσότερα πράγματα για τον Αλέκο. Αυτά τα πράγματα πολλές φορές έρχονται σε στιγμές και στο ραδιόφωνο δεν είναι πάντα εφικτό. Θα ήταν πολύ ωραία κάποιος να κάνει μαζί σου ένα ντοκιμαντέρ. Δίνω τώρα ιδέες σκηνοθέτες. Να κάνει ένα ντοκιμαντέρ που έχει και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Και ξέρω ότι έχεις πολλά να πεις για αυτόν τον άνθρωπο. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι λίγος και θέλαμε να ακούσουμε και αρκετή μουσική από το αρχείο μας. Ελπίζω να μας ξανάρθεις και να πούμε και τα δικά σου. Να κάνουμε και ένα αφιέρωμα στα δικά σου τα CD. Έρχεσαι συνήθως με άλλα σχήματα και τον εαυτό σου εδώ δεν έχεις έρθει ποτέ να τον προβάλλεις.
1: Ευχαριστώ, Μαρία μου, πάρα πάρα πολύ και βέβαια θα ξανάρθω. Αυτό το οποίο θέλω να ευχηθώ λόψυχα είναι να είναι αυτή η εκπομπή ένα εφαλτήριο για νέες εκπομπές αφιερωμένες σε παλιούς μουσικούς που δίδαξαν όργανο στα σοβαρά. Και όταν λέω δίδαξαν όργανο στα σοβαρά το εννοώ. Γιατί ζούμε σε μια εποχή, παρόλο που υπάρχει τόση πληροφορία διαδικτυακή, καταγραφές, δεν μπορούμε ακόμα να διακρίνουμε γιατί ποιο είναι το σωστό και ποιο δεν είναι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για την μεταλαμπάδευση όλης αυτής της γνώσης, η οποία είναι μια βαθιά γνώση που αν δεν το κάνουμε εμείς με τη δημιουργία των μεθόδων, τη σχολή την οποία θα αναπτύξουμε μέσω των μαθητών μας, θα χαθεί. Έτσι λοιπόν δεν είναι μόνο ο Γκαραβέλης, είναι και άλλοι μεγάλοι μουσικοί που δίδαξαν και βγάλανε μαθητές και στους οποίους θα πρέπει να κάνουμε ξεχωριστές εκπομπές. Αυτό εύχομαι ολόψυχα σε σένα, γιατί ξέρω ότι βρίσκεις μεγάλη χαρά μέσα σε αυτό το πράγμα.
0: Κοίταξε, όταν πρωτοάκουσες στο YouTube που είχε ανεβάσει ο συγχωρεμένος ο Χρήστος ο Σπύρου κάποια ακούσματα του Γκαραβέλη, τότε είχαμε ακόμα 4-5 τραγούδια να καλύψει από το αρχείο και λες, α, ξέρεις το δάσκαλό μου, ξέρεις το δάσκαλό μου. Και λέω φυσικά ξέρω το δασκαλό σου, είχες χαρή. Και από τότε που είπαμε ότι θα κάνουμε αυτή εδώ την εκπομπή, κοίταξε εδώ πόσες ταινίες είναι αυτές, σίγουρα 50 μπορεί και παραπάνω, ναι, που έχουμε τώρα στα χέρια μας και οι οποίες έχουν παίξει στο καθημερινό πρόγραμμα, στα εξωτικά της περάδοσης, αρκετές από αυτές, άλλες θα παίξουν το επόμενο διάστημα, οπότε είναι πάντα ωραίο να βρίσκουμε αφορμή για να ψηφιοποιούμε όλο και περισσότερο υλικό, το οποίο αλλιώς πραγματικά δεν βρίσκω άλλο τρόπο πώς θα μπορούσε ο κόσμος να έχει επαφή με αυτό πέρα από την εκπομπή αλλά και το αρχείο της ΕΡΤ που εύχομαι κάποια στιγμή να μπορεί ο κόσμος και διαδικτυακά να ακούει όλα αυτά.
1: Να είσαι καλά, Μαρία μου, πάντα. Ήδη προσφέρεις ένα τεράστιο έργο και το πιο σημαντικό είναι ότι δίνεις τόση χαρά και τόσο σεβασμό προς όλο αυτό το υλικό.
0: Σε ευχαριστούμε. Η κοινότητα.
1: Μας δίνεις μεγάλη χαρά.
0: Η κοινότητα των εξωτικών της παράδοσης σε ευχαριστεί. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Μαρία.
0: Ο Κώστας Κυριακάκης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσουμπίρης στην επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σε όλους.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στη στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λύση Στράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Μπιλάλ, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazarte Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazarte Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Σερβάρε Ινταμινάτουμ. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Γιώτα Κοτσέτα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

απόλυτο τραγούδι για το ξεκίνημα της Παρασκευής, της εκπομπής της Παρασκευής, Παρασκευή και 3 Ιουλίου, επιτέλους, Καϊπιρίνια λέγεται, Ζεζοά και Λιωτινά Νίκολσον. Εδώ στο Κόσμος 93,6 είμαστε και είστε και κάνουμε παρέα για το επόμενο δίωρο, όπως κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Έφτασε και αυτή η μέρα που την περιμέναμε πάρα πολύ, όλη την εβδομάδα νομίζω την περιμένουμε την Παρασκευή. Λοιπόν, μέχρι τις 6 εδώ ο Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο για τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Interstellar, Lost in Amsterdam. Νομίζω ότι είναι το Σαββατοκύριακο που οι πρώτοι, οι πολύ πρώτοι, οι πολύ τυχεροί επίσης φεύγουν για διακοπές. Βλέπω ήδη επίσης στα social βιντεάκια από εσάς που είστε με το λάπτοπ στην παραλία και έχετε ήδη φύγει. Και προχωράει το καλοκαίρι όπως καταλαβαίνετε, και εμείς που θα είμαστε στην Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο, το λέγαμε και μέσα στην εβδομάδα, το πολύ συζητημένο όραμα αναγέννησης της ΤΟΑΣ Αρσακίου παίρνει σταδιακά σάρκα και οστά, έχοντας βάλει σε λειτουργία το πολιτιστικό κομμάτι του εγχειρήματος, το ΣΤΟΑ Culture, στο Έθριο, όπου λειτουργούσε κάποτε το πόλις, αν το θυμάστε οι πιο παλιοί. Ευκαιρία λοιπόν για μια βόλτα αυτή τη φορά, αυτή την Κυριακή, με την κινηματογραφική προβολή που επιμελείται ο Cinephile Old Boy. Έχει επιλέξει το αριστουργηματικό Μεσοκαλό καιρό του Ari Aster, ενώ δηλώνει έτοιμος να το υπερασπιστεί με πάθος στη συζήτηση που θα ακολουθήσει αμέσως μετά την Κυριακή λοιπόν στο A Culture, η προβολή για το Μεσοκαλό καιρό.

Τσίμπα, Blindfold, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί, στο απόγευμα της Παρασκευής. Λίγο πριν πάμε στις 4.30 για τις ειδήσεις, λίγο πριν πάμε να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, και επειδή μας προλάβατε, να πούμε πως ξεκινάει σήμερα και θα κρατήσει μέχρι και την Κυριακή με ελεύθερη είσοδο, αλλά και με ελεύθερη συνεισφορά, το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, γιορτή, εργαστήρι ιδεών, ένα πανηγύρι συνύπαρξης και διαφορετικότητας, μια υπενθύμηση για τη σημασία που έχει το μαζί. Όλα αυτά λοιπόν και πολλά περισσότερα είναι το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ που επιστρέφει στο καθιερωμένο του σημείο στο Πάρκο Βουδί με αφιερώματα, εκθέσεις, προβολές, συναυλίες και φυσικά κουζίνες με γεύσεις από όλο τον κόσμο. Είπαμε από σήμερα μέχρι και την Κυριακή με ελεύθερη συνεισφορά στην είσοδο. Και πάμε τώρα για τις ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Ζεφύρι, κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Εντατικές και εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο RIT News η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Δόθηκαν στοιχεία της Ελλάς για τα περιστατικά εμπριστικών επιθέσεων. Μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν 78 δικογραφίες το 2024, 72 το 2025 και ήδη 41 κατά το τρέχον έτος. Από το 2024 έως το 2026 πραγματοποιήθηκαν 151 συλλήψεις. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά. Για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 άφημοι παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και διαχώρισε τη δικογραφία για την κατηγορία της επεξαγωγής εγγράφου, αναβαθμίζοντας την κατηγορία σε κακούργημα. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί λόγω της 24ωρης απεργίας τριών ναυτεργατικών σωματείων. Καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και ανεπάρκεια των λιμενικών υποδομών. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6.
3: ΝΑΙΚΑ, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
5: Cosmos Radio.gr.

Golden Brown, λοιπόν, και επιστροφή στο δεύτερο ημερο εκπομπής εδώ στο Κόσμος στους 93,6. Εδώ είμαστε. Μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας και έβλεπα τώρα για ένα νέο χώρο. Σας πηγαίνω λίγο μακριά, σας πηγαίνω λίγο στο φθινόπωρο. Για ένα νέο θεατρικό χώρο στην Αθήνα που έρχεται. Η θεατρική μας πηξίδα, λοιπόν, στρέφεται φέτος στο φθινόπωρο στη Συμβολή των Οδών Ζωοδόχου Πηγής και Ακαδημίας. Εκεί το θέατρο έργων ανοίγει τις πόρτες του και θα υποδεχθεί 300 θεατές σε μια ατμόσφαιρα κάπως σκοτεινής κομψότητας, θα λέει κανείς, και ευρωπαϊκού μινιμαλισμού. Πίσω από αυτό το νέο μεγάλο βήμα βρίσκεται η μαχητικότητα και το ανήσυχο πνεύμα του σκηνοθέτη και παραγωγού Γιώργου Βάλαρη, ο οποίος ως δημιουργός επιδιώκει να αφήσει το δικό του καλλιτεχνικό αποτύπωμα, παντρεύοντας την παράδοση με τις σύγχρονες υβριδικές φόρμες. Το ξεκίνημα τον Οκτώβριο θα γίνει με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα θεματικό άξονα, η θέση της γυναίκας από την παράδοση στη σύγχρονη πραγματικότητα, και η αρχή θα γίνει με τη θρυλική φώνησα του Παπαδιαμάντη, με πρεμιέρα την 1η Οκτωβρίου. Είναι η αναβίωση μιας παράστασης φαινόμενο που πρωτοείδαμε το 1998 με την κορυφαία Λιδία Κονιόρδου να επιστρέφει στον πιο σημαντικό, στον πιο ακραίο, θα λέγει κανείς, ρόλο ορόσημο της καριέρας της ως Φραγκογιάννου. Επίσης, τη θεατρική διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σωτήρης Χατζάκης, ο οποίος κρατά και τον ρόλο του αφηγητή, στείνοντας μια μυσταγωγική τελετουργία που φωτίζει τις διαχρονικές κοινωνικές παθογένειες. Τη μουσική σύνθεση και τη διδασκαλία έχει αναλάβει ο Τάκης Φαράζης, ενώ επί σκηνή συμπράττουν η Ανδριανή Τουντοπούλου, η Μίνα Λουίζου, η Αμαλία Τσεκούρα, η Φανή Λίκου και η μουσική Χρήστος Σίγκελος, Σίμος Παπασπύρου και Φάνης Μανούσης. Παράλληλα, σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο, θα δούμε την νέα παράσταση «Μια κανονική μέρα» που θα ξεκινήσει στις 11 Οκτωβρίου. Είναι το βραβευμένο έργο της Κατερίνας Γιαννάκου, ένα σύγχρονο, βαθιά ανθρώπινο γυναικείος μονόλογος. Ο Σωτήρης Τσαφούλιας συναντά ξανά σκηνοθετικά την Ευαγγελία Μουμούρη μετά την τηλεοπτική τους συνεργασία, καθοδηγώντας την σε μια συγκινητική ερμηνεία, γιατί το έργο ακολουθεί μια γυναίκα που παλεύει να μαζέψει τα κομμάτια της μετά από ένα καθοριστικό γεγονός. Είναι μια ιστορία για την απώλεια, αλλά και μια ιστορία που διαπραγματεύεται την αντοχή, που μας δείχνει πώς ξαναχτίζεται η ζωή όταν όλα γύρω έχουν ανατραπεί.

Γκίσμο Βαρύγια, Σαλαβίδα από το 2021, από εκείνη την πάρα πολύ ωραία δουλειά που είχε κάνει. Και 2-10-6-06-64-29, χτυπάει στο στούντιο, δεν είπαμε τρόπους επικοινωνίας σήμερα. Κόσμος 936 για Facebook και Instagram και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber, να μας πείτε τι σχεδιάζετε για αυτές τις ημέρες.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: I'm a better, the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens, the better and the better, the east and the venom.

0: casarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Αριγών λοιπόν, στην επιστροφή και Ντανιέλ Μελίγκο. Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Στην παρέα του απογεύματος είστε και είμαστε και μέχρι τις 6 μένουμε μαζί. Ο Γαβρίλη Ρεμούντο στον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και λέω να θυμηθούμε κάτι παλιό αλλά πολύ πολύ αγαπημένο. Εκείνο που μας ταξίδεψαν σε μέρη μοναδικά, μαγικά. Από εκείνα που έγιναν το soundtrack της ζωής μας. CW Stonking.

Not Afraid, έτσι λέγεται, και είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε στη ζωή, να τη ζούμε λοιπόν χωρίς φόβο. Και αυτό το Σαββατοκύριακο λέγαμε πριν για σινεμά, έχουμε ακόμα ένα λόγο να πάμε σε θερινό για να δούμε το πάρτι γενεθλίων στη σκηνοθεσία Μιγγέλ Άγχελ Χιμένεθ. Το story είναι το εξής. Ο πανίσχυρος μεγιστάνας Μάρκος Τιμολέων διοργανώνει στο ιδιωτικό νησί του ένα φαντασμαγορικό πάρτι γενεθλίων για τη μοναχοκόρη του Σοφία. Εκείνη περιμένει αυτή την αφορμή για να του ανακοινώσει κάτι απρόσμενα σημαντικό, αλλά ο Τιμολέων έχει κάνει τα δικά του σχέδια. Παίζουν Βι Κάρμεν Σόνε, Βίλιαμ Νταφόε, Τζοκόου Λεμασουάρες, και είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ, διασκευή ενός λογοτεχνικού best seller του Πάνου Καρνέζη, βασισμένου σε φανταστική βιογραφία του Αριστοτέλη Ωνάση,

Did you know, λοιπόν, The Sincere's, και σήμερα δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Ιουλίου με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο και σύμφωνα με τους διοργανωτές της του εορτασμού είναι μια μοναδική ευκαιρία για να μοιραστεί το μήνυμα ότι ένας κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός.

Dems και το Crazy Things λίγο πριν από τις 5:30. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στάλθηκε και μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Εντατικές και εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες σχετικά με τις έρευνες δήλωσε στην ΕΡΤ News η εκπρόσωπος αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο, τα πρώην στελέχη του ΟΠΟΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χερόπολη για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για τις συνθήκες σχετικά με την ασφάλεια των αυτεργατών, των επιβατών και των κατοίκων της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αιθρίος έως 34 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο.

0: Σαρσακή. Collier, please call train. More.com.
1: Λεντίσι, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gazette Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Λεντίσι, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Λεντίσι, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πιο ωραία τους Boogie Belzic 10 χρόνια πριν, το Every Time, από ένα άλμπουμ που λεγόταν Volta. Και εμείς συνεχίζουμε τη δική μας Volta μέχρι τις 6, έχουμε ακόμα 23 λεπτά να ακούσουμε τις μουσικές μας και να ταξιδέψουμε στο απόγευμα της Παρασκευής στις 3 Ιουλίου εδώ στο Κόσμος 93,6 και βλέπα τις καλύτερες πόλεις της Ευρώπης για να ζει κανείς αυτή τη χρονιά το 2026, μια ετήσια έρευνα του Quality of Life του περιοδικού Mononcle ανέδειξε ότι η Κοπενχάγη, η Λισαβόνα και η Βιέννη είναι οι πόλεις με την καλύτερη ποιότητα ζωής στην Ευρώπη, ενώ χαμηλότερα βρίσκονται το Ελσίνκι, το Άμστερνταμ και η Βαρκελόνη. Ουσιαστικά 20 πόλεις ξεχώρισαν διεθνώς, παγκοσμίως, με την καλύτερη ποιότητα ζωής. Αρκετές από αυτές είναι στην Ευρώπη. Κοπενχάγη λοιπόν, Λισαβόνα, Βιέννη, τρεις πρώτες, και ακολουθούν Σίδνεϊ, Ζηρίχη, Μαδρίτη, Παρίσι, Μόναχο, Όσλο, Στοκχόλμη, Μιλάνο, Βαρκελόνη, Σιγκαπούρη, Άμστερνταμ, Ελσίνκι, Σεούλ, Μελβούρνη, Βανκούβερ και Πέρθ. Διαλέγετε και παίρνετε.

Καλησπέρα και πάλι, καλό απόγευμα. 2-10-6-06-64-29, τελευταίες καλησπέρες. Τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio.

Ροζί και Φελέκη, αυτό εδώ το Maladie d'amour, έτσι λέγεται. Και είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την αγάπη και τα κολλήματά της, λοιπόν, για να το πούμε έτσι, να το θέσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Έβλεπα τώρα και λίγο πριν φύγουμε, λέω, θα σας το πω γιατί το διάβαζα μόλις, πως ο Αλέξης Αλεξίου επιστρέφει με ένα νουάρ στην ελληνική επαρχία, η ταινία «Θάλασσα από γυαλί». Θα κάνει πρεμιέρα στο ιστορικό φεστιβάλ του Εδιμβούργου τον Αύγουστο. Έχει βγει και το πρώτο τίζερ της ταινίας, η νέα ταινία μεγάλου μήκους του σκηνοθέτη και σεναριογράφου Αλέξη Αλεξίου, με τίτλο «Θάλασσα από γυαλί», λοιπόν, που θα παρουσιαστεί τον Αύγουστο στο Εδιμβούργο. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη, ένα νέο νουάρ με στοιχεία road movie που ακολουθεί δύο γυναίκες σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο εκτός σεζόν. Εκεί οι ζωές τους διασταυρώνονται απρόσμενα, οδηγώντας τις δύο γυναίκες σε μια κοινή πορεία για να τεθούν αντιμέτωπες με το παρελθόν, τα οικογενειακά στερεότυπα φυσικά και τις ασφικτικές δομές μιας κλειστής επαρχιακής κοινωνίας. Και ανυπομονούμε να τη δούμε κι εμείς αυτή την ταινία.

εποχή που θα θυμόμαστε πάντα με νοσταλγία. Αυτός ο ήχος των Πικ Μαρτίνι στο Μπραζίλ. Και φτάσαμε στο τέλος που λέτε. Τη Δευτέρα στις 4 θα είμαστε πάλι πίσω, πάλι εδώ, στο Κόσμος 93,6 με τις μουσικές μας. Έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2 ώρο, οπότε μείνετε εδώ, μείνετε μαζί της. Quantic για το φινάλε, Λίντα Μορένα. Τον ήχο για τις δίρες που πέρασαν ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκυριακό, καλές βουτιές, καλές βόλτες, καλές διακοπές εσάς που φεύγετε. Ευχαριστούμε για την παρέα, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά, σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 21 οχήματα από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, επί τόπου βρίσκεται και η ομάδα Ίκαρος της περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες. Εστάλει και μήνυμα μέσω του 112 σε όσους βρίσκονται στο Σπαθοβούνι, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Όπως είπε, οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση. Μηδενική ανοχή στη βία, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις τρομοκρατικές και εγκληματικές συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά από τις διοικητικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Ένοχος έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημελιωδικείο, τον πρώην πρόεδρο του ΕΠΟΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χερόπολου. Και απαρατυπίεσε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε τον διαχωρισμό της δικογραφίας για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, κρίνοντας ότι η φερόμενη ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, γεγονός που αναβαθμίζει την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείου κακουργημάτων. Επιπλέον, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ελεγκτών του ΟΠΚΕΠΕ, υπεύθυνων ΚΙΔ και δισεκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογούμενων που θα πληρώσουν το υπέρογκο πρόστιμο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το πάρτι διαφθοράς, σημειώνει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ. Για ξεσκέπασμα του πελατειακού μηχανισμού που στήθηκε με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κάνει λόγο το ΚΚΕ, που τονίζει ότι η τιμωρία ορισμένων δεν μπορεί να αφήσει στο απειρόβλητο τους υπεύθυνους υπουργούς όπως και τον Πρωθυπουργό. Ένας εκ των συλληφθέντων προφυλακίστηκε και 5 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη μέρα απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δρούσε στο χώρο οργανωμένων οπαδών στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας επιθέσεις και διακινώντας ναρκωτικά. Οι απολογίες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο, οι σποραδικές καταιγίδες θα είναι πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές το μεσημέρι απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι ως 6 Μποφόρ.

0: το Αιγαίο. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύκτες Αλληλεγγύης 2-5 Ιουλίου. Λόγια και ντυμένα, συναυλία, αφιέρωμα στους μεγάλους μας συνθέτες. Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Μαρία Παπαγεωργίου και Απόστολος Ρίζος. Μνήμης περάσματα, μια μουσική performance με τη Γεωργία Νταγάκη. Συναυλία με τα βιολεντσέλ εκτός προγράμματος, μαζί τους και ο Σπύρος Γραμμένος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας και πάλι, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δεν παίζει τυχαία, δεν παίζει τυχαία αυτό το τραγούδι από τους Rolling Stones. Καθώς η 3η Ιουλίου, δηλαδή η σημερινή μέρα, το σαν σήμερα στην ουσία, στην ιστορία της ροκ μουσικής, είναι η καταραμένη μέρα, είναι το ανεξήγητο Club 27. Μέλος του συγκροτήματος, Brian Jones, στα 27 του, μια μέρα σαν και αυτή, το έτος 1969, βρίσκεται νεκρός, η μπανιέρα του, στην πισίνα του δεν έχει σημασία και ουσιαστικά ποτέ δεν ανιχνεύτηκε ο θάνατός του, αν ήταν αυτοχειρία ή αποτέλεσμα χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Δύο χρόνια μετά, το 1971, ακριβώς στις 3 Ιουλίου και ακριβώς στα 27 του χρόνια, ίδια μέρα, ίδιος τρόπος, ίδια ηλικία, βρίσκει παρόμοιο θάνατο και ο Τζιμ Μόρισον τον Doors.

0: Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε αυτό το Alabama Song να το αφιερώσουμε, αν και δεν νομίζω ότι είναι το καταλληλότερο, στα 250 χρόνια της Εθνικής Γιορτής των Αμερικανών, αύριο 4 Ιουλίου του 1776. Η Αμερικανική Ανεξαρτησία που γιορτάζεται σε όλες τις χώρες γιορτάστηκε και εδώ με μια μεγάλη δεξίωση που παρέσχε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η κυρία Kimberly Guilfoyle. Και για την οποία δεξίωση έγινε και πολλής λόγος, πολλής ντόρος, όπως γίνεται αυτό το τρομερό κουτσομπολιό σε όλο τον πολιτικο-κοινωνικό μας περίγυρο. Ποιος πήγε, γιατί πήγε, αφού είχε προσκληθεί, γιατί να μην πάει. Και τι ήτανε, δεξιός, αριστερός, κεντρός, αμερικανόφιλος, εβραιόφιλος, τι ακριβώς ήτανε. Εντάξει, τέλος πάντων, έγινε λοιπόν αυτή η εκδήλωση, η δεξίωση μάλλον. Εμείς τώρα σιγά σιγά κατεβαίνουμε λίγο και πάμε στα πιο καθημερινά, καθώς κυρίες και κύριοι, και αφού σας καλωσορίσω στη δεύτερη ώρα του Μένουμε Εδώ στο Air News Radio 105,8, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Γενικό Διευθυντή του ΙΕΛΚΑ, δηλαδή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, για να είμαστε και σωστοί με τις ακροστοιχίδες μας, τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Θα το ξεκινήσουμε κατά κύριο λόγο, και αυτή είναι η αφορμή, από την Παγκόσμια ημέρα που είναι σημερινή, κύριε Κιωσέ, κατά της πλαστικής σακούλας. Δηλαδή στις 3 Ιουλίου γιορτάζεται, παγκοσμίως γιορτάζεται, μνημονεύεται, γίνονται αναφορές για την πλαστική σακούλα, η οποία είναι, ας πούμε, ο φόβος και ο τρόμος του περιβάλλοντος, των θαλασσών, των ωκεανών, της βιωσιμότητάς της, το ότι δεν διασπάται εύκολα. Και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, πού βρισκόμαστε περίπου τώρα, γιατί τα έχω λίγο χάσει μετά από την πρώτη απαγόρευση, μετά το τέλος που πληρώνουμε όλοι στα σούπερ μάρκετ, πού βρισκόμαστε με το θέμα της πλαστικής σακούλας?
1: Κοιτάξτε, στην πραγματικότητα έχει παγώσει λίγο το θέμα. Πριν από κάποια χρόνια είχαμε την αλλαγή στην νομοθεσία, την εναρμόνιση με την κοινοτική νομοθεσία για την απαγόρευση κάποιων πλαστικών σακουλών μέχρι κάποιο πάχος. Αυτές που ξέραμε δηλαδή μέχρι τότε ως την κλασική πλαστική σακούλα. Το μέτρο εφαρμόστηκε όπως αναμενόταν από το οργανωμένο εμπόριο, για εμπόριο για την εστίαση, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Η αλήθεια είναι ότι σε πολλά άλλα κανάλια δεν εφαρμόστηκε και δεν εφαρμόζεται ακόμα σε κάποια άλλα κανάλια.
0: Όταν λέτε κανάλια, να το πιάσουμε, τι εννοείτε?
1: Οτιδήποτε μπορεί να είναι από οποιοδήποτε κλάδο εμπορίου, είτε τρόφιμα είτε μη τρόφιμα.
0: Α, μάλιστα, ναι. Σε τομείς δηλαδή, σε κλάδους. Ναι, ναι. Οκ, okay, ναι.
1: Εντάξει, όχι συνολικά σε κλάδους, αλλά καταστήματα μεμονωμένα εξακολουθούν και τις χρησιμοποιούν σε πάρα πολλούς τύπους. Στην πραγματικότητα υπήρχε μια εξαίρεση η οποία ήταν μόνο τότε για τα χύμα τρόφιμα, η οποία κάποια στιγμή, και το υπαίθριο εμπόριο τότε, κάποια στιγμή είχε πάει να καταργηθεί. Δεν καταργήθηκε. Έχουν γίνει διάφορες νομοθεσίες. Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι πλαστικές σακούλες κυκλοφορούν. Η βασική αλλαγή έχει γίνει κατά βάση του κλάδου σούπερ μάρκετ, όπου καταργήθηκε η λεπτή πλαστική σακούλα. Έχουν μείνει μόνο οι χοντρές και οι βιοπικοδομήσιμες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Και πολλοί άλλοι κάτω εμπορίου που επίσης είτε πήγαν στις επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες, είτε σε χάρτινες, είτε στις χοντρές, ας πούμε, που επίσης έχουν στόχο την επαναχρησιμοποίηση της πλαστικής σακούλες.
0: Ναι, μάθαμε λίγο πιο πολύ να τις επαναχρησιμοποιούμε, να τις έχουμε μαζί μας κλπ. Κάπως περισσότερο γίναμε καλύτεροι σε αυτό. Ναι.
1: Είναι ότι υπάρχει υποχρέωση χρέωση της πλαστικής σακούλας, η οποία επίσης σε κάποια καταστήματα δεν εφαρμόζεται. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια διαφορετική κουβέντα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει από τότε, όταν έγινε η μετάβαση, υπήρξε μια πολύ σημαντική βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Δηλαδή πριν από το 2017 και 2018 υπήρξε μια σημαντική βελτίωση με την πρώτη κατάσταση, αλλά από τότε είχαμε αυτή τη μετάβαση 2-3 χρόνια, από τότε έχει παγώσει κάπως το θέμα και δεν έχουμε πολύ ασχοληθεί.
0: Αυτό κατάλαβα και εγώ, και αν δεν έβλεπα σήμερα στο Σαν σήμερα ότι 3 Ιουλίου είναι η μέρα παγκοσμίως κατά της πλαστικής σακούλας, θα το είχα και εγώ ξεχάσει, αλλά θεωρώ ότι παρόλο που το έχουμε λίγο αφήσει να τονίσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας πούμε, θυμήθηκα τώρα, κύριε Κιωσέ, ότι διάβαζα μέσα στην εβδομάδα ότι ανιχνεύτηκαν ίχνη ναρκωτικών ουσιών στους εγκεφάλους καρχαριών. Δηλαδή η αλυσίδα στη φύση είναι κάτι το τρομερό, δηλαδή, που μπορεί να πάει ένα υλικό μέχρι που μπορεί να φτάσει.
1: Κοιτάξτε, τα προβλήματα που έχουμε με τις πλαστικές σακούλες είναι δύο. Το ένα είναι ότι επειδή είναι πολύ λεπτή και πολύ ελαφριά, την μπαίνει μέσα και καταλήγει πολύ εύκολα στη θάλασσα και γενικότερα στο περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι στη θάλασσα μπορεί να είναι επιβλαβή για διάφορα τύπους θαλάσσιας ζωής. Και επίσης είναι πολύ εύκολο να σπαστεί, να σπάσει πολύ μικρότερα μικροπλαστικά στη θάλασσα. Και αυτό σιγά σιγά προφανώς είναι πρόβλημα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι προσπαθική στην αλυσίδα. Κάποια στιγμή το βρούμε και εμείς μπροστά μας. Περνάει τα ψάρια, δεν μπορεί να περάσει την τροφική αλυσίδα. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Τα δύο βασικά απορρίμματα που καταλήγουν στη θάλασσα είναι οι πλαστικές σακούλες και είναι και τα πλαστικά μπουκάλια, αυτά που χρησιμοποιούμε για το νερό. Οπότε αυτά είναι τα δύο που έχουν κινηθεί. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει ότι γίνεται πλαστική σακούλα. Κατά τη γνώμη θα μπορούσαμε να την ξαναδούμε την περίπτωση τη το επόμενο διάστημα, του επόμενου μήνου, τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να κάνουμε κάτι ακόμα καλύτερο. Αλλά σίγουρα θα δούμε και τα υπόλοιπα πλαστικού. Δηλαδή, ήδη υπάρχει το σύστημα, σχεδιάζεται το σύστημα αγκιοδοσίας φιαλών, το οποίο περιλαμβάνει και το πλαστικό μπουκάλι και το μπουκάλι αλουμίνιο, που κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Είναι μια κατάσταση που σίγουρα θέλει μια συνεχή γρήγορση από εμάς. Βγήκαν και άλλα πράγματα προηγούμενα χρόνια, τη συσκευασία προς όφελος του περιβάλλοντος. Βγήκαν και κάποια πράγματα που δεν πήγαν επίσης πολύ καλά, όπως το πλαστικό καλαμάκι, το οποίο επίσης είχε μια
0: παγόρευση. Σας το έλεγα τώρα για το καλαμάκι, ναι.
1: Εντάξει, εδώ πέρα έχουμε εκμεταλλευτεί. Κοιτάξτε, σίγουρα το πλαστικό καλαμάκι δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο πλαστική σακούλα. Mm. Και δεν είχε κάποια σοβαρή εναλλακτική σαν προϊόν, ώστε να μπει και ο καταναλωτής στη διαδικασία να το καταργήσει. Δηλαδή, το χάρτινο καλαμάκι ήταν πιο επιβλαβές από κάποιες απόψεις από το πλαστικό καλαμάκι. Δεν έχω καταλήξει τι είναι καλύτερο από τα δύο. Αλλά όπως είδατε, εντάξει, έχει γίνει και αυτό ένα περίεργο φαινόμενο. Δηλαδή, από τη μία απαγορεύεται να πωλείται, αλλά όλοι βρίσκουμε καλαμάκια.
0: Ναι, όντως. Και καταφεύγουμε πάλι στην, ας πούμε, ευκολία μας, στην εύκολη χρήση, στο πιο πρακτικό, και ξεχνάμε το άλλο. Ξεχνάμε ότι πρέπει να είμαστε και λίγο οικολόγοι. Λίγο. Ναι. Στην καθημερινότητά μας. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση, μια και σας έχουμε στη γραμμή. Καταλαβαίνετε ότι επειδή είναι μια περίοδος κατά την οποία ελήφθησαν μέτρα, ανακοινώθηκε το πάγωμα του πλαφών. Γενικά, πώς πάει αυτή η ιστορία με το λιανεμπόριο, με τα καταναλωτικά αγαθά? Έχουν πέσει έστω και λίγο οι τιμές, βοηθούνται οι καταναλωτές? Ποια είναι η δική σας εικόνα? Το πάγωμα του πλαφών. Γενικά, πώς πάει αυτή η ιστορία με το λιανεμπόριο, με τα καταναλωτικά αγαθά? Έχουν πέσει έστω και λίγο οι τιμές, βοηθούνται οι καταναλωτές?

0: Αλλά δεν έχουμε ξεφύγει εντός εκτός εργών από τις επιδράσεις του πόλεμου στη Μέση Ανατολή. Δεν έχουμε μπροστά μας το επόμενο δίμηνο κάτι.
1: Πολύ ανησυχητικό να χειροτερέψει τα πράγματα, ε.
0: Δεν θα μας ξημερώσει. Ας πούμε, τώρα έχουμε καύσονες στην Δυτική Ευρώπη. Το καλοκαίρι, παράδειγμα, εισάγουμε από τη Δυτική Ευρώπη, από το Βέλγιο, από την Γαλλία, από την Ολλανδία, εισάγουμε ντομάτες. Γιατί
1: ναι.
0: Μεγάλη κουβέντα για σήμερα αυτό. Μπορεί αυτό να μας επηρεάσει. Δεν το ξέρουμε ακόμα.
1: Όπως, όχι, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε, φαντάζομαι και πανελλαδικά. Ποικίλουν οι τιμές και υπάρχουν αρκετά φαινόμενα ισχροκέρδεια σε βάρος των καταναλωτών στα τουριστικά κέντρα, στις περιοχές που πηγαίνουν τώρα οι τουρίστες, είτε είναι τουρίστες εσωτερικού, είτε είναι οι ξένοι. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, έχετε εντοπίσει ήδη, κύριε Κιωσέ?
0: Δεν είναι δική μας δουλειά να εντοπίζουμε τέτοια φαινόμενα. Από την ειδησιογραφία δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Στο πώς παρακολουθούμε δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Εντάξει, τώρα είναι κάποιο μεμονωμένο κατάστημα, δεν το γνωρίζουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά στις γενικές γραμμές είναι μια κατάσταση η οποία έχει πολύ έντονη παρακολούθηση από το κράτος, από την πολιτεία, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στο κομμάτι του οργανωμένου λιανεμπορίου είναι τόσο μεγάλη πλέον η διαφάνεια που υπάρχει στο κομμάτι των τιμών και τόσο μεγάλη η πρόσβαση που έχουν οι αρχές στο τι συμβαίνει, που θεωρώ ότι πολύ δύσκολο να μην έχουμε ανακαλύψει κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Τι να αποφάσουμε τώρα στην πράξη το επόμενο.
1: Ναι. Το έχουμε μπροστά μας το δίμηνο τρίμηνο για να το συζητήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κωστέ. Σας χαιρετώ. Γεια σας.

Καλησπέρα μου, λέει ο Θανάσης. Καλησπέρα, Έλενα, και σε όλη την παρέα της εκπομπής. Καλό και δροσερό Σαββατοκύριακο χωρίς φωτιές και απρόοπτα. Εσύ πέρασες πραγματικά ΣΥΡΙΖΑ από τη φωτιά χτες, Θανάση, οπότε δεν ξέρω τι να πω. Κοιτάζω συνέχεια να δούμε αν έχουμε κανένα έκτακτο ή κάποια εκτροπή. Ο Δημήτρης, καλησπέρα, καλησπέρα μας λέει, επειδή το λέω και εγώ δύο φορές, το στέλνει και αυτός έτσι το χαιρετισμό του. Αλλά ταυτόχρονα λέει το σύμπαν και η βλακεία είναι άπειρα, το είπε ο Αϊνστάιν χωρίς να είναι βέβαιος για το σύμπαν.

Angel, Angel, με εντυπωσιάζεις με τις μουσικές σου γνώσεις. Λες ο Θεοδωράκης και πια βεβαίως ήταν η όμορφη πόλη Les Amants de Teruel, το εμβληματικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, η όμορφη πόλη. Και ό,τι έχω πει για την Edith Piaf, για αυτό το μικρό ευαίσθητο σπουργητάκι, το παίρνω πίσω, που δεν έχω πει δηλαδή, απλά έτσι το λέω, γιατί μετά από αυτή την ερμηνεία νομίζω ότι υποκλεινόμαστε όλοι. Ο Angel, ο οποίος νωρίτερα μας έλεγε και για την αλλαγή τραγουδιών που έχει γίνει ανάμεσα στη γυναίκα του Bowie, μάλλον για τη γυναίκα του Bowie, τη γυναίκα του τραγουδιστή Rolling Stones, κάνανε λέει αλλάξω τραγουδιές. Προφανώς τα ξέρεις καλά αυτά τα θέματα. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Το πρόβλημα δεν είναι τα νέα συστήματα όσον αφορά στις εκλογές, λέει, στη συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μηδενική εμπιστοσύνη και αξιοπιστία σε ένα καθεστώς που ελέγχει πλήρως όλη την εκλογική διαδικασία. Επίτρεψέ μου να απαλείψω, Σπύρο, τον επιθετικό προσδιορισμό. Καλησπέρα στο χωριό Κόκλα Μεσσηνίας και στο Θόδωρο. Καλό απόγευμα, λέει. Του αρέσουν πολύ τα θέματα και όλα όσα κάνουμε εδώ. Να είστε πάντα καλά, να σας ακούμε, λέει. Και εγώ να σας συναντώ και να τα λέμε. Καλησπέρα αγαπητέ μου Γιάννη. Καλό απόγευμα το βράδο Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο, γιατί έρχεται και αυτό. Και ο Λάδη, Lady, μου λέει καλησπέρα. Κυρία Ελένη, μόνο πήλιο άμα ζητάς δροσιά. Στη Βυζίτσα να έρθεις. Επαναλαμβάνω, η Βυζίτσα είναι ένα από τα αγαπημένα μου χωριά του πηλίου. Μου έχεις βάλει ιδέα πάντως, να ξέρεις.

Και ο Πέτρος νωρίτερα, η Τσεσίν λέει για το τραγούδι των Pet Shop Boys με τρία θαυμαστικά. Νωρίτερα έλεγε και τα βάζε με τους Ευρωπαίους, τα βάζε. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ έχω κάνει αυτές τις σκέψεις. Πού βουτούν, πώς συμπεριφέρονται, τι να κάνουν βέβαια. Θέλουν να δροσιστούν, αλλά έχουν μια τελείως άλλη φιλοσοφία. Εμείς γκρινιάζουμε για την ελάχιστη, λέει, ανεπαίσθητη υγρασία σε μορφή ψεκασμού που μας προσφέρουν. Δεν θα το πεις, το λέω εγώ. Και αναφέρεται στο λαό τώρα το δικό μας. Μάλλον στο δικό μου, για το δικό μας το λες, ε. Να σε καλά, βρε Πέτρο. Μην εξάπτεσαι και έχουμε και ζέστες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στάλθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για τις συνθήκες ασφάλειας ναυτεργατών, επιβατών και κατοίκων της περιοχής από τις δρομολογήσεις των ακτοπλοϊκών πλοίων και τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις. Για σημαντικές εξέλιξεις τις επόμενες ημέρες σχετικά με τις έρευνες για την σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα, έκανε λόγο στο ERT News η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Εξαρθρώθηκε στην Θεσσαλονίκη η εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε δρόμο στην περιοχή του σταθμού Λαρίσης. Εξετάζεται εάν έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου. Ξυλώθηκε φυτεία κάναβης με 1532 δεντρίλια στην Μεσσηνία. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και 3ο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα κέρδη. Γενικά έθριος καιρός, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8:30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Είπα να το αφήσω όλο να παίξει. Καιρό είχα να το ακούσω το τραγούδι. Και σπάνια δηλαδή παίζουμε και τέτοια τραγούδια από εδώ, γιατί είναι και άλλη η μορφή και το είδος της εκπομπής και της ενημερωτικής έτσι ταυτότητας. Αλλά ναι, μου άρεσε πολύ και ο τίτλος, «Τα πλοία της γραμμής», γιατί είναι και η εποχή τους τώρα. Εντάξει, σήμερα, ειδικά σήμερα, ακούγεται και λίγο ηρωνικό το τρολάρο, γιατί έχουμε και το θέμα της απεργίας εκεί στη Ραφίνα. Μαθαίνω ότι κάποια άλλη εταιρεία θα πάει να αποπλέψει από το Λαύριο. Όλη μέρα είναι μια δύσκολη μέρα. Πιστεύω πως αύριο θα έχουν επιληθεί τα όποια προβλήματα. Και τα πλοία της γραμμής που πηγαίνω έρχονται είτε εδώ στη Μεσόγειο είτε σε άλλες θάλασσες και κάνουν τα ωραία τους τα δρομολόγια. Τώρα βέβαια εδώ ήταν πιο αλληγορική η πορεία τους. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο κιόλας και έλεγα σήμερα που ήρθα με αρκετή όρεξη αλλά και μια διάθεση αναπόλυσης μέσα στο καλοκαίρι, αλλά τελικά πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα, δεν ξέρω για σας, ελπίζω καλά όσο και για μας εδώ που εμείς είμαστε, ξαναλέω, ξαναεπαναλαμβάνω που λέμε με απόλυτη περιτολογία, είμαστε ο Γιώργος Κέβης, ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κουλισοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα και η Έλενα Καραγιάννη. Και επειδή ο μήνας έχει σήμερα 3 και σε λίγες μέρες, σε 13 μέρες στην ουσία, θα έχουμε την πολυαναμενόμενη

0: τη μίνι σειρά, η οποία, να θυμίσω, είχε κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα στο Ηρώδιο, παρακαλώ.
1: Α, ναι, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, 1997. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα, κύριε Ζουμπουλάκη, όπως καταλαβαίνετε, αλλά πάμε λίγο και στις ταινίες που από χτες έχουν κάνει πρεμιέρα, όπως λέμε, να δώσουμε έτσι ένα tip στον κόσμο, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ αξιόλογες οι περισσότερες.
0: Οι δύο είναι. Για μένα οι δύο είναι οι βασικές ταινίες αυτής της εβδομάδας και νομίζω ότι η μία τουλάχιστον τις δύο θα δουλέψει και πάρα πολύ, γιατί αφορά πολύ τα ζευγάρια. Λέγεται The Invite, δηλαδή η πρόσκληση.
1: Ναι.
0: Είναι συναθετημένη από την ηθοποιό Olivia Wilde, η οποία παίζει. Παίζουν τέσσερις άνθρωποι. Αυτή, η Penelope Cruz, ο Edward Norton και ο Seth Rogen, ο οποίος είναι και το βαρόμετρο κατά κάποιο τρόπο της ταινίας.
1: Μάλιστα. Πολύ καλή
0: είναι
1: όλη
0: η ιστορία δύο ζευγαριών που το ένα μένει πάνω από το άλλο. Το πάνω είναι καινούριο ζευγάρι στην πολυκατοικία, μιλάμε για Σαν Φρανσίσκο, και το κάτω ζει εκεί χρόνια. Αλλά το βασικό εδώ είναι η νοοτροπία των δύο ζευγαριών. Πώς το πάνω ζευγάρι, το ναι, το καινούριο ζευγάρι, είναι λίγο πιο ελεύθερο στις σχέσεις τους, σε όλους τους τομείς και στο σεξουαλικό, και το πώς το κάτω ζευγάρι που είναι φυτηρητικό, έχει κουραστεί, είναι λίγο στη ρουτίνα, αυτά που, ό,τι συμβαίνει με όλα τα ζευγάρια με την πάροδο του χρόνου, και το πώς αυτό το ένα ζευγάρι δέχεται για μια επίσκεψη το πάνω ζευγάρι και κατά τη διάρκεια μιας βραδιάς γίνεται πραγματικά ένα πολύ απολαυστικό παιχνίδι ανταλλαγής απόψεων, γίνονται συγκρούσεις, υπάρχει ανταγωνισμός, όσα μπορείς να φανταστείς. Είναι remake ουσιαστικά η ταινία, μιας ισπανικής ταινίας που την είχαμε δει μερικά χρόνια πριν, αλλά έχει περάσει λίγο απαρατήρητη. Παρότι ενδιαφέρουσα, εκείνη η ταινία λεγόταν «Οι γείτονες από πάνω». Νομίζω ότι η ταινία της Olivia Wilde είναι καλύτερη από την ισπανική, γιατί η ισπανική έμενε κυρίως στο χιουμοριστικό της κατάστασης, ενώ η Wilde δίνει μια δραματική χρειά που νομίζω ότι αυτό θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Άρεσε σε μένα πάρα πολύ και βέβαια τη συνιστώ. Ωστόσο θεωρώ πολύ πιο σπουδαία, θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο σπουδαίες ταινίες της χρονιάς. Ναι, θα μπορούσα να πω της χρονιάς. Μια γερμανική ταινία που λέγεται «Όσα ξέρει η Μαριέλ».
1: Α, είδα το, πάλι είδα το τρέιλερ κάπου που πετάχτηκε, ναι. Ναι. Και ναι, για πείτε, είναι το κορίτσι που τρώει ένα χαστούκι, σωστά, ναι. Και μετά ναι, και με κάποιο τρόπο καταφέρνει να ακούει τα πάντα στις συνομιλίες μεταξύ των γονιών της.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι μόνο τις συνομιλίες, και τις συνομιλίες με άλλους. Δηλαδή η μάνα της στο γραφείο, ο πατέρας της στο γραφείο. Καταλαβαίνει όλες τις καταστάσεις. Δεν μας αφορά τι ακριβώς έχει γίνει. Θυμίζει λίγο εκεί την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου. Αν θυμάστε το «Ο θάνατος του ιερού Ελαφιού».
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έχει γίνει με το παιδί και το γιατρό που πάει και πολιορκεί το σπίτι του. Αν θυμάστε την ταινία.
1: Ναι.
0: Δεν εξηγείται δηλαδή. Ναι. Και δεν χρειάζεται να εξηγηθεί. Ναι. Απλώς εδώ το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ πιο συναισθηματικό και όχι τόσο παγωμένο όσο πιστεύω εγώ στην ταινία
1: της
0: του
1: Wilde. Α, του Λάνθιμου.
0: Όχι, ήταν αυτή τη σύγκριση. Mm-hmm. Η ταινία της Wilde έχει συνέστημα και μάλιστα ποικιλία συναισθημάτων. Mm-hmm. Και αυτή η γερμανική όμως ταινία έχει, διότι τελικά αυτό που θέλει να πει, για μένα τουλάχιστον, είναι ότι αν αγαπάμε κάτι πραγματικά, το αγαπάμε σε όλες τις εκφάνσεις του. Δηλαδή οι γονείς προσπαθούν να αλλάξουν, να φέρουν το παιδί τους πίσω στην κατάσταση που ήταν, με διάφορους τρόπους. Και μάλιστα εκεί υπάρχει και το χιουμοριστικό της κατάστασης. Πρώτον πιστεύουν ότι τους εξαπατά. Μετά, όταν βλέπουν ότι με τις αποδείξεις ότι δεν τους εξαπατά, προσπαθούν να την επαναφέρουν εκεί που ήταν, χαστουκίζοντας την αυτήν, ας πούμε. Εκείνη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούν να αποδεχτούν.
1: Έχει μια αλληγορικότητα άρα.
0: Ναι, νομίζω έχει. Και αυτό και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο φινάλε. Που πραγματικά σε συγκινεί. Γιατί είναι μια ταινία που ουσιαστικά μιλάει για την αγάπη και, και τις διαφορετικές, τα διαφορετικά πρόσωπα της αγάπης. Και αυτό μου με συγκίνησε και γι' αυτό τη θεωρώ πολύ σημαντική. Δεν θα πάει τόσο καλά νομίζω.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι δύσκολη ταινία, είναι

0: είναι γερμανική. Ξέρετε, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Ναι. Αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να την ανακαλύψει και θα χαρώ πολύ.
1: Ναι, γιατί όπως λέτε είναι πολύ δύσκολο πια. Έχουμε δει πάρα πολύ σινεμά, οπότε το να μας κάνει ένα κλικ παραπάνω μια κάποια ταινία έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, όπως και
0: νομίζω
1: με τα βιβλία. Όπως και
0: ναι,
1: με τα
0: νομίζω
1: βιβλία.
0: Πως έχει. Δηλαδή, απλώς δεν είναι η πρόκληση για να γίνει πρόκληση. Ας πούμε, εκεί έχω τις ενστάσεις μου στην καινούργια ταινία που σχετίζεται με το Ρομπέντο Δασόν, για παράδειγμα.
1: Α, το άκουσα και αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ πράγματι θέλει να δώσει μια καινούργια, γιατί μην νομίζετε και το Hollywood και όλο το σύστημα του κινηματογράφου περνάει μια κρίση, έτσι. Η ανέβρεση της πρωτοτυπίας δεν είναι εύκολο.
1: Καθόλου.
0: Γιατί πέτυχε κατά τη γνώμη μου ο Λάνθιμος. Προσπαθείς να βγάλεις από τη μοίρα ξύγη. Εδώ, ας πούμε, έχει το Ρομπέντο Δασόν. Όλοι ξέρουμε πάνω κάτω, έχουμε ένα Ρομπέντο Δασόν στο μυαλό μας. Έτσι. Η ταινία αυτή, λοιπόν, ο θάνατος Ρομπέντο Δασόν, μας ζητάει να ακυρώσουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Για να κάνει την πρωτοτυπία και να τον δείξει ένα τέρας. Και αυτό κάπου τσινάς, ρε παιδί μου.
1: Τσινάς, ναι, γιατί εγώ αλλιώς τον ξέρω.
0: Πρέπει να γίνει πλάτερο ο Ρομπέντο Δασόν για να φανεί ότι είναι και καινούριο.
1: Θα τα καταστρέψουν όλα όσα ξέραμε ως τώρα για τον Ρομπέντο Δασόν.
0: Η απομυθοποίηση των ηρώων είναι μια τάση τώρα τελευταία και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος. Γιατί πρέπει να φανεί κάτι καινούριο, αυτό που είπατε πριν, κάτι πρωτότυπο, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Και τι δεν έχουμε ξαναδεί, το James Bond gay. Ας τον πούμε gay, λοιπόν. Ας πούμε, λέω τώρα.
1: Μην δίνετε ιδέες. Ναι. Όχι, δεν θέλουμε άλλη απομυθοποίηση. Αρκετή έχουμε στη ζωή μας, κύριε Ζουμπουλάκη.
0: Δεν σημαίνει αυτό, βέβαια, ότι απομυθοποιώ τους γκέι.
1: Όχι, για τον Ρομπέρτο Δασόν λέγαμε τώρα.
0: Για τον Bond που το είπα. Ναι, θέλω να πω ότι όλα αλλάζουν λίγο. Βλέπετε ότι. Και όλα είναι ανοιχτά σε όλα.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι κάπου πρέπει να μπει ένα μέτρο. Κάπου πρέπει να μπει ένα μέτρο.
1: Γιατί καλά είναι και τα κλασικά πράγματα και εγώ αναφέρομαι πάντα στο σενάριο, δηλαδή, στη σκηνοθεσία.
0: Πραγματικά ο Έρολ Φλίν
1: ή ο Κέβιν Κόστνερ. Α, και ο Ράσελ Κρόου.
0: Ο Κέβιν Κόστνερ.
1: Ο Ράσελ Κρόου, έχετε
0: δίκιο. Είναι άλλοι ήρωες μπροστά σε αυτό. Άλλοι. Και επειδή εγώ έχω διαβάσει δέχομαι το γεγονός ότι ένα παραμύθι είναι ένα παραμύθι. Που σημαίνει ότι το διαβάζεις και φτιάχνεις το δικό σου κόσμο, διότι δεν υπήρξε. Δεν είναι αληθινό. Ωραία. Okay. Δέχομαι λοιπόν να κάνεις όποιες παρεμβάσεις θέλεις στο παραμύθι. Μην το διαστρεβλώσει και τελείωσε όμως από το παραμυθένιο του.
1: Πραγματικά.
0: Υπήρξε μια ταινία στη δεκαετία του 70 που λεγόταν Το Ρόδον και το Βέλος. Σε αυτήν έπαιζε το Ρομπέντο Δασόν, τον έκανε ο Σον Κόνερι. Και τη Μάριον, το μεγάλο ερωτά του, η Όντρι Χέμπορν.
1: Εκεί
0: λοιπόν έβλεπες έναν γερασμένο, ηλικιωμένο Ρομπέντο Δασόν που προσπαθεί να βρει ένα καταφύγιο στον ερωτά του και τελικά προδίδεται ακόμα και εκεί. Αυτή την απομυθοποίηση τη δέχομαι.
1: Αλλά οι άλλοι λέτε ότι είναι σχεδόν
0: σπλάτερ. Αλλά αυτό το άλλο που είναι, ναι, που γίνεται ένας που αποκεφαλίζει, σκοτώνει από πίσω, ύπουλα, όλα αυτά τα πράγματα, ως που βρίσκει τελικά τη λύτρωση, εντάξει, αλλά έχει περάσει μια ώρα μαρτύριου μαζί για να φτάσει εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Κατάλαβα. Πολύ ωραία μας ταξιδέψατε. Σαν να είμαστε τώρα σε ένα ωραίο θερινό και έχουμε δει λίγο απ' όλα. Πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά.
0: Να είστε καλά,
1: καλό Σαββατοκύριακο. Κύριε Ζουμπουλάκη, χαιρετώ και εγώ. Γεια σας.

Λοιπόν, Angel, έχεις πάρα πολύ όρεξη και πολλά κέφια, γιατί λέει ότι σύμφωνα με μία προσέγγιση, την Ελένη, την ωραία Ελένη, τη μετέφεραν εχμάλωτη στην Αίγυπτο. Ως εκ τούτου το χρώμα της. Μήπως μαύρησε χωρίς αντιλιακό. Έλα τώρα, το έχεις λίγο κάνει λύσα. Και λες και αρκετά άλλα. Όσο για τον Λάνθιμο, δεν ξέρω αν το λες για καλό ή κακό, ότι δεν κάνει σινεμά, κάνει κόμιξ στο κινηματογράφο. Μπορεί να το κάνει και αυτό. Εμένα, παιδιά, μου αρέσει ο Λάνθιμος, το έχω πει. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ φρέσκια πρόταση και ματιά. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνω και τα μεν και τα δε.

Ναι, Πέτρο, πολύ ωραία το έπιασε. On the border, Chris de Berg, το τραγούδι υπέροχο και ταιριάζει με την είδηση που διάλεξα να σας πω και που ήρθε μόλις τώρα, ότι στο Λίβανο πάνω από 600.000 εκτοπισμένοι επέστρεψαν στις εστίες τους μετά την εκεχηρία.

εμφρενήσαμε ό,τι μπορούσαμε περισσότερο ώστε να έχουμε το, έτσι, το απάβγασμα, να έχουμε την καλύτερη δυνατή σύνοψη της επικαιρότητας όπως έχει διαμορφωθεί ως τώρα. Πλησιάζουμε όμως το τέλος και νομίζω ότι πρέπει να σας αφήσω με ένα τραγούδι που να σηματοδοτεί πολύ καλοκαίρι, πολύ βουτιά.

Εν προκειμένου τα υπόλοιπα, μια και λέμε και για πυρκαγιές και για τέτοια στο τραγούδι, θα τα ακούσετε αναλυτικά σε πολύ λίγο στο ωραίο δελτίο ειδήσεων του σταθμού με το Θάνο Σιαφάκα και τη δημοσιογραφική ομάδα.

Αλλά τι να πω, δεν μπορώ να ξεκολλήσω κι εγώ από το μικρόφωνο και την εκπομπή, γιατί τώρα έχετε στείλει και τα καλύτερα μηνύματα. Και ο Παναγιώτης λέει: μήπως η μαύρη Ελένη έχει σχέση με τη θεωρία της μαύρης Αθηνάς. Αθηνάς, όχι Αθήνας, ε. Καλό απόγευμα, λέει. Ο Κωνσταντίνος, ο 007 είναι άντρας, λευκός και πλοίαρχος. Τίποτα άλλο. Πλωτάρχης νομίζω, αλλά εντάξει, μοιάζει αυτό. Κρατήστε την όρεξή σας για να μου είστε καλά, να περάσετε ωραία το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, για να τα πούμε τη Δευτέρα το απόγευμα λίγο μετά τις 5, με πολύ πολύ όρεξη, κέφια, μουσική, παρέα και φυσικά δημοσιογραφική ενημέρωση. Πολλά φιλιά!

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη. Αναλύονται στα εργαστήρια το οπτικό υλικό και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου η αντιτρομοκρατική να φτάσει στα ίχνη των δραστών. Ενισχύεται το σενάριο που θέλει οι εμπλεκόμενοι στα χτυπήματα να είναι 4 και όχι 3. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Liberal. Οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι πολιτικές κόντρες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με άξονα τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε και το τελευταίο ευρώ, αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ποιες αλλαγές έρχονται στο νέο κώδικα λειτουργίας στις πολυκατοικίες? Τι είπε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας για το νέο νομοσχέδιο που αφορά σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων? Ρώσοι φαρσέρ μίλησαν με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο. Υβριδική επίθεση με χρήση AI. Δεν διέρευσαν απόρριτα έγγραφα, σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση κυβερνητικών πηγών. Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί, τονίζει χαρακτηριστικά. Και τέλος, σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός Χαμενεής στο Ιράν. Σημειώνεται ότι ο Χαμενεής σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιθέσεων. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις στην τριπλή δολοφονική εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα. Οπτικό υλικό και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αναλύονται στα εργαστήρια, ενώ εξετάζονται και τηλεφωνικές επικοινωνίες προκειμένου η αντιτρομοκρατική να φτάσει στα ίχνη των δραστών. Σημαντικές εξελίξεις στις επόμενες ημέρες στην υπόθεση της τριπλής εμπριστικής επίθεσης προανήγγειλε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και αποτελεσματικά και αναμένει τα αποτελέσματα των ειδικών εξετάσεων στα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ταυτοποιήσεις προσώπων.
3: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας. Επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε εδώ η πυρκαγιά, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.
2: Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη για να δούμε πώς εξελίσσονται οι έρευνες. Ωστόσο, εμφανώς συγκινημένος, αποχώρησε από το νοσοκομείο ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος μίλησε για την τραγική απώλεια της σύζυγου του. Τα λόγια του πραγματικά συγκλονίζουν.
4: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι για μένα εγκληματίες, θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες.
2: Τώρα για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά την επίθεση μίλησε και ένας ακόμη ένικος, ο κύριος Παπαδόπουλος, που πήρε επίσης εξιτήριο.
5: Εγώ είμαι καλά, είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα. Προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας. Από ψυχολογικά σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που κάθηκε.
2: Στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης τώρα που προκαλεί έντονη αντιπαράθεση με φόντο τις δολοφονικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι σε φαινόμενα βίας. Όσοι ευθύνονται θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός και συνέδεσε τα χτυπήματα με την προσπάθεια αντιμετώπισης της οργανωμένης παραβατικότητας στην Θεσσαλονίκη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την άλλη καταδικάζουν με τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Κατηγορούν ωστόσο την κυβέρνηση για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης. Σύνθεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο liberal.gr. Άγη, καλησπέρα. Και ήταν πολλά αυτά τα μηνύματα.
6: Ακριβώς. Με απόλυτη σαφήνεια, λοιπόν, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της πολιτικής βίας μετά την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός, βάζοντας επιτακτικά στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης στο πεδίο της θεσμικής ασφάλειας και παραναγγείλοντας πιθανόν νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά το θέμα αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για την απέτηση μιας συνολικής επανεκκίνησης.
2: Έρχονται νέες πρωτοβουλίες, Άγιε, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και περιέχει και ένα στοιχείο είδησης. Δηλαδή, θα δούμε νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες πάνω στο κομμάτι αυτό.
6: Αν μείνουμε σε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, θα να υπάρξουν το επόμενο διάστημα σχετικές πρωτοβουλίες. Ο Πρωθυπουργός είπε πως δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτεία αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, αλλά και τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά και τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Ο Πρωθυπουργός σημειώνει πως δεν είχαμε παρέμβαση. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση. Είναι δολοφονική ενέργεια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και τόνισε πως δεν έχουμε και το περιθώριο πλέον να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ώστε να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δίθεν υπό το μανδύα και την έννοια της παρέμβασης. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, οι επιθέσεις αυτές συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει, όπως είπε, μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό ακροαριστερό χώρο, τα οποία, όπως είπε, δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες, ενώ στο συγκεκριμένο σημείο άσκησε και κριτική στον Πρωθυπουργό, τον κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως το παρελθόν έχει πει πως οι Μολότοφοι είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που ίσως όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά στην οποία βρίσκεται αν μια Μολότοφοι είναι καλή, να τραβήξουμε πια, είπε ο Πρωθυπουργός, μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές. Δυστυχώς, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, αυτή η πολιτική επιλογή για να υπάρξει δηλαδή διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές και να υπάρχει νομιμότητα παντού, συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις. Αυτές οι αντιδράσεις το οδήγησαν.
2: Εννοείς να σηκώσει το χαρτί της νομιμότητας και της ασφάλειας στο ζήτημα της πολιτικής βίας και ουσιαστικά να φωτογραφίσει ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης. Ότι ανέχεται αυτά τα φαινόμενα. Αυτό δεν λέμε.
6: Ακριβώς ανέχεται και μάλιστα το ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούν να παραμένουν σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής πολιτικής ή ταξικής πάλης. Μιλάμε, είπε ο Πρωθυπουργός, για κανονικές, τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και από τις διοικητικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε όλο αυτό, όπως είπε, με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά με τον τρόπο τους οπλίζουν εντός εισαγωγικών τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε ανάλογες πράξεις, ενώ ανάλογη επιθεσική στον κ. Τσίπρα έχουμε και από πλευράς του κ. Μαρινάκη και κυρίως και προς την προς την αριστερά. Και πέρα από αυτήν, ότι όποιος μιλάει για ακτιβισμό ή κάποια έστω ήπια παράνομη πράξη, όποιος κάνει συναυλία για να υπερασπιστεί ακροαριστερούς που έκαναν κατάληψη αποσυνολικά, όποιος δηλαδή κάνει το άσπρο μαύρο για τις ιδεολειψίες του, αλλά ψήφισε το ψάρι κρέας για να τις ιδεολειψίες αυτές ή ανέχθηκε αυτές τις συμπεριφορές, έχει πολιτική ευθύνη, είπε ο κ. Μαρινάκης, όποιος και αν είναι αυτός, οι περισσότεροι εξ αυτών ανήκουν στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και δεν αναφέρουμε στους πολίτες, αλλά σε αυτούς που είχαν θέσεις ευθύνης, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Λοιπόν, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος όντως χρησιμοποίησε, όπως είπε, σκληρή γλώσσα για μέρος του πολιτικού συστήματος, σχολιάζοντας ότι στην Θεσσαλονίκη κάποιοι ήθελαν νεκρό.
7: Όποιος όμως βάφτισε το ψάρι κρέας ή όποιος ανέχθηκε αυτές τις συμπεριφορές, έχει πολιτικά ευθύνη. Οι περισσότεροι εξ αυτών ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Ναι, το έχει πει αυτό ο κ. Τσίπρας, ότι έχει σημασία από ποια πλευρά είσαι με τη Μολότοφ.
2: Τώρα, τον ίδιο πολιτικό χώρο έδειξε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον Sky.
8: Εγώ έχω μπροστά μου εδώ πέρα μια δήλωση της βουλευτή του Ελένη Σταματάκη. Αμφίσιμη, λέει, δήλωση, πολιτική κρατούμενη οι πυρήνες φωτιάς. Έχω τη δήλωση του κύριου Λάπα, βουλευτή του κυρίου Τσίπρα, πιο αδίκημα διαπράττει αυτός που έχει μια βόμβα Μολότοφ στην τσάντα του.
2: Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αφήνοντας εχμές όμως για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.
9: Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το Σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες, για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
10: Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
9: τώρα,
10: αλήθεια,
9: τώρα πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Με σεβασμό, με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι, και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία. Και λέω τότε είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
10: Μα όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση το εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
9: Δεν θα λάβω μέρος οποιαδήποτε εργαλειοποίηση. Τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
2: Από τη Βουλή, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για στοχοποίηση των κινητοποιήσεων των πολιτών.
11: Οι καταλήψεις είναι κινητοποιήσεις πολιτών οι οποίες όταν ξεπερνάνε το όριο, ξεπερνούν το όριο. Δεν είναι εκ των προτέρων καταδικαστές.
2: Από το ΚΚΕ σχολίασαν ότι όσο έτοιμη από καιρό μπορεί να εμφανίζεται η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να συκοφαντεί το οργανωμένο εργατικό, λαϊκό και φοιτητικό κίνημα, αν και γνωρίζει ότι καμία σχέση δεν έχει με τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες, αλλά τόσο έτοιμο και έμπειρο είναι και το κίνημα για να αντιμετωπίσει τέτοιες απαράδεκτες επιθέσεις. Τώρα, στο Όπεν μίλησε για το θέμα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
12: Βολεύει το Μαξίμου. Δηλαδή, το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ο Δράκος. Τώρα βρέθηκε και ο Δράκος, ο Τσίπρας, για να συσπυρώσουν τα κομματικά του στελέχη. Και όλο αυτό που κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με την εργαλειοποίηση, γιατί εργαλειοποιεί τους νεκρούς.
2: Όπως έχουμε πει από το ξεκίνημα του Δελτίου, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά αυτή τη στιγμή με τη Θεσσαλονίκη και τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος το πρωί βρέθηκε έξω από το διαμέρισμα της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Τίμο, καλησπέρα. Οι έρευνες στρέφονται πλέον και στο ενδεχόμενο συμμετοχής τέταρτου προσώπου, νέο σενάριο στο τραπέζι.
13: Ακριβώς, Θάνο, βρισκόμαστε ακόμη στο ίδιο σημείο από το πρωί, στην οδό Κίμωνος Βόγα με γραβιά σε γωνία, όπου πλέον οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο συμμετοχής και ενός τετάρτου προσώπου, πέρα από τα τρία που φαίνονται στο βιντεολογικό υλικό που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, το οποίο μάλλον φαίνεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Τώρα, πέρα από το βιντεολογικό υλικό, στο οποίο παρουσιάστηκε το πρωί και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κατά τη διάρκεια τρίωρης σύσκεψης που είχε ο Μιχάλης Σοχοίδης με ανώτατα στελέχη τόσο της, τα στελέχη αντιτρομοκρατικής όσο και της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος. Στο τραπέζι τέθηκε και το ζήτημα με το γενετικό υλικό, το οποίο ενδέχεται να υπάρχει στις μονοτικές ταινίες, στα κομμάτια των μονοτικών ταινιών, τα οποία βρέθηκαν στα τρία σημεία μετά τις τρεις εκρήξεις, και αναζητείται το DNA προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των δραστών. Το τρίτο στοιχείο το οποίο θα βοηθήσει ταυτοποίηση είναι το δίκυκλο με το οποίο μετακινήθηκαν οι δράστες, το οποίο ακόμη δεν έχει βρεθεί, αλλά και το σημείο στο οποίο κατέφυγαν οι δράστες. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχει και νέο βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει έναν από τους τρεις δράστες να φεύγει από το περαστικό δάσος του Σέιξου, να φτάνει έξω από την πολυκατοικία του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης, του Σάββα Αναστασιάδη, ντυμένος με τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, ένα μαντίλι και ένα καπέλο. Κρατάει με μια μαύρη σακούλα και αφήνει τη σακούλα στο τελευταίο σκαλοπάτι της εισόδου της πολυκατοικίας του Σάββα Αναστασιάδη. Η έκρηξη έγινε 20 λεπτά μετά περίπου, 18 και 10 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια, και αυτό δείχνει ότι ήταν μια βραδιφλεγές υλικό αυτό που χρησιμοποιήθηκε για την έκρηξη. Φρόντισε δηλαδή ο δράστης να έχει το χρονικό περιθώριο προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο. Τώρα να πούμε ότι εδώ στην περιοχή της ανάληψης, πριν από περίπου 2,5 ώρες έφτασε εδώ ο πατέρας Αφροδίτης Νέστορα
2: και μίλησες μαζί του.
13: Ακριβώς, συγκλονισμένος, και αυτό που είπε και ευχήθηκε είναι η γυναίκα του, η Βάγια Νέστορα, να είναι το τελευταίο θύμα τρομοκρατικής επίθεσης στη χώρα μας. Ευχήθηκε μάλιστα να μην κάτι αντίστοιχο, να μην πάθει κανείς, καμία οικογένεια από τους δράστες των τριών εμπριστικών δολοφονικών επιθέσεων. Μεγαλείο ψυχής από τον πατέρα της Αφροδίτης, και αυτό που τόνισε για την κόρη του είναι ότι αν για ένα πράγμα είναι γνωστή η Αφροδίτη Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, είναι για το κοινωνικό της έργο και την κοινωνική της προσφορά μέσα από το σύλλογο που είχε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, Νοτιού Μιελού. Ήταν μια ασθένεια από την οποία έφυγε η αδερφή της πριν λίγα χρόνια. Να σας πω
2: η
13: ότι
2: Νικολέτα,
13: εδώ,
2: αν δεν κάνω
13: Νικολέτα. Ακριβώς. Εδώ
2: η Αφροδίτη λοιπόν έχει χάσει την αδερφή της Νικολέτα πριν
13: ακριβώς,
2: από κάποια χρόνια.
13: Ακριβώς. Ακριβώς, είναι τραγική η ιστορία της οικογένειας, και τώρα χάνει και την μητέρα της. Εδώ από την πολυκατοικία πριν από λίγο έφυγα και οι γερανοί της αστυνομίας απομάκρυναν τα δύο αυτοκίνητα τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, ενώ συνεχίζονται εδώ οι εργασίες αποκατάστασης. Νωρίς το μεσημέρι έφτασε εδώ και ο έτερος ένικος της πολυκατοικίας, ο οποίος πήρε επίσης εξιτήριο από το Ιπποκράτη νοσοκομείο, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος και αυτός όταν είδε το βομβαρδισμένο τοπίο της εισόδου της πολυκατοικίας στην οποία διαμένει, πραγματικά σοκαρίστηκε, τότε κατάλαβε το μέγεθος των εκρήξεων.
2: Και μιλάμε για τον άνθρωπο, για τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας, Τίμω, έτσι.
13: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, θα μπορούσε να συμβεί σε μένα, σε σένα, στην μητέρα μας, στον οποιονδήποτε, έτσι.
13: Ακριβώς. Εδώ η περιοχή της ανάληψης είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι στην ανατολική πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι μια ίση γειτονιά, μεσοαστική γειτονιά. Απέχει 250 μέτρα από την νέα παραλία. Ζουν οικογένειες και εδώ όσο περνούν οι ώρες φουσκώνει ο θυμός και η αγανάκτηση των γειτόνων, και αυτό γιατί η Αφροδίτη Νέστορα είναι πολιτευτής, ωστόσο δεν ήταν βουλευτής, δεν είχε εκλεγεί, δεν είχε κάποια θέση που έπαιρνε αποφάσεις.
2: Δεν είναι στέλεχος της πρώτης γραμμής, να το πούμε έτσι λαϊκά απλά.
13: Ακριβώς.
2: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ, Τίμω, αλλά θα παραμείνουμε εμείς στην Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στο νοσοκομείο Παπανικολάου και θα συναντήσουμε τον Φέδωνα Τομόσογλου, ο οποίος θα μας πει και για τους τραυματίες. Φέδωνα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Βρισκόμαστε έξω από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εδώ που βρίσκεται από χθες το μεσημέρι Αφροδίτη Νέστορα, στην μονάδα εγκαυμάτων και νοσηλεύεται. Μια σύγχρονη μονάδα, ένα σύγχρονο κέντρο εγκαυμάτων, ίσως το πιο σύγχρονο στη Βόρεια Ελλάδα. Χρήζη νοσηλείας εκεί, εδώ. Είναι πάνω από το κεφάλι της φυσικά όλο το ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να της παράσχει μια ταχεία ανάρρωση και να επούλωση των εγκαυμάτων που φέρει στα χέρια και τα πόδια. Η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή, είναι ελεγχόμενη. Βέβαια παραμένει άγνωστο το πότε θα λάβει εξιτήριο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενδέχεται αυτό να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα και εν συνεχεία να μπορέσει να παραστεί και στην κηδεία της μητέρας της Βάγιας. Από εκεί και πέρα, σήμερα στο Ιπποκράτιο

0: σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, είναι καλά και εκείνη στην υγεία της, παραμένει για νοσηλεία και για περαιτέρω εξετάσεις.
1: Λοιπόν, θα έδωνα να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσουμε και εννοείται για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε σε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και μαζί σου. Αλλάζουμε θέμα σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αφορά σχεδόν όλους μας, σαρωτικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών και γενικότερα στην συνιδιοκτησία κινήτων. Προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την κατάρτιση ενός νέου κώδικα ιδιοκτησίας που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο πλαίσιο. Με το νέο ενιαίο κώδικα στην συνιδιοκτησία αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις, τις γενικές συνελεύσεις, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τις μεταβιβάσεις ακινήτων, με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα ιδιοκτητών και ενίκων εδώ και δεκαετίες, πολλές δεκαετίες. Συγκεκριμένα, με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα όπως εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντλίες θερμότητας, διαχείριση κοινών ακινήτων και πολλά άλλα. Μιλώντας τώρα στο Earth News Radio 105,8 και τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά στο σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων.
2: Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών, ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνιδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατα στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους, να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, θερυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
1: Στη σωστή κατεύθυνση, οι αλλαγές τόλμησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Τάσος Βάπας είναι Γενικός Γραμματέας της Πομιδά.
3: Αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων και το καθεξής, που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα, και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
1: Στο σταθμό μας μίλησε και ο Απόστολος Τσίλης, αντιπρόεδρος Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Να τον ακούσουμε.
4: Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει πρέπει να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι, ώστε όχι να επιλύει τα προβλήματα, να προλαμβάνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με το εάν θέλει κάποιος να συμμετέχει στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει. Αν δεν θέλει, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική του κακή συμπεριφορά. Γι' αυτό βλέπουμε προβλήματα σε πολυκατοικίες, δικαστικές διαμάχες ή απαξιωμένα κτίρια. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Αν έχουμε ένα οροφοδιαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης του θέλει να το κάνει δύο κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, στο ένα να κατοικήσει παραδείγματος χάρη και στο άλλο να το νοικιάσει, με τον νέο νόμο αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να πρέπει να πάρει την συνένεση όλης της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων θα μπορεί παίρνοντας την πλειοψηφία.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στο μέτωπο της δικαιοσύνης, ομόφωνα ενόχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή στην έφεση, ενώ έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση και αναβάθμισε την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου σε κακούργημα. Ακούμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
5: Και πλέον είναι αντιμέτωποι για το συγκεκριμένο αδίκημα και θα εκδικαστούν γι' αυτό από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, καθώς η κατηγορία.

0: κατηγορία αυτή αναβαθμίστηκε σε κακούργημα, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, η βλάβη που φέρεται να προκάλεσαν οι δύο καταδικαστέντες, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια τεχνικών έργων και άμεσων ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα στον οργανισμό από τις πράξεις τους, υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Κατά τα λοιπά, κρίθηκαν ένοχοι για τα άλλα δύο αδικήματα που αντιμετώπιζαν, για την υπόθαλψη εγκληματία και την παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή έως την έφεση. Αυτό σημαίνει ότι μένουν ελεύθεροι μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή τους από το εφετείο. Τους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προτέρου συνόμου βίου, ενώ υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί εάν άλλα πρόσωπα που έχουν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις. Και διευκρινίζοντας, η πρόεδρος αναφέρθηκε στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία, στους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στους υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων.
1: Το θέμα αναφερθήκαμε και χθες, αλλά είναι σημαντικό και επιμένουμε. Νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Θα πάμε με παραδείγματα στο ρεπορτάζ και είναι κοντά μας η Κατερίνα Γράβου για να μας πει περισσότερο. Κατερίνα, καλησπέρα.
2: Διπλό θα είναι το όφελος για χιλιάδες συντάξιούχους χειρίας. Από τη μια, καταργείται οριστικά, όπως είπε, η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας από τη χορήγησή τους, που έφερε ο νόμος Κατρούγκαλου. Και από την άλλη, θα συνεχίζεται κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων για όσους λαμβάνουν και δική τους σύνταξη. Έτσι λοιπόν, όπως είπες και εσύ, έρχεται σύντομα νομοθετική ρύθμιση που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας, με την οποία οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του φανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας μέχρι σήμερα, υπενθυμίζουμε, το ποσοστό μειώνονταν στο 35% της αρχικής σύνταξης. Πάμε όμως να το δούμε με ένα παράδειγμα. Με σύνταξη φανόντος λοιπόν 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει το 70%, δηλαδή 700 ευρώ το μήνα. Μετά την τριετία η σύνταξη περιορίζεται στο 35%, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο, δεν διαμορφώνεται στα 350 ευρώ, αλλά διαμορφώνεται στα 446, που είναι το κατώτατο όριο με 20 ετία. Με τη νέα ρύθμιση θα παραμείνει στα 700 ευρώ. Επίσης, εκτιμάται ότι 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται. Καθώς, αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70% από το 35%, χωρίς όμως αναδρομική καταβολή.
1: Αμέσως θα γίνει αυτό, δηλαδή αυτόματα, ή θα πρέπει κάτι να κάνουν?
2: Με την ψήφιση της ρύθμισης από τον επόμενο μήνα θα έρθει η αναπροσαρμογή, αφού βεβαίως γίνει ο επανεπολογισμός. Τέλος, η αγωνία και οι 75.000 συνταξιούχους χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δεν είχαν γίνει οι προβλεπόμενες περικοπές, οι οποίοι ζούσαν με το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα, δεν θα γίνουν οι μειώσεις, δεν πρόκειται να καταβάλουν αναδρομικά, και βεβαίως 122.000 συνταξιούχοι χειρίας που έπαιρναν διπλή εθνική σύνταξη θα εξακολουθήσουν να παίρνουν τις δύο εθνικές συντάξεις κανονικά.
1: Μάλιστα, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, στην νομοθετική ρύθμιση που αλλάζει το καθεστώς της συντάξης χειρίας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του, επιβεβαιώνοντας ότι καταργείται η περικοπή που προβλεπόταν μετά την τριετία. Όπως σημειώνει, το ζήτημα των συντάξεων χειρίας αποτελούσε σταθερό αίτημα πολιτών σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση από γυναίκες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με αβεβαιότητα για το εισόδημά τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι το μέτρο αφορά πάνω από 150.000 πολίτες, υπογραμμίζοντας πως η παρέμβαση αποτελεί πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους, είπε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 72%, ένα. Mm-hmm. Την ακόλουθα για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. Χρήματα αυτά παραμένουν σε έχει όπως mm-hmm. τα πήρανε.
3: Σε αυτούς, κυρία Ευθυμίου, που έχουν υποστεί.
2: Στο 70%.
3: Α, επιστρέφουν στο.
4: Άρα θα δουν, θα δουν αύξηση, λοιπόν.
2: Έχουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Και ναι. Θέλω να πω και να προσθέσω, λοιπόν, αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
4: Αυτό
2: όταν
4: είναι.
2: Προέρχεται από. Όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από δύο αιτία. Συντάξει, δηλαδή μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική αιτία. Συγγνώμη, μπορούν να παίρνουν σύνταξη γύρω του και σύνταξη χειρία. Εκεί δεν θα εφαρμόζεται η σύνταξη.
3: Το προηγούμενο καθεστώ ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι? Στο προηγούμενο καθεστώ.
2: Στο νόμο Κατρούγκαλου, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, mm-hmm. έπρεπε να κόβονται η μία εθνική σύνταξη. Είναι η κυβέρνηση τη Δημοκρατία δεν το εφάρμοσε. Mm-hmm. Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
1: Σε μια εντελώς διαφορετική είδηση, για υβριδική επίθεση με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές σχετικά με την υπόθεση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι από τη συνομιλία δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται ο Πιέρος Τζανετάκος και περιέχει και την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ, Κώστα Τσουκαλά.
5: Σε επίθεση υβριδικού χαρακτήρα αποδίδουν κυβερνητικά στελέχη τη διαρροή οπτικοακουστικού υλικού, όπου αποτυπώνεται ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος να συνδιαλέγεται δήθεν με Ουκρανό αξιωματούχο, ενώ στην πραγματικότητα συνομιλεί με γνωστούς Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι και δημοσίευσαν το βίντεο.
6: Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δελθών σε υψηλό βαθμούς ευρωπαίους αξιωματούχους.
5: Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, πραγματοποιήθηκε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί το 2022, όταν ο τότε Πολωνός Πρόεδρος πίστευε ότι συνομιλούσε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, το 2024 με τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας, David Cameron, και το 2026 με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του Προέδρου της Εσθονίας. Σε όλες τις περιπτώσεις εμπλέκονταν οι Ρώσοι φαρσέρ. Περαιτέρω εξηγήσεις ζητά από την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας μονόδρομο την παρέτηση του κυρίου Ντόκου.
7: Μετά την παραδοχή εκ μέρους της κυβέρνησης ότι το οπτικοακουστικό υλικό που καταγράφει συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας κυρίου Ντόκου με Ρώσους υπηκόους οι οποίοι εμφανίζονται ως Ουκρανοί είναι γνήσιο, η παρέτησή του είναι μονόδρομος.
5: Την άμεση παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητάει η αντιπολίτευση. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό.
1: Έντονες, όπως ακούσαμε, είναι και οι αντιδράσεις για την υπόθεση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, ακούσαμε τον Κώστα Τσουκαλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η εθνική ασφάλεια δεν είναι προεκλογικό σύνθημα ούτε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία. Ακριβώς όσα λείπουν από το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη». Από το ΚΚΕ σχολίασαν ότι το μεγαλύτερο κενό ασφαλείας που προκύπτει είναι η ανυπολόγιστη κίνδυνη που συνεπάγεται για τον ελληνικό λαό η εγκληματική πολιτική της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο. Το γεγονός ότι ο κύριος Ντόκος βάζει το συμφέρον της κυβέρνησης επάνω από το συμφέρον της πατρίδας αποδεικνύει το πόσο επικίνδυνη για τα εθνικά μας θέματα είναι η Νέα Δημοκρατία, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Πειρά και από το κόμμα Νίκη που σχολιάζει ότι ουδής μπορεί να εμπιστευτεί πλέον την ασφάλεια της πατρίδας και των συνόρων μας στα χέρια των επικίνδυνων που μας κυβερνούν. Σκοπτικό σχόλιο έκανε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ρωτώντας: «Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του?» Να δούμε τώρα τι συμβαίνει και με το σημαντικότερο πρόβλημα στην αγορά, την ακρίβεια. Αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα οι συζητήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας για την προετοιμασία του μέτρου της μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε σήμερα στο Earth News και αναφέρθηκε σε επόμενες κινήσεις του Υπουργείου

σε σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας που επετεύχθη στην αρχή της εβδομάδας κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Καταρχήν να πούμε ότι ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως το μέτρο του πλαφών, το οποίο ήρθε από το τέλος Ιουνίου, έχει αφήσει θετικά αποτελέσματα στην αγορά και αναφέρθηκε στους 2.000 κωδικούς των οποίων οι τιμές μάλλον έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά έως και 6%. Αυτά τα προϊόντα και αυτές οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες το επόμενο δίμηνο, όπως επίσης θα παραμείνουν παγωμένες, αυτό έχουν δεσμευτεί οι φορείς της αγοράς, παγωμένες και οι υπόλοιπες τιμές των άλλων προϊόντων στα επίπεδα που βρίσκονται σήμερα. Στο μεσοδιάστημα, προκειμένου να προετοιμαστεί το μέτρο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, ο κ. Θεοδωρικάκος καταρχήν θα στείλει μια επιστολή προς τους φορείς, καλώντας τους σε συνομιλίες, προκειμένου να δουν τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί το μέτρο της μείωσης των τιμών. Όπως είπε ο ίδιος, αυτό θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν θα ανοίξουν τα σχολεία, ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του. Να πούμε, Θάνο, αν έχεις ένα λεπτό ακόμη, ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από την αυθαιρεσία των τραπεζών. Το νομοσχέδιο βρίσκεται στη Βουλή και θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, ο Υπουργός κάλεσε.

0: μέτρα των 8 ετών ήταν 75% του δανείου.
1: Πινελόπη, το ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον κύριο Θεοδωρικάκο να δώσει τη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι. Γνωρίζουμε αν έχει υπάρξει απάντηση, αν θα υπάρξει πάνω στο ζήτημα αυτό που θέτει το ΠΑΣΟΚ από τον Υπουργό?
0: Σαν ήδη από την προηγούμενη, από την αρχή της εβδομάδας, ο κ. Θεοδωρικάκος δηλώνει ότι είναι έτοιμος να δώσει στην δημοσιότητα τον κατάλογο αυτό, στον οποίο μάλιστα, όπως δηλώνε, περιλαμβάνονται ακόμα και κρέατα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα να έχει δοθεί ο κατάλογος στη δημοσιότητα.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Πινελόπη Μητρούλια για το ρεπορτάζ και εμείς να πάμε σε αυτό που λέγαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να δώσει στη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι και σημείωσε πως αν δεν το πράξει θα είναι βαρύτατα εκτεθειμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση. Ο κ. Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του επικαλέστηκε τα όσα είπε ο κ. Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, που εκπροσώπησε την Ένωση στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ρωτήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα διατηρηθούν μειωμένες τιμές. Όπως αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, απάντησε πως τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν, και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε τι δήλωσε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος.
2: Κάνω σήμερα επιστολή προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτής της συναντήληψης και της συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί, γιατί ανέλαβαν τη δέσμευση με το τέλος του καλοκαιριού να προχωρήσουν σε δραστικές μειώσεις σοβαρού αριθμού προϊόντων και ουσιαστικών προϊόντων από αυτά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό. Δεν πρόκειται να αφήσω να χαθεί ούτε μια μέρα.
1: Επιστροφή και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα και τον Άγη Βαγιάνο. Το διακύβευμα των εθνικών εκλογών και τα διλήμματα που τίθενται βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο liberal.gr, όπου επανέλαβε την ανάγκη αυτοδυναμίας. Είναι αυτές οι φορές. Στο τέλος της τετραετίας, την άνοιξη του 2027. Καλησπέρα και πάλι.
3: Καλησπέρα και πάλι. Από το δίκαιο σε κάθε τελευταία παρουσία του Πρωθυπουργού, επαναλαμβάνουμε τον ένα με τον άλλο τρόπο πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, στην άνοιξη του 27. Μάλιστα, τονίσει πως ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Επιμένω, είπε, στην ανάγκη των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολογώ, γιατί υπό τις παρούσες συνθήκες αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Ενώ εξέφρασε και την πίστη του ότι δεν υπάρχει κανένα πρόταση δίκαιη στιγμή.
1: Λίγο αν μπορείς να μετακινηθείς, Άγη, γιατί δεν σε ακούμε καλά. Δεν ακούμε. Θα επανέλθω. Ναι, Άγη, μια τελευταία προσπάθεια.
3: Πιστεύω πως δεν υπάρχει γενεραλική πρόταση διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν υπερδιέξοδα στη δημοκρατία και τελικά οι πολίτες αναλαμβάνουν και την ευθύνη των επιλογών τους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως θεωρεί απολύτως λογικά και αναμενόμενα τα όποια προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, βρίσκεται 15 μονάδες μπροστά. Θεωρώ ότι το να κυνηγάω υπεραυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, δεν είναι χήμερα. Δεν είναι σαν το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε, το οποίο είναι τρίτο κόμμα και λέει πως θα έρθει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Επίσης άσκησε κριτική στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας πως περιφρόνησε ουσιαστικά την εντολή που είχε στις εκλογές του 23, παρετήθηκε και παρέδωσε το κόμμα σε κάποιον τον οποίο φρόντισε να υπονομεύσει για να επανέλθει, όπως τόνισε τώρα, με ένα κρυφό κόμμα, πριν όμως με ένα λόγο πολιτικό και με πολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι ίδια και απαράλλακτα, και με μια ομάδα, αναφέρθηκε και στην ομάδα του κ. Τσίπρα, παντελώς άγνωστη, η οποία εκτίθεται λίγο στη βάση των κριτικών των δημοσιογράφων και ρέπει από το ένα στάλμα και το άλλο. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργό σημείωσε πως εγώ, τον έναν αντίπαλο τον οποίο διάλεξα και τον οποίο διαλέγω κάθε μέρα, είναι τα πολλά προβλήματα των Ελλήνων και της χώρας, τα οποία καλούμε να αντιμετωπίσουμε. Από εκεί και πέρα, σημείωσε πως ο ελληνικός λαός θα επιλέξει το πώς θα καταρρύμει τις ψήφους του στις εκλογές του 27.
1: Τώρα, ο Πρωθυπουργός, Άγη, εξαπέλυσε πειρά στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ ρωτήθηκε για τον Αντώνη Σαμαρά και τις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία.
3: ακριβώς ανέφερε πως ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη που προτείνει λύσεις για όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα και μιλάει για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας. Ενώ όπως είπε και εσύ, αναφερόμενο στον κύριο Σαμαρά, υποστήριξε πως η διαγραφή του κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει, δικαιώνεται απόλυτα κλείνοντας και βέβαια οριστικά την πόρτα και σε εκείνες τις φωνές οι οποίες λένε πως θα πρέπει να υπάρχει μια οποιαδήποτε επαναπροσέγγιση εν ώψη των εκλογών. Συνολικά θα πρέπει να πούμε πως ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως ο τελικός κριτής θα είναι ο λαός, οι Έλληνες πολίτες και ο ίδιος παραμένει με την ίδια όρεξη, τη διάθεση και την ενέργεια να κλείσει αυτόν τον κύκλο μέχρι το 2030 υπό την προϋπόθεση προφανώς πως αυτό θα το αναγνωρίσουν και οι Έλληνες πολίτες γιατί αυτός είναι όπως είπε τελικός κριτής.
1: Άγιε, ο Πρωθυπουργός το πρωί επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παίδων στην Πεντέλη, επανέλαβε την δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια για να μετατρέψει το ΕΣΥ σε ένα σύγχρονο σύστημα.
3: Ακριβώς και ανέφερε πως συνολικά πάνω από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ πάνω από 80 νοσοκομεία είναι εκείνα τα οποία έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, ο Πρωθυπουργός με άλλα λόγια, την προεκλογική μας δέσμευση, ώστε να κάνουμε τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του, ενώ συνολικά ανέφερε πως για τη μέρη της στελέχωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας κάνουμε γενναίες και τολμηρές παρεμβάσεις. Τόνισε δε πως με αυτό το είδος την ανταπόκριση σημαίνει πως νέοι γιατροί είναι διατεθειμένοι να επιλέξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία τους.
1: Μάλιστα, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Πρωθυπουργό.
4: Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικές δωρεές, για να υποστηρίξει την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια η οποία γίνεται να μετατρέψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά. Και πράγματι, το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
1: Ο Πρωθυπουργός ασχολείται προσωπικά με το ΕΣΥ, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Μου δίνεται ευκαιρία να πω ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόμος πολλής δεν γνωρίζει ενδεχομένως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος ασχολείται με τα θέματα του ΕΣΥ, δεν θα είχαμε αυτή την τεράστια πρόοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και σας ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να είστε εδώ σήμερα.
1: Τώρα, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από την Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του ΠΑΣΟΚ για την πορεία και την απόδοση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία από την κυβέρνηση. Και πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Ανεβάζει, πατάει γκάζι το ΠΑΣΟΚ, τους τόνους, από τη μία η ακρίβεια, από την άλλη το Ταμείο Ανάκαμψης. Προφανώς έχουν παίξει ρόλο και οι δημοσκοπήσεις και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, Ανδρέα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η κριτική του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της επίκαιρης επερώτησης που συζητήθηκε σήμερα νωρίτερα το πρωί στη Βουλή αναφορικά με τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν ήταν ένα ακόμη ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο. Έγινε σε μια κρίσιμη στιγμή της Ευρώπης και του κόσμου, υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκη και συμπλήρωσε ότι το πρόγραμμα αποτέλεσε μια χρυσή ευκαιρία για την χώρα. Ωστόσο, με τη διαχείριση την οποία έκανε η Νέα Δημοκρατία, οποία εξελίχθηκε σε μια χαμένη ευκαιρία. Έκανε σκληρή κριτική του κυρίου Αμβρουλάκη, σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν σχεδίασε ποτέ ένα συνεχτικό εθνικό σχέδιο αξιοποίησης των πόρων, αντί για μια ολοκληρωμένη στρατηγική με σαφείς προτεραιότητες παρουσίασε ένα κατάλογο έργων που αναθεωρούνταν διαρκώς, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς εταίρους, τα πανεπιστήμια και τους παραγωγικούς φορείς. Και μάλιστα σημείωσε ότι είναι απαραίτητο πλέον, θεωρούμε αναγκαίο, είπε, τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια πού κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο πραγματικό αποτέλεσμα παρήγαγαν για την οικονομία και την κοινωνία. Από την πλευρά του, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, απαντώντας στην κριτική του κ. Αμβρουλάκη αλλά και της αντιπολίτευσης συνολικά και των άλλων κομμάτων, είπε ότι τα στοιχεία είναι δεδομένα και δεν αναζητούνται. Οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έφτασαν στο 17% το 2025. Μόνο το 2025, είπε, οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν τα 42 δισεκατομμύρια. Μεγάλες επιχειρήσεις επέλεξαν την Ελλάδα για επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογίες. Και όπως είπε, όπως τόνισε, εμείς δεν επιλέξαμε ανάπτυξη με περισσότερους φόρους, επιλέξαμε ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και παραγωγικότητα. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαθανάσης. Πάνω.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπαν οι κύριοι Ανδρουλάκης και Παπαθανάσης.
7: Τις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
8: Η σημερινή συζήτηση αποκαλύπτει μια ουσιαστική αντίφαση. Το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στη Βουλή για να περιγράψει μια αποτυχία που τα ίδια τα γεγονότα την έχουν διαψεύσει. Καταθέτει μια επερώτηση η οποία αποτυπώνει την εικόνα μιας προηγούμενης χρονικής στιγμής και επιχειρεί να την παρουσιάσει ως σημερινή πραγματικότητα. Και θα μπορούσε να πει, κύριε Γερουλάνε, επειδή εσείς είστε ο συντάκτης αυτής της επερώτησης, ότι μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να σας συντάξει την ερώτηση. Δεν μπορεί να κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι δεν έχει πετύχει ένα στόχο αφού αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί. Η Ελλάδα έχει σπράξει ήδη 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ και με το 8ο αίτημα αναμένουμε άλλα 1,6 δισεκατομμύρια, συνολικά δηλαδή 73%.
1: Θα πάμε τώρα στην εξάρθρωση ενός κυκλώματος, μια απάτη με ζημιά 400.000 ευρώ στον ΕΟΠΗ. Περιμένουμε, σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Υπάρχουν γιατροί και φαρμακοποιοί που εξέδωσαν πάνω από 5.400 εικονικές συνταγές και πάμε στον Θοδωρή Παναγιωτίδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Θοδωρή, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα και από μένα. Εξαρθρώθηκε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Κατά την επιχείρηση, συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, που ήταν ιδιοκτήτης 4 φαρμακείων και διαχειριστής τους, μαζί με ακόμη 8 άτομα, μέλη της οργάνωσης, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία 6 φαρμακοποιούς και 2 γιατρούς του ΕΣΥ, ένας ψυχίατρος στατικού νοσοκομείου και μια οικογενειακή γιατρός του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, είχαν στήσει την απάτη με πολυετή δράση. Από την έρευνα που ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του ΕΟΠΗ, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι δρούσαν από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2026. Τα μέλη της οργάνωσης πρέπει να σε ψευδείς συνταγογραφείς, χρησιμοποιώντας άμυκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, ώστε να μην γίνεται αντιληπτή η δράση τους. Στόχευαν κυρίως τα άμυκα ηλικιωμένων εν αγνία τους, άμυκα Ρωμά, συνήθως εναντιαμοιβής, ενώ είχαν συνταγογραφήσει ακόμη και σε νεκρό. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφώντας τις υπογραφές των δικαιούχων, ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων, αποκομίζοντας βεβαίως παράνομο οικονομικό όφελος. Η συνολική ζημία σε βάρος του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί 5.429 ψευδώς εκδοθείς σε συνταγές. Ο Εύωσος Ληφθής, αρχηγός του οργάνωσης με δικογραφία επισηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στον Αρμόδιο Εισαγγελέα.
1: Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στην πολιτική επικαιρότητα. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, επισημένοντας ότι ο πολιτικός κύκλος του κόμματος, όπως διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, έχει κλείσει. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Βαγγέλης Παπαδημητρίου, θα μας πει περισσότερα. Προφανώς δεν πέσαμε από τα σύννεφα, Βαγγέλη. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι. Χάνον, ναι, ήταν αναμενόμενο, είχε προανακαιρθεί ουσιαστικά. Το ξέραμε δημοσιογραφικά και ως πληροφορία. Επιβεβαιώθηκε σήμερα το πρωί από τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Θεωρεί στην μακροσκελή του ανακοίνωση ότι δεν μπορεί να προσφέρει άλλο πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον Αλέξη Τσίπρα. Μόνο ένα ψηφοδέλτιο πρέπει να υπάρξει στις εκλογές και αυτό είναι το Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, ότι δεν μπορώ να προσφέρω άλλο πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ και αποχωρεί και από κομματικό μέλος.
1: Μάλιστα. Μια εξέλιξη που έρχεται να δέσει και με την προηγούμενη παρέτηση της κυρίας Ξενογιαννακοπούλου, έτσι δεν είναι?
10: Ακριβώς. Ναι, φαίνεται ότι θα έχουμε...
1: Έπεται συνέχεια.
10: Ναι, μάλλον έπεται συνέχεια. Θα υπάρξουν δηλαδή μια σειρά από παρετήσεις, κυρίως από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Βέβαια αυτό μέλει να το δούμε, διότι οι εικασίες ή πληροφορίες οι δικές μας μέλει να επιβεβαιωθούν.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Στην επίξιδα του κόσμου θα πάμε τώρα και στην Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε με τη Βενεζουέλα, όπου ο επίσημος απολογισμός για τα θύματα από το διπλό φωνικό σεισμό μέχρι το βράδυ της Πέμπτης ο αριθμός ήταν στους 2.595 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, 12.500 περίπου χιλιάδες τραυματίες, και θα σου αναφέρω ότι στην πόλη Εγκουάιρα οι ιατροδικαστές λένε ότι πλέον στα νεκροτομεία φτάνουν καθημερινά πάνω από 400 ορίοι, που σημαίνει ότι ο αριθμός θα ανέβει πάρα πολύ. Να πάμε τώρα και στο Ιράν, όπου μια εξαιρετικά μεγαλοπρεπή και αρκετά δαπανηρή τελετή για την... μάλλον πολυήμερη τελετή για τον Αλί Χαμενεΐ.
1: Πολλοί θα πούν γιατί τώρα, ενώ έχει σκοτωθεί από τις 28 του Φλεβάρι, για λόγους ασφαλείας?
11: Όχι μόνο για λόγους ασφαλείας, είναι και για λόγους που θέλανε μια ήρεμη να επιτευχθεί κάποια ηρεμία, η εκεχηρία αυτή που με το μνημόνιο. Το θέμα όμως είναι ότι είναι ένα καθαρό δείγμα οργάνωσης, ένα δείγμα ομαλής λειτουργίας μιας χώρας η οποία είναι μετά από τον πόλεμο και συμπίπτει χρονικά με τα 250 χρόνια από την Αμερικανική ανεξαρτησία.
1: Θα εμφανιστεί ο ιός?
11: Όχι, για λόγους ασφαλείας. Βέβαια προσπαθούν, αυτό που βλέπουν και αυτό που παρατηρούν οι αναλυτές αυτή τη στιγμή είναι οι ξένες αντιπροσωπείες, πόσο αναβαθμισμένες ή πόσο με χαμηλού επίπεδου αξιωματούχους θα παρευρεθούν. Ωστόσο, οι αρχές εκεί έχουν κάνει μια τεράστια προετοιμασία. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Άλιστα. Και για τον κεπτόν, αλλά και για την προστασία όσων θα παρευρεθούν.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ και εμείς ακούμε τον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος μας ενημερώνει. Τάσο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα και από μένα. Χθες έγιναν πολύ σημαντικά παιχνίδια, τα οποία ουσιαστικά συμπλήρωσαν τα 6 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16. Η Πορτογαλία πήρε την πρόκριση για τους 16 εκεί που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία σε ένα από τα δυνατότερα ζευγάρια της φάσης, ενώ την πρόκριση φυσικά πήρε και η Ισπανία. Αρχικά χθες βράδυ στο Λος Άντζελες η Ισπανία δεν αντιμετωπίζει σε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Αυστρία και με 3-0 πέταξε για τη φάση των 16, ενώ τα μεσάνυχτα στο Τορόντα, σε ένα μάτς που θα μνημονεύεται για χρόνια για το σασπένς του, η Πορτογαλία πήρε μια δραματική πρόκριση επικρατώντας 2-1 της Κροατίας με ανατροπή στο φινάλε και μάλιστα με τον Γκονσάλο Ράμος να υπογράφει τη λύτρωση στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. 3 γκολ για τους Κροάτες ακυρώθηκαν. Ένα για τους Πορτογάλους στο συγκεκριμένο παιχνίδι και στο ενδεχομένως τελευταίο παιχνίδι του Λούκα Μόντριτς με το εθνόσημο. Μάλιστα ο Γκρβάνδριο στο 13ο λεπτό το καθυστερήσε, ισοφάρισε, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε ως offside. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόρεσε στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης από το σημείο του πέναλτι και πέτυχε το πρώτο τέρμα σε παιχνίδι νοκάουτ φάσης στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, οι δύο ομάδες της Ιβηρικής Χερσονήσου, Ισπανία και Πορτογαλία δηλαδή, θα έρθουν αντιμέτωποι στη φάση των 16 τη Δευτέρα, 6 του μηνός, στις 10 η ώρα το βράδυ, στον Τάλλας για μια θέση στα προημιτελικά. Τέλος, στο Βανκούβερ, τα ξημερώματα για την Ελλάδα, Ελβετία, Αλγερία 2-0, με τον Εμπολό και τον Εντόι να σκοράρουν εύκολα. Οι Ελβετοί πέρασαν στην επόμενη φάση και ο νικητής αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Σήμερα, σε λίγη ώρα, 9 η ώρα, Αυστραλία-Αιγυπτός από την ΕΡΤΙΟ και την ΕΡΑΣΠΟΡ φυσικά. Στη 1 η ώρα τα μεσάνυχτα, Αργεντινή, μετά τα μεσάνυχτα, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, και στις 4:30 το ξημέρωμα Κολομβία Γκάνα από την ΕΡΤ1 αυτό το παιχνίδι. Τα ζευγάρια για τη φάση το 16, πριν μου πεις οτιδήποτε για να προλάβω να τα πω: Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία ή Αίγυπτος, κόντρα στην Αργεντινή ή το πράσινο ακροτήρι, και Ελβετία περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία Γκάνα. Έλα, Θάνο.
1: Δεν υπάρχει ερώτημα, Τάσο, τα είπες όλα. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Περιμένουμε να δούμε τις ματσάρες και τις σημερινές ματσάρες, όπως λέει ο φίλος ο Δημήτρης Καϊμάς, και να πάμε να κλείσουμε με τον καιρό.
13: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει η Νικολέτα Γιακοπούλου.
14: Το Σάββατο περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με βροχές και καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ιδιαίτερα σε Πελοπόννησο, Στερεά, πρόσκαιρα και σε Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ορεινή Κρήτη, πιθανώς και στο Ιόνιο. Η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε μπόρες κυρίως από το μεσημέρι. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε σύντομες βροχές, κυρίως σε σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Οι βορειάδες έως 8 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Σιροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαβάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
13: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθοβούνικο.
16: Κόσμος 93,6.

Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. No.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
4: I mean the Godfather.
5: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Ροζ, παρέα με το Φεφέτη, ωραίο αυτό το Μαλαντί Ντάμουρ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,66 λεπτά μετά τις 8. Και φυσικά είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Εδώ σήμερα παρέα με τον Γαβρίλη Λεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Marie Froch.

Μαρή Φρός, λοιπόν, από την Βραζιλία. Ξέρετε γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι πολύ καλοκαιρινό. Δεύτερον, γιατί βάζει μέσα το deep house στην μουσική την βραζιλιάνικη. Και η Μαρή Φρός είναι και ένα από τα νέα ονόματα της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής, που συμπλέκει πολλά είδη μουσικής, από την κλασική παραδοσιακή MPB, το Música Popular Brasileira, όπως λέει στη Βραζιλία, μέχρι και το deep house. Εξάλλου είναι και τη μόδα. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Τζαβά και Winston McCannough.

Αυτή είναι η Τζάβα εδώ παρέα με τον Winston McCann, αυτόν 70χρονο πια Winston McCann, αυτόν Τζαμαϊκανό που είχαμε τη χαρά να τον δούμε πριν από χρόνια στην Ελλάδα. Είχε γίνει γνωστός με το I Need a Dollar, αν θυμάστε. Το καλλιτεχνικό του όνομα είναι Winston McCann και φέρνει την dub μουσική και την reggae ιδιαίτερα στην Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια, και μάλιστα τον βλέπω ότι θα κάνει και περιοδία στην Ευρώπη, θα βρίσκεται και στη Γαλλία εκεί στα τέλη Ιουλίου. Strawberries, cherries and angels kissing spring. Πάμε μια βόλτα στα παλιά. Αυτές είναι οι Summer. Summer wine is really made from all these things. Η Hazeldine, το πρώτο alternative country group τη δεκαετία του 80.

Αυτές λοιπόν είναι οι Hazeldin, διασκευάζουν εξαιρετικά το Summer Wine από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Είπαμε, μία από τις πρώτες alternative country bands που είχαν δημιουργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο πικ της καριέρας τους δυστυχώς διαλύθηκαν, σταμάτησαν. Και μιας και μιλάμε για τις Hazeldin, χθες και προχθές εμφανίστηκαν στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, το είπαμε και χθες, οι Restless Road. Ναι, οι Restless Road ήρθαν στη χώρα μας, παίξανε στο Πειραιά την Τετάρτη 1η Ιουλίου σε μια δωρεάν συναυλία στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά μαζί με την Julia Cole. Είναι οι Restless Road, το έχουμε ξαναπεί, έχουν βγει μέσα από το αμερικάνικο Fame Story πριν από 12 χρόνια, έχουν έδρα ούτως ή άλλως στο Nashville και ήταν μια εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια του εορτασμού του Freedom 250, δηλαδή 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών για το Independence Day. Έτσι κι αλλιώς αύριο επίσημα γιορτάζουν, αλλά όλες οι πρεσβείες στον κόσμο και πάρα πολλά συγκροτήματα έχουν κάνει ούτως ή άλλως εορτασμούς, όχι μόνο την ημέρα, το 4th of July, αλλά όλη την εβδομάδα που μας πέρασε και χθες μάλιστα σε μια μεγάλη δεξίωση που έδωσε η πρεσβεία στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και εκεί ανέβηκαν οι Restless Road και έπαιξαν και έπαιξαν και πολύ καλά, όπως και η Cole. Είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι και ωραίο, έστω και έτσι, που έρχονται σιγά σιγά και θέλω να πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλα συγκροτήματα της country στην Ελλάδα. Ένα από τα κομμάτια που έπαιξαν χθες είναι και αυτό, Last Rodeo, που είναι και μία από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες.

Λοιπόν, είναι η Restless Road και το Last Rodeo. Ένα κομμάτι που ακούστηκε χθες το βράδυ σε πιο πριβέ κατάσταση, είπαμε, για την γιορτή της Αμερικανικής Πρεσβείας που έλαβε χώρα με προσκεκλημένους στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα 250 χρόνια για την 4η Ιουλίου, για την ημέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ κρατάω το ότι ήρθαν οι Restless Road στην Ελλάδα, έστω και έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι θα ανοίξει σιγά σιγά ο δρόμος να δούμε και άλλες μπάντες και άλλα συγκροτήματα σιγά σιγά. Και μιας και λέμε για συναυλίες, πολλές συναυλίες, μου λέτε ότι έχει κίνηση προς τα κάτω, προς το Ριλίς. Σήμερα, φίλες και φίλοι, Παρασκευή 3 Ιουλίου, ξέρω ότι εμφανίζονται στο Ριλίς τα ημισκούμπρια. Τα ημισκούμπρια έδωσαν και ένα live προχθές, μάλλον πριν από πόσες μέρες, γεμάτο. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα και μου λέτε και ο Garth Brooks ήταν στο Hyde Park. Πολύ σωστά. Για το φίλο και το Γεράσιμο, και αύριο ο Willie Nelson θα κάνει το λεγόμενο picnic party που είναι η μεγάλη γιορτή. Παντρεύεται και η Taylor Swift. Έχουμε να πούμε ό,τι θέλετε. Και πολλά live, φίλες και φίλοι, και live και το Σαββατοκύριακο και την Κυριακή 5 Ιουλίου που λέτε πολύ σωστά και ο Παύλος Παυλίδης στην Πλατεία Νερού, και ελληνικά και ξένα. Και βέβαια δεν ξεχνάμε τον Jose James στο θέατρο του Λυκαβητού την Δευτέρα 6 Ιουλίου. Έρχονται και την Τρίτη 7 Ιουλίου βλέπω η Offspring, Bad Religion και η High Vis στην Πλατεία Νερού. Εάν καθόμαστε και ξεκινήσουμε από τώρα και λέμε τα live, μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ θα μιλάμε μόνο για τις συναυλίες. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, τρέχουν φίλες και φίλοι διαγωνισμοί και τρέχουν και ο λεγόμενος διαγωνισμός 25 για 25. Μπορεί να μην έχουμε αυτή τη στιγμή διαγωνισμούς σήμερα, αύριο, αλλά πρέπει να μπαίνετε κάθε φορά μέσα στο Facebook και στο Instagram, διότι δίνουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα. Καταρχήν δίνουμε προσκλήσεις για το live του Jose James στο Λυκαβητό τη Δευτέρα 6 του μήνα, 6 Ιουλίου. Μην το χάσετε. Κοίταγα ένα βίντεο που έστειλε ο Jose James με το live που έδωσε προχθές το βράδυ στην Λιόν με την China Moses, σε αυτό το tour και στο live που θα παρουσιάσει το I Want You, σε ένα κατάμεστο ανοιχτό θέατρο. Πραγματικά ο κόσμος να πανηγυρίζει. Φανταστείτε το τώρα αυτό ακριβώς το event, γιατί είναι με full band. Θα εμφανιστεί και ο ίδιος στο κύλο του θεάτρου. Είναι ωραίο αυτό το κύλο του θεάτρου. Είναι πολύ διαδραστικό και έρχεται σε επαφή και με τον κόσμο. Ο καλλιτέχνης τους έχει στην κυριολεξία δίπλα του. Όπως έγινε και με την Beth Hartet, θα γίνει και με τον Jose James. Jose James όμως θα παίξει κανονικά full band και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε λοιπόν μόνο στο Instagram προσκλήσεις live για το Jose James στο Λυκαβητό τη Δευτέρα. Α, έληξε ο διαγωνισμός. Τι λέω. Ρε Γαβρίλη, κάνε μου και εμένα ένα νόημα. Έληξε ο διαγωνισμός το μεσημέρι. Μη στέλνετε μηνύματα. Μη στέλνετε μηνύματα. Μας έχει πειράξει εμάς το φεγγάρι. Ήτανε μέχρι το μεσημέρι απόγευμα. Σας ζητάω συγγνώμη. Φταίνει τα φεγγάρια. Full Moon Duel. Η Hoover Phonic. Πάντως να ξέρετε, είναι ένα από τα live που δεν χάνονται της Δευτέρας.

Και εμείς μέχρι τις 8.30 πάμε με το νέο single του Reverend Al Green. Διασκευάζει Bee Gees, To Love Somebody.

0: Κόσμος 93,6.
1: Let this be a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gazarte Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Letizy, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρηλυκή Diana Washington. Letizy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gazarte Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
2: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
3: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Σιντζ από τις, τα μέσα ακριβώς δεκαετίας του 1966, από το ομώνυμο τους άλμπουμ Can't Seem to Make You Mine. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου κι αν βρίσκεστε, εδώ παρέα με τον Γαβρίλη Λεμούνδο. Στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Κάνουμε εκπομπή με τον Γαβρίλη κοντά 20 χρόνια και βάλει, και ήταν η πρώτη φορά που βρεθήκαμε δίπλα-δίπλα και το λέγαμε προχθές στο Λυκαβητό, στην Beth Hart. Εντάξει, ο Γαβρίλη, όπως ξέρετε, εκτός από εξαιρετικός σχολήτης, είναι και εξαιρετικός μουσικός. Και πέραν αυτού, μπορούσαμε εκείνη την ώρα και είδαμε και είπαμε και λεπτομέρειες για πράγματα στον απόϊχο αυτού του live που έδωσε στην Αθήνα για άλλη μια φορά. Αυτό το πολύ ιδιαίτερο, διαδραστικό, επιδραστικό και αμφίδρομο unplugged session που έδωσε η Beth Hart στην Αθήνα. Και όπως μου είπε χαρακτηριστικά, τελειώνοντας το live, ότι θέλει πάρα πολύ να το ξανακάνει. Θέλει πάρα πολύ να ξανάρθει ακριβώς με ένα ανάλογο concept project και να ξανατραγουδήσει τόσο κοντά στο κοινό. Αλλά βλέπετε, φίλες και φίλοι, όσοι βρεθήκατε, ένας καλλιτέχνης πόσο εύκολα μπορεί να γεμίσει τη σκηνή, στην κυριολεξία, να βγει να πάρει ένα μικρόφωνο και να γεμίσει όλο το πλατό, να γεμίσει όλο το κύλο, ανεξάρτητα αν πίσω του έχει έναν, δύο μουσικούς και κανέναν. Αυτό είναι χάρισμα για ένα μουσικό να μπορεί να το κάνει. Ανεξάρτητα εάν με τη φωνή τέλεια στην κυριολεξία δεν έχασε, όπως το λέγανε και άνθρωποι που ξέρουν από μουσική, αλλά και απλοί ακροατές, δεν έχασε ούτε ένα τόνο στο τραγούδι. Δηλαδή μπήκε και όπου έμπαινε πραγματικά με το μικρόφωνο, την άκουγες κρυστάλλινη, τέλεια και με τα κομμάτια εκεί που έπρεπε να είναι. Όπως ακριβώς εδώ, είδατε τι ωραία μπαίνει ο Μικ Τζάκερ και ο Κιθ, ακριβώς πάνω στο ρυθμό, πάνω στο μέτρο, από το νέο τους άλμπουμ.

Αυτό είναι ο Mick Jagger. Ο Mick Jagger και το Foreign Tongues. Θα περιμένουμε την 5η 9 Ιουλίου στις 6 ώρα το απόγευμα στο Studio B να ακούσουμε και να παρέα με κάποιους από εσάς, από τους τυχερούς ακροατές, την πρώτη ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones. Μία μέρα πριν από την επίσημη κυκλοφορία, έτσι κι αλλιώς, όλες οι επίσημες κυκλοφορίες γίνονται την Παρασκευή, όπως και σήμερα, κάθε Παρασκευή, έτσι και την άλλη Παρασκευή, 10 Ιουλίου. Βγαίνει επίσημα στην κυκλοφορία το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Την 5η 9 Ιουλίου λοιπόν σε 6 ώρα το απόγευμα το Κόσμος προσκαλεί κάποιους τυχερούς ακροατές στην πρώτη ακρόαση του Foreign Tongues του νέου άλμπουμ των Rolling Stones. Ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στο Metropolis Studios του Δυτικού Λονδίνου με τους Jagger, Richards και Ron Wood να δουλεύουν παρέα με τον Andrew Watt αφενός μεν, αφετέρου με εκλεκτούς καλεσμένους. Εκεί θα βρεθεί στο στούντιο και ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μιχάλης Κακμάκας και ο Μανώλης Φάμελο. Θα είμαστε και εμείς εκεί, έτσι κι αλλιώς, να ακούσουμε και να μιλήσουμε, όπως και εσείς φαντάζομαι, ποιες είναι οι εντυπώσεις ακούγοντας το Foreign Tongues. Αν και χρειαστεί, θα μπορούμε να κάνουμε και μια αναδρομή για το πού έχουν ξεκινήσει και πού έχουν φτάσει οι Rolling Stones σήμερα. Αλλά όλα αυτά καλύτερα μπορούμε να τα πούμε σίγουρα την Πέμπτη, ακούγοντας σε πρώτη μετάδοση το άλμπουμ, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Και μέσα σε όλο τον κόσμο στη λίστα τον guest βρίσκεται και ο Robert Smith. Robert Smith, ο οποίος δεν έκανε μόνο συνεργασία στο άλμπουμ των Stones, αλλά και στο άλμπουμ της Olivia Rodrigo. Για κάποιο λόγο, ο Robert Smith έχει μια ιδιαίτερη αγάπη με την Olivia Rodrigo. Και αυτό φαίνεται διότι συμμετείχε και στο καινούριο της άλμπουμ, που είναι ούτως ή άλλως ένα από τα άλμπουμ, είναι στο νούμερο 1 αυτή τη στιγμή και στο Billboard Chart και στα άλμπουμ αλλά και στα singles. Robert Smith, που θα τον δούμε σε λιγότερο από 2 εβδομάδες στο Eject εδώ στην Αθήνα, στο ACA, στο T-Center, στο Telecom Center με τους Cure.

Change Your Mind, αυτός είναι ο Σαμπούζη παρέα με τον Μπούρνα Μπόι. Έχουμε Viber, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όσους βρίσκεστε μες στο Viber και στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα και καλή ακρόαση. Cosmos Radio, δύο λέξεις γράφει το θέλετε και στέλνετε.

Αυτή είναι η Κλάβε Μπελούκας, αυτός είναι ο Μαξιμίλιον και η παρέα του. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Τζοβανότη. Μία βόλτα στην Ιταλία του σήμερα. Από το τελευταίο του άλμπουμ που ηχογράφησε πέρυσι. Σο σόλο και λαδί.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο

0: Mozart The Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Mozart The Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του

0: Culture στο αίθριο της στο Άσαρσακή. Collier, please call train. More.com.
1: Hello, hello, hello.
2: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Γιώτα Κοτσέτα. Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Possibility ACC. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 6 λεπτά μετά τις 9 είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο. Και στην επιλογή της μουσικής. Έλα Λάγκλεϊ, Big X, Tap Lang. Και Hell at Night.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand. Κόσμος και κόσμος jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Μπαίνετε και μέσα στο Spotify. Ακούτε την, ακούτε τη νέα λίστα που έχουμε ανεβάσει για τα καλοκαιρινά tracks, για το soundtrack το καλοκαιρινό μέσα από το Spotify. Εκεί θα μπείτε και μπορείτε να βρείτε πραγματικά τις επιλογές και τις μελωδίες από τους παραγωγούς του κόσμου. Όπως κάθε μήνα ανεβάζουμε τα καλύτερα, έτσι ακριβώς έχουμε ανεβάσει και το Cosmos Best of Summer 2026.

Αυτός είναι ο Μανού Τσάο. Και εγώ προτείνω να παραμείνουμε έτσι σε αυτό το κλίμα. Τα κότσε Σουντάκα και σε Μπακάμπος. Μέσα στο καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, είναι 3 Ιουλίου.

Amen. Αυτός είναι ο Τζέρι Ρολ. Εδώ παρέα με το Σαμπούζι στο τραγούδι που πήρε και γκράμι και έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, το gospel Christian song. Όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Έτσι κι αλλιώς έχουν μπει και μερικές νέες κατηγορίες, όχι στην gospel, στην Christian song, για τα βραβεία γκράμι για το έτος 2027 πια για τα βραβεία, αλλά θα θεωρούν ότι θα ανήκουν στις κατηγορίες των τραγουδιών που θα διαγωνιστούν για το 2026. Απλά θα γίνουν από το 2027 συν 5 νέες κατηγορίες. Αυτό είναι ένα τραγούδι που ακούσαμε φυσικά από το Μόμπι προχθές. Εδώ πάμε να το ακούσουμε από τον Παύλο Νουτίνη. Πριν από καμιά δεκαετία χρόνια στο Isle of Wight Festival. Isle of Wight Festival.

Ένας Σκοτσέζος λοιπόν με ιταλικό όνομα, αυτός είναι ο Παύλο Νουτίνη. Λίγο πριν τις 9.30 θα μας πάει ο Χέρμπι Χάνκοκ και ο Καλός Σαντάνα, παρέα με την Αντζελίκη Τζο. Από το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ του το 2005, το Possibilities. Αντζελίκη Τζο, που ούτως ή άλλως είναι σε περιοδία. Εδώ το γνωστό κομμάτι του Χαρόλντ Αλεξάνδερ και Μάμα Σοκό. Φυσικά αυτή η κιθάρα, από όπου και αν την ακούσεις, όποια ώρα και αν την ακούσεις, οπουδήποτε και αν την ακούσεις, καταλαβαίνεις ότι είναι η κιθάρα του Καλό Σαντάνα. Και μιας και λέγαμε για το Λυκαβητό, σκεφτόμουν το 88 τέτοιο καιρό που είχε έρθει ο Σαντάνα. Και είχε κόσμο, φίλες και φίλοι, μέχρι τη σκηνή, μέχρι μπροστά. Είχε κόσμο έξω από την πόρτα, μέχρι την κατηφοριά που κάνει τη στροφή για να βγεις από το πάρκινγκ. Όλα αυτά τότε για να δει κανείς τον Καλό Σαντάνα το 88 στην Αθήνα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com/artinfo.gr.
2: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: cosmosradio.gr Cosmos Classic.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6 και επιστρέψαμε με τους ορίσας και την Heather Headley από τα παλιά. Represent Cuba είναι 35 λεπτά μετά τις 9 και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Maren Morris, διασκευάζει η Gen X. Και όταν λέμε για Gen X, μιλάμε βέβαια για τον βραβευμένο πια Hall of Famer Billy Idol. Dancing with myself.

0: Dancing with myself, λοιπόν, αυτή είναι η Maren Morris. Maren Morris που ηχογράφησε αυτό το τραγούδι μερικούς μήνες αφού το είχε σπάσει με τη δισκογραφική της εταιρεία εκεί στο Νάσβιλ στην Αμερική. Τώρα πια, αφού έχει περάσει καιρός, η Maren Morris έχει επιστρέψει, ούτως ή άλλως έχει έρθει και έχει επιστρέψει με νέα δισκογραφική δουλειά. 10 παρά 20 εδώ στον κόσμο, πάμε μια βόλτα στην Γαλλία. Από το νέο εξαιρετικό single και album του Christophe Maé.
1: Ma femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard. Ma femme est belle, c'est une star.

αυτός είναι ο James Blunt. James Blunt που έκλεισε τα 52, φίλες και φίλοι. Και το 8ο προσωπικό του άλμπουμ. Πρωτού φύγουμε και πάμε μια βόλτα μέχρι το βορρά. Φτάσουμε μέχρι τη Σουηδία. Arte Soleil. Ιδιαίτερα επηρεασμένη από τον ήχο του Γκρουάμπιν. Αλλά με εξαιρετική μελωδία.

Από τους πιο επιδραστικούς ρέγια καλλιτέχνες της ρέγια και της rock steady μουσικής αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο Πρωτοζέ από το Saint Elizabeth, ένας καλλιτέχνης που είχαμε τη χαρά να τον δούμε για πρώτη φορά στη χώρα μας πέρυσι το χειμώνα. Και αυτό ήταν ο πιο επιδραστικός και αγαπημένος μουσικός βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον για 50 χρόνια. Μιλάμε για τον Σέρτζιο Μέντες. Λίγο πριν τις 10.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας, για τα καλά σας λόγια. Σας αφήνω με τον αγαπημένο μας Σκοτ και τους αγαπημένους μας Waterboys. Fisherman Blues, η εμβληματική αυτή μελωδία των Waterboys που θα τους δούμε ζωντανά που αλλού στο φεστιβάλ στη Σάνη στη Χαλκιδική. Μπομπής Λούκαρος ήταν στον ήχο, έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 10. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Ο κόσμος είναι ζωντανός πάντα από το πρωί και το Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε, Δευτέρα έχουμε Χωσέ Τζέιμς στο Λυκαβητό. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Είναι και ό,τι πρέπει σήμερα, έτσι. Εύχομαι για να έχει και λίγη δροσιά. Έχει και μπάλα, έχει και ποδόσφαιρο. Έχουμε και τους Αιγύπτιους να έχουν ρίξει ένα γκολ ήδη στο ημίχρονο με τους Αυστραλούς. Έτσι κι αλλιώς έχουμε τα αποκριτές τη Δευτέρα. Θα ακούσετε Μουχταρίδη εδώ πέρα και Δημητριάδη να σας λένε περισσότερα για την μπάλα όπως κάνουν κάθε μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
5: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

ακούτε κόσμος. Jaga move fina hey.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Marco Celloni από την Ιταλία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
5: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
8: La Casa della Costanza.
7: Ikos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Είναι η πρώτη φορά που οι Λιμινάνας κυκλοφορούν live album και μάλιστα ηχογραφημένο στη δική τους εταιρεία, την Because Music, και μάλιστα ηχογραφημένο live στο Μπομπούρ, ακριβώς εκεί στο Παρίσι, στο κέντρο Πομπιντού για την ακρίβεια. Η διάρκεια του άλμπουμ έχει μία ώρα και εμείς διαλέξαμε αυτή τη σωτηρία ή αλλιώς salvation για το ξεκίνημα, για το καλωσόρισμα, για το καλώς ήρθατε στις δικές μας διαδρομές, στο γύρο του κόσμου και πάντως στα τραγούδια μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζεται του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει λόγια και μουσικές, και εννοείται ότι αφού βρισκόμαστε στη Γαλλία δεν παρακάμπτουμε με τίποτα, ούτε τους Λαφάμ, πόσο δε μάλλον την Φρανσουάζ που έρχεται μέσα από αυτούς.

Οπότε η Ζή Αουζή πάλι κατοικοεδρεύει στη γαλλική Πολυνησία και έχει κάνει τη Βραζιλία δεύτερο σπίτι του. Από εκεί εμπνέεται, αλλά όχι μόνο από εκεί. Ενίοτε φτάνει και στην Αβάνα για ένα μοχίτο, όπως λέει και το κομμάτι που έρχεται. Μοχίτο εσυγκαρέ κουμπάν, μάλιστα.

Οι Μπεγοί μας επιστρέφουν στη Γαλλία, αυτά τα κορίτσια, τα δίδυμα, που έρχονται με καινούριο άλμπουμ και το λένε προσφορά. Offering, μάλιστα. Περί προσφοράς ο λόγος και το κομμάτι.

Στην Κολομβία θα βρεθούμε με αυτόν τον τύπο που δεν φροντίζει και πολύ τον εαυτό του, αλλά φτιάχνει ωραίες μουσικές. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι La Jungla και ο De Borondo είναι που φτιάχνει τις μουσικές σε αυτό το άλμπουμ που ηχογραφείται στην Μποκοτά και στην El Palmas Music μέσα στο 2023.

Αυτός εδώ, ο παραγωγός, ο μουσικός, ο DJ, αυτός που ονομάζεται Καριμπόμπο, ξεκίνησε από τη Βενεζουέλα και μάλιστα έφτιαξε πρώτος μία επαφή με τη Γαλλία και με την ανεξάρτητη εταιρεία Μπόμπο. Ξεκίνησε από τη Βενεζουέλα και μάλιστα έφτιαξε

να πάρουμε τον αέρα μας στο Λονδίνο, στο νότιο Λονδίνο. Να συναντήσουμε τους Ezra Collective που έρχονται από εκεί και έφτιαξαν την κολεκτίβα τους πάνω από 15 χρόνια. Ασχολήθηκαν με το Afrobeat, αλλά δεν έμειναν μονάχα εκεί. Σήμερα στις μουσικές τους έρχεται και ο Πασιλιέ στην παρέα, ο οποίος βάζει το κάτι της του για αυτό το Only Love που μόλις κυκλοφόρησαν.

στα πολύ ωραία που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, να σημειώσουμε πως είναι και ο Κάπτεν Γιοσαριάν, ο οποίος έρχεται από τη Γερμανία, όχι βέβαια, εκεί ηχογραφεί. Και όχι μόνο στη Γερμανία. Η Agogo Records είναι που πληρώνει την παραγωγή και μέσα στο 2024-25 μπήκε στο στούντιο για να φτιάξει αυτά τα διαφορετικά dub κομμάτια του Fela Kuti. Κάπτεν Γιοσαριάν, σημειώστε, και εμείς εδώ είμαστε να σας τα δώσουμε όλα. Expensive Shit in Dub είναι ο τίτλος και ο Jimmy Tenor έρχεται και αυτός μαζί του.

Ντέλος ο Σίμι έχει προπολού φτάσει στο Λονδίνο, πρωταγωνιστεί εκεί με τις μουσικές του, με τις διαφορετικές εκδοχές του και το κομμάτι που έρχεται κρύβεται μόνο στην Deluxe Edition. You know fit touch 'em είναι ο τίτλος του.

Στην φέλα πλευρά της ζωής μας, πολλοί εμπνεύστηκαν από τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη. Ο Μίτσα Μιακούμπη είναι άλλος ένας που μαζί με τη Λούρδη φτιάχνει αυτό εδώ το μπαμία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: cosmosradio.gr.
4: Δεύτερη ώρα εκπομπής, εδώ είμαστε στον οίκο μας, παίζουμε μουσικές και ταξιδεύουμε με αυτές. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τους προορισμούς, δηλαδή τα τραγούδια, και το ταξίδι είναι για όλους.

να γυρίσουμε πίσω σε αυτά τα black sessions που πολλές φορές δεν έχουμε ακούσει. Σε αυτή την υποβρύχια αγάπη, underwater love, στην black session version.

0: Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14.
1: Πάταγο. Πάταγο έκαναν οι troublemakers και ας ήταν ταραχοποιοί όταν έβγαλαν αυτό εδώ το κομμάτι με τίτλο Get Misunderstood στην Μασαλία πριν από πολλά πολλά χρόνια.

Μητσοτάκη, πώς πέρασες το Μόμπι, σου άρεσε? Σαν να γύρισα πίσω το χρόνο στα 90's. Εδώ ο Μόμπι αφιερώνει, αλλά και αφιερώνεται και πού αλλού, στο Twin Peaks Remix αυτού του Go.

Yoruba Soul Mix φτιάξαμε αυτή την ιδιαίτερη εκτέλεση από το Botanique του Anthony Joseph, που έφυγε από το Trinidad πολύ μικρός για να γοητεύσει τους Λονδρέζους με τις μουσικές του. Botanique είναι το κομμάτι που κρύβεται.

0: κλαμπ διαμάνει.
1: Ο JD πριν από χρόνια μας μιλούσε για πλαστικά όνειρα. Ναι, φτάσαμε να υλοποιηθεί το όνειρό του.

προχωράω και πίσω δεν κοιτάω. Και έτσι όπως προχωράω φτάνω στην Ιταλία, σε αυτή την απίστευτη μπάντα που έκανε μεγάλη επιτυχία τα 90s, τους Just the Funk. Κάποιοι από τους Just the Funk φεύγουν για να φτιάξουν αυτά τα πλουτόνια παιδιά, ή αλλιώς Pluton Kids, όπως είπαν την μπάντα τους, και με αυτό φεύγω. Ένα soft power που δεν ακούγεται, είναι διάφανο και συγχαίεται παντού.

Massive Attack μας παίρνουν πάντα ή σχεδόν πάντα από το χέρι. Η Massive Attack που αγαπάμε, Everywhere, το κομμάτι τους, και μαζί τους ο Χώρας Άντι, Σίγουρη Δύναμη.

κρατήσουμε το long life of people, να κρατήσουμε την κουλτούρα μας, να κρατήσουμε το Robbie Williams σε αυτή την πολύ καλή του πλευρά και βεβαίως να θυμηθούμε τον Maxi Jazz που δεν έφυγε ποτέ από κοντά μας. My Culture το κομμάτι από την καταπληκτική δουλειά τους με τίτλο One Giant Leap.

Κι αν καμιά φορά χαθούμε, εδώ είναι τα τραγούδια για να ξαναβρούμε τον προορισμό μας. Ο Quantic, και αυτός ταξιδεύει απανταχού και δεν σταματάει να ταξιδεύει και ελπίζουμε να μας δίνει μουσικές σαν και αυτήν. Get in the ride. Εδώ είμαστε μαζί με την Connie Constance και ένα άλμπουμ που ηχογράφησε μέσα στο 2023 ο Quantic, που ξεκίνησε από το Λονδίνο.

Κι όμως, του Bowie δεν του άρεσε αυτό εδώ και δεν θέλησε να το βάλει μέσα στο άλμπουμ. 1982, οι Queen έρχονται και ο Bowie τους κάνει δεύτερη φωνή. Cool Cat Baby είναι και το κομμάτι.

Made in England. Πίσω στο 1973 αυτή η Attack διασκευή από τον Sidney George and Jackie. Παπα, δυστυχώς, was a Rolling Stone. Τι να κάνουμε, αυτά έχουμε. Disco edit εκδοχή και φύγαμε. Για πού? Για τους London Loop που ζουν στη Γαλλία βεβαίως και φέρνουν να φιλοξενήσουν και τη Flavia Coelho, η οποία συνεργάζεται με πολλούς και διαφορετικούς. Venia Selecta είναι το κομμάτι τους από το άλμπουμ που ηχογραφούν μαζί με τίτλο

Πιο πραγματιστές, πιο ρεαλιστές και πάντως στην πόλη του Παρισιού, οι Τζάβα συναντούν τον Winston McCanaf με το περίφημο ακορντεόν του και ό,τι προκύπτει είναι αυτό το Obu Dubar. Και ένα κέρασμα.

0: Puliciao, Gambit, Chalar, aquí presente, Studio Magic.
1: Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή, για όλα δηλαδή, και να παραδώσω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα, ο οποίος ακολουθεί με τις μουσικές του. Καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Cosmos Radio.gr.